0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος.

So baby, don't you cry.

Ακούτε Κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

93,6 και 107. On the radio, he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

ούτε κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να

0: φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξει την τσάπα, άκουσε με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

for you. I'll be there no time. Τη μουσική επέλεξε ο Φάνης Τζαβέλας.

0: 93,6.
1: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένατη Μπιενάλε σύγχρονη τέχνη Θεσσαλονίκη. Η τέχνη, όταν αφορά την κοινή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονη Τέχνη. Επιμέλεια Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Κόσμος 93,6.

Αυτός είναι ο Αχμάτ Τζαμάλ. Γεννήθηκε σαν σήμερα, 1 Ιουλίου 1930. Έχει φύγει από τη ζωή από το 2023. Ένας από τους πιο επιδραστικούς και κορυφαίους βέβαια Αμερικανούς πιανίστες, συνθέτες και διευθυντές ορχήστρας στην ιστορία της jazz μουσικής. Μια καριέρα πάνω από 7 δεκαετίες επαναπροσδιορίσε στην ουσία την ιστορία της jazz μουσικής. Μάλιστα συχνά είχε αναφερθεί σε αυτόν ο Miles Davis και πόσο τον είχε επηρεάσει και στο δικό του έργο. Καλημέρα, είναι 6, πήγα από 5 αλλά είναι 6 λεπτά μετά τις 6. Είναι 5η, είναι 2 Ιουλίου και είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο 93,6. Μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές η Λιάνα Μαστάθη. Μαρία Παπακυρίτση εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα γνωστά, το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429 για την επικοινωνία μας.

Πάμε να δούμε λίγο και το δελτίο καιρού για σήμερα Πέμπτη. Έρχονται λέει βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θα ξεκινήσουν το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, τοπικές βροχές και στα ορεινά της Στερεάς, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης, σχεδόν σε όλη τη χώρα. Δηλαδή θα έχουμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία, Θράκη μέχρι 36, Θεσσαλία μέχρι 37 βαθμούς, Πελοπόννησος μέχρι 36 βαθμούς, Κρήτη μέχρι 34 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη και εκεί θα έχουμε βροχές, νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα λέει θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, θερμοκρασία εκεί μέχρι 34 βαθμούς. Βροχές στην Αττική δεν έχουμε, ο καιρός λέει θα είναι αίθριος, λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει στους 35-36 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 25 βαθμούς. Στα υπόλοιπα, στην ταυτότητα της ημέρας, σήμερα λέει είναι Παγκόσμια ημέρα UFO, Παγκόσμια ημέρα για τα αγνώστη πτάμενα αντικείμενα, συγκεντρώνονται λέει σε πολλές χώρες του κόσμου οι λάτρεις των ατία και στρέφουν το βλέμμα τους προς τον ουρανό για την ανίχνευση αγνώστης ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων. Λέγαμε τις προάλλες ότι ήταν, πότε ήταν, την προηγούμενη εβδομάδα, μία ημέρα που ήταν Take Your Dog to Work Day. Τα κουσμαρία, ήταν η μέρα στην προηγούμενη εβδομάδα, μια μέρα που είχε καθιερηθεί, δεν ξέρω, στην Αμερική, που μπορούσες να πάρεις το σκυλί σου στη δουλειά. Νομίζω ότι αυτή την εποχή εμείς εδώ στην Ελλάδα περνάμε την εποχή Take Your Children to Work. Είναι η εποχή που έχουν τελειώσει τα σχολεία, δεν έχουν φύγει ακόμα τα παιδιά για διακοπές, οι γονείς, και πολλοί γονείς κάποιες μέρες παίρνουν τα παιδιά τους μαζί στη δουλειά και νομίζω ότι δεν ξέρω αν γίνεται αυτό σε άλλες χώρες, αλλά εδώ στην Ελλάδα που το έχω δει σε διάφορες εταιρείες που έχω εργαστεί να έρχονται κάποιες μέρες τα παιδιά στη δουλειά, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ τρυφερό και ωραίο. Στα υπόλοιπα, στο ημερολόγιο της ημέρας, 1966 σαν σήμερα, Φρανκ Σινάτρα ήταν στο νούμερο 1 στην Αμερική με το Strangers in the Night.

πριν. Δεν ξέρω αν βέβαια γίνεται σε όλο τον κόσμο, αλλά εδώ στην Ελλάδα το καλοκαίρι συνηθίζουμε να παίρνουμε κάποιες φορές τα παιδιά μας στη δουλειά. Διαβάζω μια περίεργη συνήθεια που υπάρχει στη Σουηδία, λέγεται η κραυγή του Φλόγστα. Φλόγστα Scream. Είναι, λέει, μια φοιτητική συνήθεια στη συνοικία Φλόγστα στην Ουψάλα της Σουηδίας. Κάθε βράδυ, ακριβώς στις 10 το βράδυ, εκατοντάδες φοιτητές βγαίνουν στα παράθυρα και ουρλιάζουν. Συλλογικά όλοι μαζί για λίγα λεπτά, και ο σκοπός αυτός είναι, για να ουρλιάξουν δηλαδή αυτό το πράγμα που γίνεται κάθε βράδυ στις 10, είναι η εκτόνωση από το άγχος των εξετάσεων. Βγαίνουν όλοι μαζί στα μπαλκόνια και αρχίζουν και ουρλιάζουν 10 ώρα το βράδυ. Αυτή η Σουηδία έχει διάφορα περίεργα, έτσι, περίεργα πράγματα, περίεργες συνήθειες. Διάβασα τις προάλλες ότι ένα έθιμο, θέλει μια παράδοση που έχουν στη Σουηδία, είναι όταν φτάνουν μια κάποια ηλικία, όχι πολύ μεγάλη, ξέρω εγώ, εκεί κοντά στα 60 τους χρόνια, αρχίζουν το decluttering στα σπίτια τους, δηλαδή αρχίζουν και πετάνε πράγματα που έχουν μαζέψει όλα αυτά τα χρόνια στο σπίτι τους και πετάνε ό,τι δεν τους είναι πλέον χρήσιμο. Γιατί ο λόγος αυτό, το κάνουν όλοι αυτό, είναι δηλαδή μια παράδοση, είναι για να μην αφήσουν στις επόμενες γενιές ένα σπίτι γεμάτο έτσι άχρηστα αντικείμενα που δεν θα ξέρουν τι να τα κάνουν. Οπότε αρχίζουν και τα πετάνε όλα μαζί, και αυτό το είχα βρει εξαιρετικά ενδιαφέρον. 22 λεπτά μετά τις 6, πάντα εδώ στο Κόσμος 93,6. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ πολύ για τα τηλεφωνήματά σας. Είναι πολύτιμα έτσι τόσο νωρίς το πρωί.

0: Ακούτε Κόσμος. Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

Μπήκαμε και στο δεύτερο ημίωρο με αφορμή από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα 1975, David Bowie λαμβάνει το τέταρτο χρυσό άλμπουμ του για το Young Americans. 35 λεπτά μετά τις 6, ας βουτήξουμε σε αυτό το ημερολόγιο της ημέρας. Δεν έχει πολλά πράγματα σήμερα. Φαντάζομαι θα ακούσετε περισσότερα και από τον Προκόπη Δούκα. Σαν σήμερα το 1839 θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθονίου Πανεπιστημίου της Αθήνας, που μετέπειτα έγινε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Είναι αυτό το νεοκλασικό στην Οδό Πανεπιστημίου. Σαν σήμερα το 1897 ο Ιταλός επιστήμονας Γουλιέλμος Μαρκόνι λαμβάνει στο Λονδίνο δίπλωμα έβρεση τεχνίας για το ραδιό. 1900 πραγματοποιείται η πρώτη πτήση με αερόστατο. 1916 αρχίζει το πρώτο Κόπα Αμέρικα και το 1932 η χώρα μας υιοθετεί την θερινή ώρα. Επίσης, σαν σήμερα το 1999 φεύγει από τη ζωή ο Μάριο Πούζο, αυτός ο συγκεκριμένος Ιταλοαμερικανός συγγραφέας, σεναριογράφος. Παγκοσμίως γνωστός βέβαια, ξεκίνησε από το 1969 η φήμη του με την έκδοση του εμβληματικού μυθιστορήματος «Ο Νονός». Υπάρχει και μια ιστορία που τη βρίσκω πάρα πολύ αστεία, οπότε διαβάζω για τον Μάριο Πούζο, τη θυμάμαι. Είχε συνεργαστεί με τον Φράνσις Φορντ Κόπολα για το σενάριο του Νονού και του είχε ενδεθεί να γράψει το σενάριο. Αυτός δεν είχε ξαναγράψει ποτέ στη ζωή του σενάριο, έκανε ό,τι μπορούσε. Μετά λοιπόν που βραβεύτηκε και γνώρισε επιτυχία ο Νονός, αποφάσισε ο Μάριο Πούζο ότι επιτέλους πρέπει να μάθει επίσημα να γράφει τα σενάρια. Αγόρασε ένα εκπαιδευτικό βιβλίο πώς να γράφεις σενάρια. Όταν άνοιξε λοιπόν το εγχειρίδιο και έφτασε στο πρώτο κεφάλαιο, η βασική συμβουλή που του έδινε ο συγγραφέας ήταν πολύ απλή. Αν θέλετε να μάθετε πώς να γράφετε ένα καλό σενάριο, μελετήστε την ταινία «Ο Νονός». Το βρήκα πάρα πολύ έτσι ηρωνικό αν θέλετε, αλλά και αστείο. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήξερε να γράφει σενάρια, κάπως έγραψε τον Νονό και όταν αποφάσισε να μάθει του είπανε «Κοίτα τον Νονό και θα καταλάβεις πώς γράφονται τα σενάρια». Αυτή είναι η Καλέξικο «Under the Wheels».

ένα από τα πράγματα που λατρεύουμε το καλοκαίρι και κάνει και ξεχωριστή τη χώρα μας είναι η θερινή κινηματογράφη. Διαβάζω στο Αθηνόραμα ένα άρθρο που θα βρείτε, λέει, δωρεάν θερινό σινεμά στην Αθήνα. Και όχι μόνο δωρεάν, υπάρχουν και κάποιοι χώροι που εκτός από αυτούς που έχουν ελεύθερη είσοδο, που έχουν και ένα μικρό αντίτιμο και είναι έτσι περίεργες, ωραίες τοποθεσίες. Διαβάζω λοιπόν ότι έχουμε το Park Your Cinema στο Σταύρος Νιάρχος, που κατά βάση εκεί οι προβολές πραγματοποιούνται μετά τη δύση του ηλίου. Έχουμε στο Πάρκο Ελευθερίας, που και εκεί προβάλλονται γίνονται διάφορες κινηματογραφικές βραδιές από το Δήμο Αθηναίων. Έχουμε φυσικά το Athens Open Air Film Festival, που πάντα σας ενημερώνουμε για τις επόμενες προβολές. Επίσης διαβάζω ότι στα μουσεία ανθίζει και το σινεμά. Προβολές έχουν και το Μουσείο Μπενάκη και το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, όπως και διάφοροι δήμοι της Αντικής και τα πολιτιστικά Ινστιτούτα και Πρεσβείες. Και μάλιστα υπάρχει στο Αθηνόραμα μια ειδική κατηγορία που λέγεται Ειδικές Προβολές της Εβδομάδος, και μπορείτε να μπείτε να βρείτε ποιες προβολές γίνονται αυτή την εβδομάδα. Διαβάζω, ας πούμε, ότι έχουμε προβολές ταινιών μικρού μήκους στο Δημοτικό Κινηματογράφο Στέλλα στην Κυψέλη σήμερα στις 9, How to Shoot a Ghost, και θα προηγηθεί και συζήτηση με τον Τσάρλι Κάφμαν και την σεναριογράφο. Έχουμε στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης σήμερα επίσης στις 9 η προβολή της ταινίας Έξαψη. Και γενικά μπορείτε να μπείτε να δείτε στο Αθηνόραμα διάφορες προβολές ιδιαίτερες που γίνονται αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Συνεχίζεται βέβαια και το 16ο Athens Open Air Film Festival. Η επόμενη προβολή είναι τη Δευτέρα 6 του μηνός, 9:30, στο ΛΑΙΣ, στον κινηματογράφο, στην Ενιοθήκη της Ελλάδος, με την ταινία «Η άπιστη γυναίκα». Μπορείτε και εκεί να μπείτε να δείτε. Έχουν και καινούριες ταινίες στους κινηματογράφους. Θα τα πούμε σε λίγο, γιατί προς το παρόν θα ακούσουμε το Rod Stewart. Τον θυμηθήκαμε από το ημερολόγιο της ημέρας, όχι τον ξεχνάμε και ποτέ. Σαν σήμερα 1983, στο νούμερο 1 της Αγγλίας.

νέα μας έρχονται από τη Ford, την εταιρεία που φτιάχνει αυτοκίνητα. Αναγκάστηκε, λέει, να επαναπροσλάβει 350 πολύ έμπειρους μηχανικούς. Γιατί? Γιατί είχε αφήσει τα πάντα πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη και δεν της βγήκε. Διαπίστωσε, λέει, ότι η υπερβολική εξάρτηση από τεχνητή νοημοσύνη για ελέγχους, σχεδιάσεις κτλ. Ποιότητα δεν έδινε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Είχε απολύσει πάρα πολλούς, βέβαια, έτσι. Και μάλιστα σε μια εποχή που δίνουμε όνομα σε ό,τι γίνεται γύρω μας, βάζουμε και μια ταμπέλα. Αυτοί οι έμπειροι μηχανικοί ονομάστηκαν Grey Birds. Birds, μάλλον στο πω σωστά, έτσι με την προφορά. Δηλαδή, επειδή έχουν λευκά μουσια, τους ονομάσαν ότι ξαναγύρισαν οι μεγάλοι σε ηλικία, αλλά οι έμπειροι όμως, έτσι. Η εταιρεία έχει επενδύσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για συστήματα AI, κάμερες κτλ. Αλλά αυτά τα συστήματα δυσκολευόντουσαν να γνωρίσουν σύνθετα ή ασυνήθιστα, αν θέλετε, έτσι, περίεργα πράγματα που συνέβαιναν κατά την παραγωγή, και μόνο η εμπειρική γνώση αυτών των βετεράνων μηχανικών μπορούσε να τα λύσει. Και αυτό σημαίνει ότι, όπως καταλαβαίνουμε, ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ ανθρώπων και AI και τεχνητής νοημοσύνης, διότι δεν μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να τα κάνει όλα, και προς το παρόν τουλάχιστον δεν μπορεί να αντικαταστήσει τους ανθρώπους. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο και είμαι φαν της τεχνητής νοημοσύνης, γενικά της τεχνολογίας, αλλά κάπου υπάρχει και ένα όριο, νομίζω. Δεν μπορείς να υποτιμήσεις την αξία της εμπειρίας των ανθρώπων, του ανθρώπινου νου, αν θέλετε.

0: 93,6.
1: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Welcome to my island. Most of you anyway. I'm here to give you the world. You and only you will be living proof of my existence. They've already made a movie about me, Forrester.
3: I mean The Godfather.
4: Το πάρτι γενεθλίων. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Quantic, αλλιώς ο κύριος Will Holland. Έχει έρθει και πολλές φορές στη χώρα μας και για DJ set, για συναυλίες. Atlantic Oscillations, το τραγούδι με το οποίο μπήκαμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι, είναι 4 λεπτά μετά τις 7, είναι 5η, είναι 2 Ιουλίου. Και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάνα Μαστάθη, Μαρία Παπακυρίτση εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζω, αν ταξιδεύετε με πλοίο αύριο από Ραφίνα, έχει ανακοινωθεί ότι θα έχουμε 24-ωρη απεργία στα επιβατικά οχήματα ΟΓΑ πλοία από το, στο λιμάνι της Ραφίνας, από την Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού. Η απεργία θα ξεκινήσει στις 6 ώρα το πρωί της Παρασκευής και θα λήξει στις 6 ώρα το πρωί του Σαββάτου. Βέβαια, ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλών και Κρουαζιέρας Διαβάζω εδώ έχει καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της απεργίας, αλλά η ανακοίνωση λέει η απεργία θα πραγματοποιηθεί κανονικά ανεξάρτητα από την έκβαση της δικαστικής διαδικασίας. Αυτό για να το ξέρετε, μην ταλαιπωρηθείτε, πάρτε ένα τηλέφωνο πριν ξεκινήσετε να πάτε στο λιμάνι της Αθήνας αν ταξιδεύετε αύριο. Τι άλλο να σας πω, ότι από αυτά τις ειδήσεις που ενδεχομένως να κάνουν τη ζωή σας πιο εύκολη, ότι ξεκινήσανε θερινά δρομολόγια δαστικά λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη από σήμερα. Ενισχύονται οι γραμμές κυρίως για αυτούς που θέλουν να πάνε προς τη θάλασσα, λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης προς τις παραθαλάσσιες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Ενισχύονται διάφορες γραμμές λεωφορείων. Διαβάζω 69, 70, 71. Εκεί στη Θεσσαλονίκη ξέρετε ακριβώς ποια είναι αυτά τα λεωφορεία. Και να ξέρετε ότι λοιπόν έχουν τεθεί και νέα θερινά δρομολόγια. Τι άλλο, ημερολόγιο της ημέρας. Να ακούσουμε και ένα τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα, ο Tom Petty και οι Heartbreakers κυκλοφορήσαν το 8ο στούντιο άλμπουμ τους, Into the Great Wide Open. Από αυτό το άλμπουμ, Learning to Fly.

0: είναι ο TY. Έχουμε πει συχνά πυκνά γι' αυτόν. Έχετε καταλάβει πόσο πολύ μου αρέσει το καινούριο του άλμπουμ, το Outsider. Το τραγούδι από το άλμπουμ λέγεται Electric Spanish. Είναι σε παραγωγή Adrian και Santa το άλμπουμ. Και ο TY μου επιβεβαίωσε γιατί αγαπώ τόσο πολύ το ίντερνετ. Μας φέρνει πιο κοντά. Αγόρασα το άλμπουμ πρόσφατα και το πόσταρα εκεί πέρα στο Instagram. Τάγκαρα τον TY και μου απάντησε. Μου λέει ευχαριστώ πολύ που αγόρασες το άλμπουμ. Και μου φάνηκε πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και ενθουσιάστηκα. Πάμε να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα, τουλάχιστον κάποια από αυτά. Απογευματινή, σχέδιο αποσταθεροποίησης με τρεις δολοφονικές επιθέσεις, ήθελαν νεκρό και το πέτυχαν. Ελεύθερος τύπος, τρομοκρατική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, ακροαριστερή δολοφόνη. Το πρωτοσέλιδο στον Ελεύθερο Τύπο. Καθημερινή, ο πυρήνας πίσω από την δολοφονική επίθεση, οι έρευνες των αρχών μετά το χθεσινό μπαράζ στη Θεσσαλονίκη. Στα νέα, το τρομοχτύπημα βάφτηκε με αίμα, νεκρή στο βωμό του τυφλού Μίσους. Κατέληξε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που ήταν μία από τις στόχους των τρομοκρατών. Και τέλος, ναυτεμπορική, το ενεργητικό ξεπέρασε το ορόσημο των 32 δις. Ποιοι παράγοντες στηρίζουν το φαινόμενο της ανόδου, ρεκόρ 25 ετών στην αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων.
1: Ακούτε Κόσμος.

μιλώντας για τα σημεία των καιρών, λέγαμε πριν για την εταιρεία Ford, η εταιρεία που φτιάχνει αυτοκίνητα, που αναγκάστηκε να επαναπροσλάβει τους μηχανικούς αυτοκινήτων που είχε απολύσει, τουλάχιστον κάποιους από αυτούς, ένα μεγάλο 350 άτομα, γιατί συνειδητοποίησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να τα κάνει όλα και δεν μπορούσε να λύσει όλα τα προβλήματα που προκύπτουν. Από τα σημεία των καιρών λοιπόν αυτά, άλλη μια έτσι μάλλον δυσάρεστη είδηση. Διαβάζω ότι διάφορες προκλήσεις αντιμετωπίζει το BBC Radio 4 και ιδίως η εκπομπή Today, που είναι μία από τις σημαντικότερες ενημερωτικές εκπομπές της Βρετανίας, και επειδή η ακροματικότητα της εκπομπής μειώνεται, αποφασίσανε λοιπόν οι διευθυντές εκεί ότι θα πρέπει οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτή την ραδιοφωνική εκπομπή να ασχολούνται περισσότερο με τα κοινωνικά δίκτυα και τις ψηφιακές πλατφόρμες και να ανεβάζουν TikTok και διάφορες ιστορίες στο YouTube και στο Instagram, για να μπορέσει, λέει, να ανέβει περισσότερο η ακροματικότητα, γιατί έχει πέσει, γιατί όλος ο κόσμος στρέφεται στα κοινωνικά δίκτυα. Βέβαια υπάρχουν πολλές αντιδράσεις εκεί, ανησυχία ότι υποβαθμίζεται η σημασία του ραδιοφώνου. Είναι κάτι που γίνεται καιρό αυτή η προσπάθεια να υποβαθμιστεί η σημασία του ραδιοφώνου, αλλά εμείς είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τα ξεπεράσουμε όλα αυτά. Από το ημερολόγιο της ημέρας, το μουσικό, σαν σήμερα το 1977, στο νούμερο 1 του Billboard βρισκόταν το Gonna Fly Now, που είναι το μουσικό θέμα από την ταινία Rocky. Εμείς θα ακούσουμε, θυμηθήκαμε, και θα ακούσουμε μια εξαιρετική διασκευή που είχαν κάνει πριν από 15 χρόνια περίπου, η Menahan Street Band, και το όνομα σαν Going the Distance.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άνθρωπο κυνηγητό για τους δράστες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο, καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, λέει ο Πρωθυπουργός. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ντόχα. Νέος γύρος επαφών μετά τις 9 Ιουλίου. Συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας. Τα στενά του ορμού βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης, τονίζει ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη θετική πρόοδο στις συνομιλίες. Τουλάχιστον 3 νεκροί σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόουνς. 8 νεκροί και 25 τραυματίες. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για την επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Αγώνας επιβίωσης χωρίς νερό και τρόφιμα στη Βενεζουέλα μία εβδομάδα μετά τους φωνικούς σεισμούς. 7ήμερο εθνικό πένθος. Μάχη για να σωθούν εγκλωβισμένοι. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΕΠΚΕΠΕ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Lab.
4: The Family Tapes. This is a skeleton from outer
3: space having a party. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
3: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes. Have a good
3: time. Αυτό το Σάββατο στα Dex η Γιώτα Κοτσέτα. Κόσμος 93,6.

νομίζω η πιο έτσι σουρεάλ είδηση από αυτές τις light ειδήσεις σήμερα είναι ότι ο Καναδάς λέει συμμετάσχει για πρώτη φορά στην Eurovision το 2027, δεν έχει ξανασυμμετάσχει, είναι η πρώτη χώρα που εντάσσεται στο διαγωνισμό μετά την Αυστραλία που μπήκε το 2015. Βέβαια, ο Καναδάς είχε μια σύνδεση με την Σελίν Διόν που είναι Καναδί, είχε κερδίσει το διαγωνισμό το 1988. Και μήπως θα πρέπει να αλλάξουν τη λέξη Eurovision, να την κάνουν World Vision, ας πούμε. Λέω εγώ μια ιδέα, γιατί το Euro τη σημασία έχει πια. Μόνο Ευρώπη δεν είναι εκεί. Έχουμε από όλες τις χώρες του κόσμου. Καλημέρα και πάλι. Μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο, 36 λεπτά μετά τις 7 με Put You and the Latin Soul Brothers. Το τραγούδι λέγεται Hit. Κατάλληλο για τη σημερινή μέρα και τις επόμενες μέρες που ανεβαίνει η θερμοκρασία. Μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Σιλιάνα Μαστάθη, Μαρία Παπακυρίτση εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Είναι το Viber, αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα. Θα γράψετε Κόσμος Radio, θα ανοίξει σελίδα και θα στείλετε το μήνυμά σας εκεί. Είναι και τα social media φυσικά, και το Instagram και το Facebook με τα Messenger και αυτά που μπορείτε να στείλετε μηνύματα γραπτά ή να τηλεφωνήσετε αν θέλετε. 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

Πάμε να δούμε και τις ταινίες τους κινηματογράφου σήμερα που βγαίνουν. Δηλαδή έχουμε το πάρτι γενεθλίων φυσικά με τον William Dafoe, που είναι μια ιστορία βασισμένη στην ιστορία του Ωνάση. Βασίστηκε στο best seller του Πάνου Καρνέζη. Έχει και μια ωραιότατη σκηνή με τον William Dafoe να χορεύει σε μπέκικο. Έχουμε την πρόσκληση. Είναι η Olivia Wilde, σκηνοθέτης του «Μην ανησυχείς αγάπη μου», σκηνοθετεί και πρωταγωνιστή δίπλα από Penelope Cruz και Edward Norton. Όσα ξέρει η Μάριελ, μια ακόμα ταινία, γερμανικό δράμα που έκανε πρεμιέρα στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Βερολίνου. Έχουμε την Πανούκλα που είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ. Αυτό είχε κάνει πρεμιέρα στο τμήμα «Ένα κάποιο βλέμμα» στο Φεστιβάλ των Κανών. Έχουμε το θάνατο του Ρόμπιν Χουντ. Ο Χιου Τζάκμαν αναλαμβάνει τον ομώνυμο ρόλο σε αυτή εδώ την ταινία. Έχουμε το τελευταίο ρίσκο, που εδώ είναι ο Ράσελ Κρόου που πρωταγωνιστεί σε μια ταινία, διαβάζω, για ένα παιχνίδι εξαπάτησης, εξουσίας και επιβίωσης. Έχουμε το «Η μυτιλής ιστορία της Σίμα», που είναι ιρανικό κοινωνικό δράμα. Το «Manhunter» είναι η επανέκδοση της εβδομάδος. Ο Μάικλ Μεν φέρνει, λέει, με μεγάλη μαεστρία τον Χάνιμπαλ Λέκτερ για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη, μόλις λίγα χρόνια πριν ταυτιστεί ο χαρακτήρας με τον Άντονι Χόπκινς. Μια ταινία του 1986. Πάμε και για ένα Cosmos Classic. Cosmos Classic.

Αυτός είναι ο John Legend. Την τελευταία μέρα του Ιουνίου έπαιξε και στο Ηρώδιο. Ήταν τελευταία μέρα πριν κλείσει το Ηρώδιο. Θα κλείσει για τα επόμενα 3 χρόνια για να γίνουν οι αναγκαίες εργασίες αναστήλωσης. Κάπως έτσι πλησιάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν η Λιάνα Μαστάθη. Μαρία Παπακυρίτση εδώ ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και όπως πάντα για τις επόμενες 2 ώρες ακολουθεί ο Προκόπης Δούκας. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Εμείς θα λέμε πάλι αύριο στις 6 ώρα το πρωί.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Ελάγιου. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που είχε τραγική κατάληξη το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Τρία άτομα που φέρονται να κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες, εξετάζεται από τις αρχές ότι αποτελούσαν τον επιχειρησιακό πυρήνα πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις, με τον Πρωθυπουργό να υπογραμμίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί, να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούγλας, τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να αφαιρεί ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες, ακολουθώντας το νομικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε για τη Χρυσή Αυγή. Η ΟΝΕΔ διοργανώνει στις 7 το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατορική. Μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο, με πυράβλους και ντρόνς προκαλώντας εκτεταμένες πυρκαγιές. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 34 τραυματίστηκαν. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε έπειτα από ρωσικό πλήγμα, ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης, τονίζοντας πως παγιδεύτηκαν κάτοικοι κάτω από τα συντρίμμια. Ο Βολντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος διέκοψε ευνηδιαστικά την επίσκεψή του στο Δουβλίνο, είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η ρωσική επίθεση βρίσκονταν σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ντόχα και συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και ξεπάγωμα των Ιρανικών κυβερνήσεων.

0: κεφαλαίων. Επίσης, αποφάσισαν να τεθεί άμεσα σε λειτουργία ειδικός διάβλος επικοινωνίας με σκοπό την καταγραφή και την αξιολόγηση πιθανών παραβιάσεων του μνημονίου, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Ιρανός αξιωματούχος ανακοίνωσε επίσης συμφωνία για σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για βασικά προϊόντα και αγαθά πρώτης ανάγκης. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 70,84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 67,75 δολάρια. Επταήμερο εθνικό πένθος προκήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες μετά τον διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός, όπως τον ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Βενεζουέλας, κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι συνέπειες των καταστροφικών διπλών σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν ευρύτερη υγειονομική κρίση. Περίπου 13.000 πολίτες έχουν μείνει χωρίς στέγη, ενώ χιλιάδες ζουν σε πρόχειρους καταβλισμούς, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και βασικές συνθήκες υγιεινής. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επέβαλε το τριμελές πλοίο δικείο Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΟΠΚΕΠΕ. 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. 3 συλλήψεις για πυρκαγιές από Αμέλεια σε Πρέβεζα και Χαλκιδική και 145 αυτόφορες συλλήψεις από την αρχή του έτους.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δύο ονόματα. Απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορριπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
3: Τηλέφωνο 2385026496.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
4: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
0: ΕΡΤ Φλόρινας.

μέχρι τις 9 κοντά. Μέχρι τις 9 όπως πάντα κοντά σας, προκειμένου να δώσουμε την δισογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία με τη συνδρομή των συναδέλφων.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε την ειδησιογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Πρώτος μας σταθμός η Φλόρινα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Τάμη Αδάμου. Τάμη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από την Φλόρινα που για άλλη μια φορά έτσι ξεκινάει η μέρα με αρκετά ανεβασμένη τη θερμοκρασία. Ωστόσο όμως και χθες είχαμε την γροσιά μας. Χωρίς βέβαια να δημιουργηθούν ιδιαίτερα προβλήματα αφού δεν είχαμε βροχοπτώσεις ούτε και χαλαζοπτώσεις σε περιοχές της Φλόρινας, του Αμιντέου και των Πρεσπών τις προηγούμενες ημέρες βέβαια. Για άλλη μια φορά το χαλάζι έπληξε τις καλλιέργειες, μετρούν τις πληγές τους οι αγρότες εκεί της περιοχής του Αμιντέου, γιατί δύο συνεχόμενες ημέρες είχαμε αρκετές χαλαζοπτώσεις στις περιοχές αυτές όπου καλλιεργούνται τόσο δεντροκαλλιέργειες με μήλα, ροδάκινα και νεκταρίνια και κεράσια, όσο βέβαια και στις αμπελοκαλλιέργειες που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα η αγρότηση και της περιοχής. Βέβαια, σύμφωνα με ανακοίνωση του Βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας του κ. Παπασωτηρίου, σύντομα θα πληρωθούν και τα προανθικά με τα προβλήματα που αντιμετώπισαν το προηγούμενο διάστημα. Ωστόσο, βέβαια, αύριο θα είναι μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή ημέρα στην περιοχή της Φλόρινας, ημέρα χωρίς σακούλα πλαστική, από τη διάδειμα σε μια εκδήλωση ενημέρωσης τόσο για την ανακύκλωση όσο και για την επαναχρησιμοποίηση υλικών στην κεντρική πλατεία της Φλόρινας. Θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση όπου κάτοικοι και επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν τόσο για τα ωφέλη της ανακύκλωσης αλλά και της επαναχρησιμοποίησης υλικών, όσο βέβαια και για να φέρουν τα δικά τους παιχνίδια, ρούχα και παπούτσια προκειμένου να διατεθούν στο κέντρο επαναχρησιμοποίησης υλικών στη Φλόρινα.
0: Τάμια Δάμου, καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

0: Συνεχίζουμε με ανταποκρίσεις. Στην τηλεφωνική μας γραμμή Φωτεινή Γαλογαύρου για την ειδησιογραφία σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδα κυρίως. Φωτεινή.
1: Καλημέρα Τάσα, κυρίες και κύριοι. Το βλέμμα και το ενδιαφέρον αυτή την ώρα είναι στην Δυτική Μακεδονία και βέβαια στις εξελίξεις που έχουμε στον πρώτο και δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, που σε μια περίοδο που οι θεσμικές εξελίξεις διαδέχεται μία την άλλη. Όπως λένε και οι παλιοί, η νύχτα βγάζει επίτροπο και αυγή Μητροπολίτη. Σήμερα λοιπόν, εδώ και μέρες, περιμέναμε τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Γιώργο Μανατίδη, να ανακοινώσει τις αλλαγές που θα κάνει όσον αφορά τους θεματικούς και τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχης. Έτσι, σε λίγη ώρα, εκεί γύρω στις 10, έχουμε μία συνέντευξη τύπου, όπου ο Περιφερειάρχης θα ανακοινώσει τις αλλαγές που θα κάνει. Σύμφωνα με πληροφορίες και επιφυλάξεις, το ξεκαθάρισμα δεν θα είναι μεγάλο. Προφανώς θα μείνουν οι χωρικοί. Θα έχουμε αλλαγές στους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες, θα γίνουν κάποιες καραμπόλες και ενδεχομένως να έχουμε και καινούργιες αντιπεριφέρειες, τουλάχιστον όσον αφορά τους θεματικούς. Βέβαια, να πούμε ότι χθες η Δυτική Μακεδονία βρέθηκε αντιμέτωπη και με έντονα καιρικά φαινόμενα, καθώς ισχυρό καλοκαιρινό μπουρίνι έμπληξε την Κοζάνη και την ευρύτερη περιοχή με δυνατή βροχόπτωση, χαλαζόπτωση και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Στον Κρόκο Κοζάνης καταγράφηκε χαλαζόπτωση, ενώ ανάλογα φαινόμενα σημειώθηκαν και σε ορεινές περιοχές της Εορδέας. Παράλληλα, στην Ασβεστόπεδρα σημειώθηκε διακοπή υδροκτοδότησης, ενώ χωρίς ρεύμα έμεινε για περίπου μισή ώρα και η Πτολεμαϊδα μετά από κεραυνό που έπληξε τον υποσταθμό της περιοχής. Μικρή εστία φωτιάς εκδηλώθηκε στον υψηλό Αηλιά. Αντιμετωπίστηκε όμως άμεσα από την πυροσβεστική, με την έντονη βροχόπτωση να συμβάλλει στην κατάσβεσή της. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές. Να πάμε όμως ξανά στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, όπου έχουμε μια ανακοίνωση από τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, τον κύριο Νίκο Σαμαρά. Ακυρώνεται η προγραμματισμένη ειδική συναντρία της λογοδοσίας, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου. Όμως σήμερα έχουμε μία άλλη συνεδρίαση στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Θα έχουμε την εκλογή του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας. Προφανώς θα μπει στην διαδικασία της εκλογής πάλι ο κύριος Σαμαράς και έχουμε την εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής, διαδικασίες που σηματοδοτούν ουσιαστικά την έναρξη της νέας περιόδου λειτουργίας της περιφέρειας. Τώρα, στο προσκήνιο έρχονται δύο σημαντικές παρεμβάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες αφορούν τόσο τον τομέα της υγείας όσο και τον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, με αποφάσεις που έχουν άμεσο αποτύπωμα στην καθημερινότητά μας. Πιο συγκεκριμένα, στον τομέα της υγείας εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η τροποποίηση του σχεδιασμού για τα έργα των κέντρων υγείας Κοζάνης και Πτολεμαϊδας στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικο-Οικονομική Μετάβαση Δυτικής Μακεδονίας του πυλώνα 3 της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Σύμφωνα με την απόφαση για το Κέντρο Υγείας Κοζάνης, εγκαταλείπει το αρχικό σχεδιασμό νέου κτηρίου, καθώς ακρίθηκε μη υλοποιήσιμο εντός των χρονοδιαγραμμάτων και του διαθέσιμου προϋπολογισμού και προκρίνεται πλέον η ανακαίνιση και λειτουργική αναβάθμιση του υφιστάμενου κτηρίου μαζί με την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Την ίδια ώρα, για το Κέντρο Υγείας Πτολεμαϊδας διατηρείται μεν η πρόβληψη για νέο κτίριο, αλλά σε μικρότερη κλίμακα από τον αρχικό σχεδιασμό, με στόχο, όπως επισημαίνεται, την προσαρμογή στα νέα οικονομικά και χρονικά δεδομένα και τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Συγχρόνως, ωστόσο, η απόφαση δεν πέρασε χωρίς διαφοροποίηση, καθώς καταγράφηκε καχυποψία και καταψηφίστηκε από τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Βόσδο, ο οποίος εξέφρασε επιφυλάξεις για την εγκατάλειψη του αρχικού σχεδιασμού νέων σύγχρονων κτηριακών υποδομών, ενώ διατυπώθηκαν και διαφορετικές τοποθετήσεις για την επιλογή αξιοποίησης υφιστάμενων χώρων. Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ύψους 2.063.000 ευρώ για βάουτσερ βρεφονιπιακών σταθμών ΓΔΑΠ και ΓΔΑΠ ΑΜΕΑ στη Δυτική Μακεδονία μέσω του προγράμματος Δυτική Μακεδονία 2021-2027. Πρόκειται για μια κοινωνική δράση που αφορά άμεσα περίπου 700 οικογένειες και 876 παιδιά και άτομα με αναπηρία, με στόχο την πρόσβαση σε δομές προσχολικής εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης, καθώς και τη στήριξη των εργαζομένων γονέων σε όλη την περιφέρεια. Τώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο συντονισμός των φορέων στην Δυτική Μακεδονία για το Πανδυτικό Μακεδονικό Συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουλίου στις 8.30 στην Κεντρική Πλατεία. Σειρά συναντήσεων είχε και ο Δήμαρχος Κοζάνης, ο Γιάννης Κοκαλιάρης, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Γιάννη Ιωαννίδη, με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, εργατικών κέντρων, συνδικαλιστικών φορέων και παραγωγικών οργανώσεων, με στόχο την καλύτερη οργάνωση της κινητοποίησης. Παράλληλα, στο τραπέζι των συζητήσεων τέθηκε και η πρόταση για ανάπλωση λεωφορείων μέσω της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, ώστε να εξασφαλιστεί δωρεάν μετακίνηση πολιτών από όλες τις περιοχές προς την Κοζάνη. Αλλάζουμε κατεύθυνση, πάμε τώρα στο Δήμο Εορδέας, όπου ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο για την αξιοποίηση μιας εμβληματικής βιομηχανικής έκτασης. Εκδόθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μέσω του ειδικού προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, πρόσκληση ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για την αξιοποίηση του ΒΙΟΠΑΠ Τολεμαΐδας, που αφορά την περιβαλλοντική εξεγνίαση της πρώην ΕΒΑΛ. Το έργο αφορά την απομάκρυση εγκαταλειμμένων κτηρίων, τη διαχείριση κατηδαφίσεων και την αποκατάσταση πιθανών περιβαλλοντικών ζημιών, με στόχο την παράδοση μιας καθαρής έκτασης 500 εξτρεμάτων για τη δημιουργία νέου βιοτεχνικού πάρκου Τολεμαΐδας. Μένουμε στο Δήμο Εορδέας. Ένα ακόμα βήμα προς την ενεργειακή μετάβαση καταγράφεται στην τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας. Η ΔΕΤΥΠ ανακοίνωσε ότι ξεκινά η μελέτη για την ένταξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σύστημα τηλεθέρμανσης μετά την ένταξή της στο ειδικό πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Όπως επισημαίνεται, η αξιοποίηση των ΑΠΕ αποτελεί διαχρονικό στόχο της επιχείρησης και συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ και το Δήμο Εορδέας ανοίγει ο δρόμος για τον ενεργειακό μετασχηματισμό της τηλεθέρμανσης. Να φύγουμε όμως και από την Εορδέα, να πάμε στο Δήμο. Αλλάζουμε κατεύθυνση, να πάμε στο Δήμο Σερβιών, όπου η ειδική δημόσια συνεδρίαση συνεδριάζει αύριο στις 8 το Δημοτικό Συμβούλιο Σερβιών, με αντικείμενο την εκλογή του νέου Προεδρείου του Σώματος και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της Δημοτικής Περιόδου 2024-2028. Να πάμε σε θέματα εκπαίδευσης, όπου ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κοζάνης για το σχολικό έτος, δίνοντας τη δυνατότητα σε ενήλικες απόφοιτους δημοτικού να αποκτήσουν απολυτήριο γυμνασίου μέσα σε 18 μήνες. Το πρόγραμμα λειτουργεί με τμήματα σε Κοζάνη, Πτολεμαΐδα και Γαλατινή, καλύπτοντας έτσι ευρύτερα την περιοχή. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δομή απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να ολοκληρώσουν τη βασική τους εκπαίδευση και να ενισχύσουν τις επαγγελματικές και κοινωνικές τους προοπτικές. Και κλείνουμε με το Δήμο Βοΐου, εκεί όπου αυτές τις μέρες ο πολιτισμός, η παράδοση και η διεθνής πολιτιστική συνάντηση δίνουν τον τόνο μέσα από το 4ο Διεθνές Φολκλωρικό Φεστιβάλ που ξεκίνησε χθες και θα διαρκέσει έως και τις 5 Ιουλίου.
0: Φωτεινή, καλημέρα.

0: Μάριος Κωνσταντινίδης, τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα Μάρια, την καλημέρα μας στην Καστοριά. Πώς είναι τα πράγματα εκεί? Μάρια, μας ακούς?
1: Καλημέρα.
0: Τώρα σε ακούμε, τώρα σε ακούμε και εμείς.
1: Καλημέρα από την Καστοριά και καλό μήνα στους ακροατές μας. Καλοκαιρινές διακοπές. Νομίζω όλοι έχουν μπει πλέον σε mood, αλλά και προετοιμάζονται για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Όσοι είναι τυχεροί και μπορούν να τα πάνε να ξεφύγουν και να διακόψουν την εργασία τους, ώστε να απολαύσουν μια βουτιά, αλλά και την παρέα τους. Τα πράγματα καλά και θα ξεκινήσουμε με μια ευχάριστη είδηση στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Βρίσκεται λοιπόν η ενίσχυση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καστοριάς με τη βουλευτή Καστοριάς Μαρία Αντωνίου, που βρέθηκε στο πλευρό των 10 νέων πυροσβεστικών γενικών καθηκόντων επιθετία της, οι οποίοι και ανέλαβαν επίσημα τώρα τα καθήκοντα στην περιοχή μας. Έτσι τα ανακοίνωσε η ίδια η βουλευτής, ότι 10 νέοι πυροσβέστες στην περιοχή μας. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική ένεση εμψυχοδυναμικού στις πυροσβεστικές υπηρεσίες μονάδες και τα λοιπά της Καστοριάς, ειδικά τώρα στην καρδιά του καλοκαιριού τάσσερα, όπως ξέρεις εσύ, όπου οι απαιτήσεις της αντιπυρικής προστασίας είναι τεράστιες. Κύριε Αντωνίου, καλώς όρισε φυσικά, συζήτησε για τις προκλήσεις και για... και πως αντιμετωπίσουν και τόνισε φυσικά τη διαρκή στήριξη της πολιτείας στο δύσκολο έργο τους. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι η πλήρη λειτουργία, στην πλήρη λειτουργία βρίσκεται πλέον και το σύστημα επιτήρησης με ντρόουν στην περιοχή της καλής βρύσης στο Γράμμο, προσφέροντας έγκαιρη ενίσχυση και ενισχυμένη ανίχνευση και άμεση φυσικά αντιμετώπιση αιστείων φωτιάς, πυρκαγιάς. Πολύ, πολύ κέρδιες παρεμβάσεις αυτές της τάσα, που φέρνουν ένα επιπλέον αίσθημα ασφάλειας στους κατοίκους της ακριτικής μας περιφέρειας. Μην ξεχνάμε ότι μπήκε ο Ιούλιος και ήδη έχουμε δει μόνο μια, δυο, τρεις μικροπυρκαγιές, εδώ πέρα, έτσι, πράγματα τα οποία άλλες φορές τον Ιούνιο, δυστυχώς, αλλά έτσι να συνεχίσει το καλοκαίρι. Είδαμε δυστυχώς και δυσάρεστα ζήσαμε σαν χώρα τις προηγούμενες ημέρες. Λοιπόν, αλλάζουμε κλίμα τώρα όμως. Ο λόγος θα πάμε για το Δεσφυγείο. Θα πάμε εκεί που πλέον οι πεζοί έχουν ένα πολύτιμο και σύγχρονο σύμμαχο στην καθημερινότητά τους. Εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν ήδη οι νέες έξυπνες διαβάσεις πεζών. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Τάσα, το σύστημα διαθέτει ειδικούς αισθητήρες και έντονο φωτισμό LED που ενεργοποιούνται αυτόματα αμέσως μόλις ένας συμπολίτης μας πλησιάσει και ετοιμαστεί να διασχίσει τον δρόμο. Με αυτόν τον τρόπο οι οδηγοί προειδοποιούνται έγκαιρα και προληπτικά, ακόμα και σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας ή κατά τις νυχτερινές ώρες. Πρόκειται για μια εξαιρετική πρωτοβουλία οδικής ασφάλειας που αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής στο δασπηλιό. Έχουν ήδη εγκατασταθεί στο αγροσφαιριστικό στη Μεσοποταμία και ρίχνουν τον δρόμο για το πώς πρέπει να εξυγχρονιστούν οι οδικοί άξονες σε ολόκληρη την επαρχία. Εδώ που η καρδιά στην επαρχία χτυπά. Χτυπάει εδώ η καρδιά όμως και για το 4ο Διεθνές Συνέδριο Μέσων Ενημέρωσης και Πολιτισμού, το οποίο φιλοξενείται στο εμβληματικό αρχοντικό της Κιατσιαπά και στην Καστοριά από τις 3 έως τις 7 Ιουλίου. Ένα σπουδαίος θεσμός που συγκεντρώνει διακεκριμένους ακαδημαϊκούς, ερευνητές, δημοσιογράφους και ανθρώπους της επικοινωνίας από διάφορες γωνιές του πλανήτη. Η φετινή διοργάνωση εστιάζει τάση στην εξέλιξη από τα παραδοσιακά μαζικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα λογοριθμικά μέσα και στην τεχνητή φυσικά νοημοσύνη. Αναλύοντας πώς επηρεάζεται η παραγωγή της είδησης, αλλά και η ίδια η δημοκρατία. Οι εικόνες από το συνέδριο θα αποτυπώσουν μια ζωντανή και ανησυχούσα επιστημονική κοινότητα και γενικότερα θα πούμε ακόμη περισσότερο τις επόμενες μέρες γι' αυτό. Τάσα.
0: Καλή σου μέρα, Μάρια. Να έχεις
1: καλημέρα.
0: Γεια σου.
1: Καλημέρα.

0: Είναι γνωστή η είδηση πλέον ότι έχουμε πρόσκληση 25 εκατομμυρίων ευρώ για την αξιοποίηση του Βιοπά από το Λεμαΐδας. Σε τροχιά περιβαλλοντικής εξυγίανσης η πρώην ΕΒΑΛ. Έχουμε τον δήμαρχο Εορδέας, τον κύριο Πλακεντά, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Πλακεντά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Παπαντώνη, σε εσάς και στους ακροατές της ΕΡΑ. Καλό μήνα,
0: να είστε καλά. Κύριε Πλακεντά, δεν είναι τυχαίο, έτσι δεν είναι? Έγιναν προσπάθειες χρόνων προκειμένου να φτάσουμε εδώ, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, αλλά πριν απαντήσω στο ερώτημά σας και σχολιάσω αυτά τα οποία είπατε, επιτρέψτε μου να εκφράσω την λύπη μου για το τραγικό γεγονός της απώλειας ενός ανθρώπου με τυφλή βία χθες στη Θεσσαλονίκη, από αγνώστους έως αυτή τη στιγμή, και είναι κάτι το οποίο πρέπει να πω και εγώ, όπως έχουν πει και πολλοί άλλοι, ότι η βία δεν έχει θέση σε αυτό που λέγεται δημόσια πολιτική ζωή του τόπου. Η αφαίρεση της ανθρώπινης ζωής είναι ένα τραγικό γεγονός όταν αυτό γίνεται σκόπιμα και με βία. Πάμε στο ερώτημά σας τώρα. Κοιτάξτε, εδώ και 5,5 χρόνια, κυριολεκτικά όμως από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων το 2019 στη θέση του Δημάρχου με την παράταξή μας, θέσαμε ως προτεραιότητα την αξιοποίηση ενός κοιμόμενου γίγαντα, ενός πλούτου όπως λέγαμε του Δήμου Ερδέας, που είναι ο χώρος της πρώην λιπασματοβιομηχανίας της ΑΕΒΑΛ. Είναι ένας χώρος 1.700 στρεμμάτων, τα 550 από αυτά περίπου είναι χαρακτηρισμένα ως βιοτεχνικό πάρκο. Άρα λοιπόν είχαμε κάποιες προϋποθέσεις και λέγαμε ότι στην επόμενη μέρα της βίαιης απολυτοποίησης, ένας χώρος ο οποίος δυνητικά δείχνει ότι μπορεί να φιλοξενήσει επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας στην κυριολεξία, είναι ο συγκεκριμένος. Έτσι λοιπόν, με τεκμηρίωση, με πολύ μεγάλη προσπάθεια, με πολύ κόπο, με πολλές επαφές, καταφέραμε να πείσουμε ότι ο συγκεκριμένος χώρος χρήζει αυτής της παρέμβασης. Πέρσι το καλοκαίρι, με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής, μετά από πρόταση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών, του κ. Παπαθανάση, πάρθηκε απόφαση στην Κυβερνητική Επιτροπή και προχθές υπογράφηκε, ορίμασε πλέον ώστε να υπογραφεί η πρόσκληση εντός 2 ή 3 μηνών. 3 είναι το όριο, αλλά ευελπιστούμε ότι θα γίνει πολύ νωρίτερα. Εμείς θα καταθέσουμε όλα τα στοιχεία του φακέλου, έτσι ώστε να βγει στον αέρα η δημοπράκτηση, η οποία θα γίνει μέσω του ΤΑΙΠΕΔ με την επίβλεψη και την παρουσία των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Ερδέας, ώστε να γίνει η αποκατάσταση του χώρου και να μπορεί ο χώρος να αξιοποιηθεί. Ήδη υπάρχουν εταιρείες με τις οποίες έχουμε κουβεντιάσει και έχουν δείξει ενδιαφέρον με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχουν καταθέσει, μάλλον επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχουν καταθέσει, ώστε να έρθουν στην περιοχή και να δημιουργήσουν τις εγκαταστάσεις που θέλουν, αλλά και θέσεις εργασίας που είναι το ζητούμενο για τον τόπο μας.
0: Μπορούμε να καθορίσουμε πόσες θα είναι αυτές τις θέσεις εργασίας, δήμαρχε, γιατί μας ενδιαφέρει όλους, το καταλαβαίνετε?
1: Όχι, δεν μπορώ να τις προσδιορίσω. Σίγουρα κάθε εταιρεία έχει τη δική της κατεύθυνση, το δικό της τομέα που ασχολείται, αλλά μιλάμε για εταιρείες που δημιουργούν πάνω κάτω από 40 μέχρι και 150 θέσεις εργασίας κάθε μία.
0: Μάλιστα. Ξέρουμε πότε θα αποπρατωθεί αυτό το έργο, είναι πολύ νωρίς ακόμα?
1: Δεν θα ήθελα να προβλέψω κάτι αυτή τη στιγμή, γιατί έχει να κάνει με τη διαγωνιστική διαδικασία που θα γίνει μέσω του ΤΑΙΠΕΔ. Όταν θα έχουμε ανάδοχο, θα μπορούμε να σας πούμε. Είναι ένα έργο σύνθετο που περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες. Έχει την απομάκρυνση και κτηρίων που είναι επικίνδυνα και δεν χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή, τη διατήρηση των υπολείπων ως είτε λειτουργικών είτε ως βιομηχανική κληρονομιά, αλλά δημιουργεί συνθήκες πλέον τέτοιες ώστε να μπορεί να γίνει ένας χώρος σύγχρονος βιομηχανικός, με ό,τι αυτό σημαίνει στην σημερινή μας περίοδο.
0: Μάλιστα, αυτό σημαίνει κάτι και για το παραγωγικό μέλλον της περιοχής, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, πολλές φορές έχουν ακουστεί ότι στην περιοχή μας έρχονται επενδύσεις. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει στην πράξη όλα αυτά που κατά καιρούς έχουν εξαγγελθεί. Αναμένουμε, παρόλα αυτά, το να μπορούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες ώστε αυτό να γίνει πιο ελκυστικό, να γίνει πιο άμεσο και πιο λειτουργικό για την κοινωνία και τον τόπο, μετά την βία απολυντοποίηση και την απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας από το κλείσιμο των σταθμών παραγωγής και των ορυχείων, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ζητούμενο. Στοχεύοντας λοιπόν σε αυτό, με υπομονή, τεκμηρίωση, επιχειρηματολογία, φτάνουμε σε αυτό το επίπεδο που είναι μια κομβική στιγμή. Και θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα έχουμε και ορατά αποτελέσματα, γιατί πλέον δεν μιλάμε για κάτι αόριστο, μιλάμε για κάτι συγκεκριμένο.
0: Μάλιστα. Το πρωί νωρίς, κύριε Πλακεντά, είδα μία παρέμβασή σας σχετικά με τα διόδια στην Εγνατία εδώ. Ζητάτε τη μείωση των διοδίων και την επιτάχυνση των εργασιών αποκατάστασης. Είναι μία επιστολή προς τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Πέστε μας δύο λόγια γι' αυτό. Τι ακριβώς εντοπίσατε, τι προτείνετε?
1: Δεν είπα κάτι περισσότερο από αυτό που βιώνουν καθημερινά οι συμπολίτες μας και οι δημότες του Δήμου Ερδέας, αλλά γενικότερα οι δημότες της Δυτικής Μακεδονίας, είτε πηγαίνουν προς την κατεύθυνση των Ιωαννίνων, της Ιγουμενίτσας δηλαδή, είτε πηγαίνουν προς την κατεύθυνση Θεσσαλονίκης και παραπέρα στην Εγνατία Οδό. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό το βιώνουμε όλοι μας, ταξιδεύουμε όλοι μας, καλοκαίρι είναι και η κίνηση αυξάνεται λίγο ή πολύ περισσότερο. Βιώνουμε λοιπόν το να βλέπουμε κίνηση σε ένα ρεύμα, τα διόδια να μην μειώνονται παρά την δυσκολία αυτή, τέλος πάντων, για να μετακινηθεί κάποιος. Καταλαβαίνω ότι η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει αυτή τη στιγμή την Εγνατία Οδό θέλει να κάνει διάφορες παρεμβάσεις και για την ασφάλεια αλλά και για τη λειτουργικότητα του δρόμου. Αυτά όμως δεν γίνονται κρατώντας σταθερές τις τιμές των διοδίων, γιατί μειώνεται η ποιότητα της παροχής των υπηρεσιών. Στην επιστολή λοιπόν που χθες έγινε στον κύριο Ταχιάο με κοινοποίηση στην Εγνατία Οδό και στον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Αμανατίδη, αναφέρουμε αυτό το γεγονός και ζητάμε και την επίσκεψη των εργασιών αλλά και τη μερίμνα, ώστε να μην πληρώνουν όλοι το αντίτιμο των διοδίων στο κόστος που υπάρχει σήμερα, από τη στιγμή που η ποιότητα της παροχής των υπηρεσιών του δρόμου έχει σαφώς μειωθεί. Το καταλαβαίνετε εσείς, το ζείτε, το βιώνετε ως χρήστρια μάλλον η ίδια, αλλά και όλοι οι δημότες της Δυτικής Μακεδονίας. Προσπαθώντας λοιπόν να αποτυπώσω αυτό που εξέλαβα από τους συμπολίτες μας, έκανα αυτή την παρέμβαση κυρίως για να υπάρξει, αν θέλετε, μια απάντηση για να ξέρουμε τι μέλη γενέστε. Γιατί οι απαντήσεις ότι τα έργα θα κρατήσουν 1,5-2 χρόνια και είναι για την ασφάλεια των πολιτών είναι μεν κατανοητές και σεβαστές στο επίπεδο που μπορεί, δεν είναι όμως απολύτως καθόλου κατανοητό το ότι το κόστος της τιμής των διοδίων, όσο θα κρατούν τα έργα αυτά, να είναι στο ίδιο αντίτιμο που ήταν και πριν.
0: Μάλιστα. Δήμαρχε, κάποιοι θέτουν και θέμα επικινδυνότητας κατά καιρούς με αυτές τις εργασίες που γίνονται. Πώς το είδατε εσείς, ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Αναδεικνύεται και αυτό με στην επιστολή, όταν μιλάει για την ασφάλεια αυτών που μετακινούνται. Προφανώς δεν είναι ίδια η ασφάλεια σε έναν δρόμο που έχει 2 ή 3 λωρίδες και σε έναν δρόμο που έχει 1 λωρίδα. Και μάλιστα με σημάνσεις προσωρινές, όπως είναι η εικόνη ή τέλος πάντων τα μηχανικά σημεία σήμανσης τα οποία μπαίνουν από την εταιρεία στο δρόμο της Εγνατίας. Σε έναν δρόμο που πραγματικά έβγαλε από το αδιέξοδο το συγκοινωνιακό όλη την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και που παρόλα αυτά, ενώ έφερε επανάσταση στις μετακινήσεις, σήμερα δυσχεραίνει την καθημερινότητα των πολιτών. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν και μετακινούνται καθημερινά στο συγκεκριμένο δρόμο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στις μεταφορές. Υπάρχουν προϊόντα τα οποία καθυστερούν να φτάσουν στον προορισμό τους. Άνθρωποι που θέλουν να πάνε για μια εβδομάδα διακοπών και πρέπει τη μία μέρα να την περάσουν μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Είναι πραγματικά ένα θέμα που μας απασχολεί όλους και το αναδεικνύετε κι εσείς με την επιστολή σας. Αναμένουμε απάντηση από τον αρμόδιο υπουργό. Τώρα να έρθω σε ένα άλλο θέμα, κύριε Πλακεντά. Η επικαιρότητα είναι πλούσια, θα έλεγα. Έχουμε ένα συλλαλητήριο σήμερα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης σχετικά με την απολιγνητοποίηση. Η πρώτη σύσκεψη, συνεδρίαση έγινε στην Πτολεμαϊδα, παρουσίασης και παρουσία και φορέων και άλλων δημάρχων. Τι περιμένετε, τι αναμένετε από αυτό το συλλαλητήριο?
1: Θα σας πω. Η πρώτη συγκέντρωση που είπατε που έγινε στην Πτολεμαϊδα έγινε σε εφαρμογή απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Πήρα λοιπόν την πρωτοβουλία και κάλεσα την μια πρώτη ομάδα ανθρώπων που θα έπρεπε να αποφασίσουμε για αυτό το πράγμα, ώστε να γίνει το συλλαλητήριο. Έγινε λοιπόν την περασμένη εβδομάδα και ήδη βγήκε μια συντονιστική επιτροπή. Η συγκέντρωση αυτή η πρώτη αποφάσισε ότι θα πρέπει να γίνει το συλλαλητήριο στην Κοζάνη. Προσωπική μου άποψη ήταν ότι έπρεπε να γίνει στην Τολεμαϊδα, αλλά σέβομαι αυτό το οποίο ετέθη από τους φορείς στην σύσκεψη αυτή. Έτσι λοιπόν προχθές την περασμένη Δευτέρα έγινε την Τρίτη, έγινε μια συνάντηση πρώτη της συντονιστικής επιτροπής και ταυτόχρονα ο δήμαρχος της Κοζάνης που ορίστηκε να έχει τον συντονισμό ως φιλοξενών δήμαρχος του συλλαλητηρίου κάλεσε και διάφορους φορείς από τα επιμελητήρια, από την αγορά, από τους πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους οργανισμούς που θα συμμετέχουν στην διαδικασία αυτή. Τι αναμένουμε? Κοιτάξτε, πρέπει με ένα ξεκάθαρο μήνυμα να τυμπανίσουμε και να ξαναπούμε για άλλη μια φορά ότι οι λυτικές μονάδες, η παράταση λειτουργίας των λυτικών μονάδων και μια σειρά άλλα αποζητήματα τα οποία με βάση την απόφαση τη δική μας του Δημοτικού Συμβουλίου αφορούν και τις θέσεις εργασίας, αφορούν και τη ρήτρα απολυτοποίησης, αφορούν και μια σειρά άλλων ετοιμάτων που κατά καιρούς τα συλλογικά όργανα είτε τα Δημοτικά Συμβούλια είτε το Περιφερειακό Συμβούλιο έχουν βάλει, έτσι ώστε να γίνει κατανοητό από μεριάς της κυβέρνησης ότι η fast track διαδικασία και ότι η ανάπτυξη της περιοχής δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών, κυρία Παντών.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν είναι υποχρέωση της κάθε μιας και του κάθε ενός από εμάς. Είναι ένα πανδυτικό μακεδονικό συλλαλητήριο. Αυτή είναι η απόφαση που πάρθηκε να συμμετέχει όλη η Δυτική Μακεδονία και γι' αυτό ορίστηκε και η Κοζάνη ως κεντρική πρωτεύουσα της Δυτικής Μακεδονίας, ώστε να μπορέσουμε να δείξουμε ότι η περιοχή δεν αποδέχεται σιωπηλά όλη αυτή την προσπάθεια την οποία γίνεται και γίνεται δυστυχώς βία και με δύσκολο τρόπο.
0: Μάλιστα, κύριε Παραγεντά, είμαι υποχρεωμένη να ρωτήσω γιατί αυτό το συλλαλητήριο να γίνεται τώρα και να μην γίνει χθες.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα ρεαλιστικό ερώτημα στο οποίο πολλές φορές έχει απαντηθεί. Έγιναν και σε προηγούμενες διαδικασίες προσπάθειες. Θα θυμίζω ότι πριν από μερικές μέρες ο Σύλλογος Ανεργών του Αγίου Δημητρίου έκανε ένα αντίστοιχο στην Κοζάνη.
0: Ναι.
1: Είναι αυτή τη στιγμή όριμες οι συνθήκες για να γίνει. Εκτιμώ και συμφωνώ μαζί σας ότι θα μπορούσε να είχε γίνει και νωρίτερα.
0: Να ρωτήσω κάτι, τι επιδιώκουμε ως περιοχή τώρα που τα πράγματα έχουν πάρει, έχουν δρομολογηθεί, να το πω έτσι. Τι περιμένουμε, τι περιμένουμε να αντιστραφεί?
1: Κοιτάξτε, τα πράγματα δεν έχουν δρομολογηθεί τώρα, έχουν δρομολογηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Οι εξαγγελίες για απολυτοποίηση το 28 γίνανε ουσιαστικά απολυτοποίηση το 2026.
0: Ναι.
1: Θα θυμίζω ότι το ΕΣΕΚ μιλάει για κλείσιμο των μονάδων το 28 και πρακτικά θα γίνει το 26. Ήδη έχει κλείσει ο ΑΕΣ Αγίου Δημήτριου, προαλήφεται το κλείσιμο της λυτικής Πτολεμαϊδας 5 και τη μετατροπή της μονάδα που θα λειτουργεί με φυσικό αέριο. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε και να διασφαλίσουμε ότι έστω και τώρα αυτή τη στιγμή θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι χρειάζεται η παράταση λειτουργίας για να υπάρχει μια ομαλή μετάβαση.
0: Μιλάτε για την Πτολεμαϊδα 5?
1: Μιλώ για την Πτολεμαϊδα 5. Εκεί βεβαίως μπαίνουν και ζητήματα και από διάφορους φορείς που λένε ότι εμείς δεν θέλουμε να ανοίξουν όλες οι μονάδες. Είναι και δική μου θέση αυτή. Μακάρι να μπορεί να ανοίξει ξανά και ο Άγιος Δημητρίος και η Μελίτη. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι ανέφικτο αυτή τη στιγμή, παρότι ειδικά για τη Μελίτη μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει ξεκινήσει η πάυση λειτουργία της και έχει ξεκινήσει η εκποίηση και η αξιοποίηση εκεί του εξοπλισμού τέλος πάντων της μονάδας. Μπορούμε να κρατήσουμε τις μονάδες όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται προκειμένου να πάμε ομαλά σε αυτή τη διαδικασία. Άλλωστε, το ότι κλείνουν οι λιγνητικές μονάδες, γιατί λέμε ότι ο Λιγνίτης είναι ακριβώς, δεν βλέπω καμία μείωση στην τιμή του ρεύματος από την ένταξη στο σύστημα των ΑΠΕ, είτε των φωτοβολταϊκών είτε των ανεμογεννητριών, έτσι ώστε να φτάνει και στον πολίτη αυτό το πράγμα. Δεν βλέπω να δίνει τη δυνατότητα στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στις ενεργειακές κοινότητες που έχουν γίνει, ώστε να μπορούν να απομειώσουν το ρεύμα προς τους δημότες τους ή τέλος πάντων στα βιβλιοστάσια τους ή προς τις ευπαθείς ομάδες.
0: Ναι. Κάτι τελευταίο, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο, κύριε Πλακεντά. Πόσο ρόλο θα παίξει η δυναμική αυτού του συλλαλητηρίου απόψε?
1: Όχι απόψε, την επόμενη Πέμπτη.
0: Ναι, ναι, Πέμπτη 9 του μηνός, με συγχωρείτε, ναι.
1: Και είναι ένα κάλεσμα προς όλους για να είμαστε και παρούσες και παρόντες όλοι. Κοιτάξτε, όλα έχουν την σημασία τους και όλα έχουν τη σημειολογία τους. Ένα συλλαλητήριο το οποίο θα δείξει τη μαζικότητα και την αγωνιστικότητα της περιοχής, σαφώς θα προβληματίσει τους υφήνοντες στην Αθήνα.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτήν την συνομιλία. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να επικοινωνήσω μαζί σας και με τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Γεια σας.

Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να σας πούμε μία ακόμη καλημέρα. Μείνετε κοντά μας, μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κοζάνης και στην ΕΡΤ Φλόρινα. Συνεχίζουμε με δελτία ειδήσεων και αμέσως μετά ενημερωτικές εκπομπές μέχρι τις 11. Καλή σας ημέρα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε πλήρη εξέλιξη, έρευνες από τις αστυνομικές αρχές για τους δράστες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως τραγική κατάληξη το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και κατοίκους. Τρία άτομα που φέρονται να κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες εξετάζεται από τις αρχές ότι αποτελούσαν τον επιχειρησιακό πυρήνα πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στον Αντένα, ανέφερε ότι εμπλέκονται τουλάχιστον τρία άτομα και θα έχουμε εξελίξεις τις επόμενες ώρες. Στο μεταξύ, τέσσερα άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ δύο αναμένεται να πάρουν σήμερα εξιτήριο. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να φέρει ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες, ακολουθώντας το νομικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε για τη Χρυσή Αυγή. Η ΟΝΕ διοργανώνει στις 7 το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατορική. Σαφή και καθολική πολιτική απομόνωση της βίας, ζητά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι δεν αρκεί, όπως είπε, η απλή καταδίκη. Ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν, όπως ανέφερε, δύο μέτρα και δύο σταθμά απέναντι σε φαινόμενα βίας, σημειώνοντας πως αν επρόκειτο για επίθεση ακροδεξιών, το θέμα θα κυριαρχούσε για ημέρες στην επικαιρότητα. Παράλληλα, χαρακτήρισα σύμβατες στη δημοκρατία και τέτοιου είδους βίαιες ενέργειες, ενώ αναφέρθηκε και στο Ρουβίκονα, λέγοντας ότι η δράση του δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύον ζήτημα. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ακόμη ότι κάθε κυβέρνηση οφείλει να είναι αυστηρή, χωρίς καμία ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, προσθέτοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει βάλει τέλος στις καταλήψεις και εκτίμησε ότι οι πρόσφατες αντιδράσεις προέρχονται από αυτό το χώρο. Μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόνους προκάλεσε εκτεταμένες πυρκαγιές.

0: Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 34 τραυματίστηκαν. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε έπειτα από ρωσικό πλήγμα, ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης. Ο Βολντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος διέκοψε ευνηδιαστικά την επίσκεψή του στο Δουβλίνο, είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η ρωσική επίθεση βρίσκονταν σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ντόχα και συμφώνησαν τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για βασικά προϊόντα και αγαθά πρώτης ανάγκης. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχος ήταν ένοπλα μέλη της Χαμάς. Στο μεταξύ, η αύξηση των ροών πετρελαίου από τα στενά του Ορμούς επιταχύνουν την πτώση των τιμών του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 70,84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 67,75 δολάρια. Επταήμερο εθνικό πένθος προκήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, μετά τον διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός, όπως τον ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Βενεζουέλας, κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι συνέπειες των καταστροφικών διπλών σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν ευρύτερη υγειονομική κρίση. Ποινές φυλάκισης από 1-3 έτη επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως εξυποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.

0: Τριγκυλά. Νάνι, νάνι στην πόλη, τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
1: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 1188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Καλημέρα. Ακούτε την ERT Florina.

0: το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα 2 Ιουλίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιουβεναλίου, πρωτομάρτυρος του Νέου Κόσμου Αμερικής. Από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν έλειψαν οι Άγιοι. Όλες οι εποχές και όλοι οι τόποι έχουν να παρουσιάσουν τους δικούς τους Αγίους. Έτσι και ο νέος κόσμος, η Αμερική, έχει αναδείξει τους Αγίους της. Ένας από τους πρωτοπόρους της χωρίας των Αγίων της Αμερικής είναι και ο Άγιος Ένας από τους πρωτοπόρους της χωρίας των Αγίων της Αμερικής είναι και ο Άγιος Ιουβενάλιος, που μαρτύρησε από τους Αμάνους, μάγους της Αλάσκας. Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Ιουβενάλιος ανήκει στην ομάδα εκείνη των Ιεραποστόλων που πρώτη στάλθηκε από τη Ρωσική Εκκλησία στην Αλάσκα για να φέρει στους Ιθαγενείς το μήνυμα της σωτηρίας. Ο Πατριάρχης της Ρωσίας ζήτησε από τον ηγούμενο της Μονής Βαλάμ, Άγιο Ναζάριο, να οργανώσει μια Ιεραποστολή προς την Αλάσκα. Ο ηγούμενος επέλεξε 8 Ιεραποστόλους από τους καλύτερους μοναχούς της Μονής, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο Άγιος Ιουβενάλιος. Δεν γνωρίζουμε πολλά για τη ζωή του, παρά μόνο ότι ήταν πρώην ταξίαρχος του τάγματος των υπονομοποιών και ότι εγκατέλειψε τον κόσμο και πήγε στη Μονή Βαλάμ, όπου ζούσε ο περίφημος Στάρετς Ναζάριος. Κοντά σε αυτόν τον ονομαστό Στάρετς, όταν ήρθε ο Μακάριος Ιουβενάλιος, έγινε μοναχός και σύντομα αναδείχθη ιερομόναχος. Τόσο διέπρεψε στην αρετή, ώστε όταν ο Πατριάρχης Γαβρίλης ζήτησε βοήθεια από τον ηγούμενο Ναζάριο για την Ιεραποστολή στην Αλάσκα, εκείνος μεταξύ των πρώτων επέλεξε τον ιερομόναχο Ιουβενάλιο. Για την αγάπη του Χριστού με υπακοή στον γεροντά του και ζήλο ιεραποστολικό, ξεκίνησε για τη μακρινή Αλάσκα, όπου εργάστηκε σκληρά, κάνοντας πράξη τις θεμελιώδεις αρχές της Ορθόδοξης Παράδοσης. Ο Άγιος Ιουβενάλιος δεν προσπάθησε να επιβάλλει τη ρωσική γλώσσα στους Εσκιμώους, αλλά αποδέχθηκε τις δικές τους γηγενείς διαλέκτους, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη μιας πραγματικής τοπικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Βέβαια, η επικοινωνία του με τους Ιθαγενείς ήταν πολύ δύσκολη. Ο Άγιος Ιουβενάλιος όμως δεν αποθαρρυνόταν. Διέσχιζε με τα πόδια τεράστιες παγωμένες εκτάσεις, περνούσε από το ένα νησάκι στο άλλο με πρόχειρα και ελαφρά πλοιάρια και μιλούσε φλογερά στους Ιθαγενείς για τον Χριστό, καλώντας τους να αφήσουν τις δυσιδαιμονίες και να γνωρίσουν την αλήθεια του Ευαγγελίου. Στις περισσότερες περιοχές οι Εσκιμώοι το δέχονταν με χαρά και ο Ευαγγελικός σπόρος έβρισκε χώρο στις καρδιές τους. Όμως ο διάβολος φθόνησε τούτη την επιτυχία του Αγίου και ξεσήκωσε εναντίον του όλο το μίσος των μάγων Ιθαγενών. Ο ιερομόναχος Ιουβενάλιος, εκτεθειμένος στη δρυμύτητα των στοιχείων της φύσης, φορώντας χειμώνα-καλοκαίρι τα ίδια ρούχα που είχαν καταντήσει πλέον κουρέλια, υπέτασε την σάρκα στο πνεύμα και εργαζόταν σκληρά για τον Ευαγγελισμό της Αλάσκας. Όμως δεν ήταν στο σχέδιο του Θεού να συνεχίσει να εργάζεται για πολύ σε αυτόν τον παγωμένο αγρό. Το κατάλαβε και ο ίδιος από τις συχνές επιθέσεις των Σαμάνων Μάγων, αλλά με αφοσίωση στον Θεό ψιθύριζε: «Το θέλημα του Κυρίου γενέστο». Στις όχθες της απόμακρης λίμνης του Πολικού Βορρά, η Λιάμνας, αφού βάπτισε συνολικά 5.000 Ιθαγενείς, δέχτηκε και την άγρια επίθεση των Σαμάνων. Χωρίς να προβάλλει καμία αντίσταση, παραδόθηκε στα χέρια τους. Εκείνοι, χρησιμοποιώντας τα βέλη τους, τον φώνευσαν. Ο φλογερός του Χριστού Ιεραπόστολος έπεσε κάτω, βάφοντας με το αίμα του την γη της Αλάσκας. Ενώ οι φωνείς του ετοιμάζονταν να απομακρυνθούν για να μην γίνουν αντιληπτοί από τους χριστιανούς Ιθαγενείς της Αλάσκας, τότε συνέβη το εξής παράδοξο γεγονός. Το σώμα του Αγίου Πρωτομάρτυρα Ιουβεναλίου σηκώθηκε όρθιο και τους ακολουθούσε, διδάσκοντά τους την αλήθεια του Ευαγγελίου και καλώντας τους σε μετάνοια. Οι μάγοι κατελήφθησαν από τρόμο και μανία και άρχισαν να του ρίχνουν πολλά βέλη, τόσα που κατατρύπησαν το νεκρό όρθιο σώμα του Αγίου. Άδικα όμως, το λείψανο του Ιερομάρτυρα παρέμεινε όρθιο και τα βέλη των Σαμάνων Μάγων που είχαν καρφωθεί επάνω του ήσαν ανήμπορα να το καταβάλουν. Αντί όμως να μεταμεληθούν και να σταθούν με σεβασμό μπροστά στο θαυμαστό αυτό γεγονός, εκείνοι γεμάτοι τρόμου αλλά και λύσα γύρισαν πίσω και κατέκοψαν το ιερό λείψανο του Αγίου σε πολλά κομμάτια. Τότε σταμάτησε η γλώσσα του να κηρύττει. Όπως έφευγαν τρέχοντας βιαστικά, έστρεψαν το βλέμμα τους πίσω, σαν τη γυναίκα του Λότ, να δουν τι έγινε. Και τότε έκθαμβοι αντίκρισαν μια στήλη καπνού να βγαίνει από το κομματιασμένο σώμα του Αγίου Ιουβεναλίου. Η στήλη αυτή παρέμεινε εκεί για πολλές ημέρες μέχρι που ήρθαν οι μαθητές του και ενταφίασαν τα λείψανα του Ιερομάρτυρα. Έτσι, και ο λαός αυτών των Ιθαγενών του Νέου Κόσμου τον Ιούλιο του 1796 έδωσε τις απαρχές του στον Κύριο με τον Ιερομάρτυρα Ιουβενάλιο.
1: Το συναξάρι της ημέρας.
0: από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα «Μορφές από το Συναξάρι».

το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορριπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
4: Τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
6: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
7: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
11: Είμαστε έτοιμοι να σαλτάρουμε.
12: Ο μαγικός κόσμος του Air Kids βουτάει στη διασκέδαση και σε μεταφέρει στα πιο απίθανα μέρη. Air Kids, αγαπημένοι ήρωες, ξεκαριστικές περιπέτειες και εκπομπές ειδικά για παιδιά. Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει Air Kids, το δικό μας κανάλι στο Netflix. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Τινγκ!
13: Επιστήμη και άθληση. Μία εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
14: Ανοίγουμε το επιστημονικό μέρος της ημερίδας μας με την πρώτη προσκεκλημένη ομιλήτρια, είναι η κυρία Αλεξάνδρα Βλονίτη. Η κυρία Βλονίτη είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στην Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης. Γνωστικό της αντικείμενο είναι η εργοφυσιολογία στην αναπτυξιακή ηλικία. Το πλούσιο ερευνητικό της έργο επικεντρώνεται στην άσκηση κατά την παιδική και εφηβική ηλικία, στο νοσοποιητικό σύστημα καθώς και τις προσαρμογές της προπόνησης δύναμης στις μικρές ηλικίες. Σήμερα θα αναπτύξει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα με τίτλο «Προπόνηση φυσικής κατάστασης στην παιδική ηλικία, μύθοι και αλήθειες». αναλύοντας την ανάγκη για μακροχρόνιο προγραμματισμό και καταρρίπτοντας κάποια στερεότυπα γύρω από την προπόνηση δύναμη στα παιδιά. Κύριε Απλονίτη, ο λόγος σε εσάς.
1: Καλημέρα σας και από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρόσκληση σήμερα. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Βίτκα, την εκπομπή Επιστήμη και Άθληση, το Δήμο Φλόρινας, την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης και εύχομαι να υποθούν πράγματα τα οποία θα τα βρείτε έτσι ενδιαφέροντα και θα μπορέσετε να τα εντάξετε στην προπονητική διαδικασία. Στη σημερινή μου διάλεξη, ουσιαστικά θα δούμε κάποιους μύθους οι οποίοι επικρατούν αρκετά χρόνια στα γήπεδα και έχουν να κάνουν με την προπόνηση φυσικής κατάστασης και ιδιαίτερα με την προπόνηση δύναμης στις αναπτυξιακές ηλικίες. Οι πιο σημαντικοί μύθοι και αλήθειες που θα δούμε σήμερα για την προπόνηση φυσικής κατάστασης στην παιδική και φοιτητική ηλικία έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη, με τη δύναμη και με την εξειδίκευση. Ας πάμε να τους γνωρίσουμε έναν έναν. Πρώτος μύθος. Η ίδια η προπόνηση ταιριάζει σε όλα τα παιδιά της ίδιας ηλικίας. Είναι γνωστό ότι τα παιδιά τα χωρίζουμε σε group προπόνησης ανάλογα με την ημερομηνία γέννησης, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σταθερό και είναι εύκολο να γίνει. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι η προπόνηση πρέπει να εξειδικεύεται, γιατί η βιολογική ορίμανση και η προπονητική εμπειρία διαφέρουν σημαντικά πολλές φορές σε παιδιά ίδιας ανολογικής ηλικίας. Και πάμε να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Η χρονολογική ηλικία προκύπτει από την ημερομηνία γέννησης και την στιγμή που μετράμε τα παιδιά. Η βιολογική ηλικία έχει να κάνει με την ορίμανση των συστημάτων και ουσιαστικά αναφέρεται στο βαθμό ορίμανσης των διαφορετικών συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού. Τα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού οριμάζουν το καθένα με διαφορετικό τρόπο και με διαφορετικό χρονισμό και υπάρχει πολύ μεγάλη εξατομίκευση στα παιδιά. Επίσης, κάτι άλλο το οποίο πρέπει να καταγράφουμε είναι η προπονητική ηλικία των παιδιών, δηλαδή το χρονικό διάστημα με το οποίο ασχολούνται γενικότερα με τον αθλητισμό και πιο συγκεκριμένα από κάποιο σημείο και μετά με το συγκεκριμένο άθλημα. Άρα, παιδιά της ίδιας χρονολογικής ηλικίας μπορεί να έχουν τελείως διαφορετική ορίμανση σε κάποια αναπτυξιακά στάδια και θα δούμε πού, σε ποια αναπτυξιακά στάδια εμφανίζονται οι μεγαλύτερες διαφορές και φυσικά, ανάλογα με το χρονικό διάστημα που ασχολούνται με τον αθλητισμό, βλέπουμε ότι διαφέρει πολύ και η τεχνική τους επάρκεια. Πρέπει να γνωρίζουμε λοιπόν ότι τα παιδιά δεν αναπτύσσονται με τον ίδιο ρυθμό. Στην ίδια χρονολογική ηλικία, όπως είπαμε, έχουμε πολύ σημαντικές διαφορές ανάπτυξης και ορίμανσης. Χαρακτηριστική ηλικία είναι η ηλικία 13-14 ετών, όπου εκεί έχουμε καταγράψει διαφορές στο ύψος έως και 23 εκατοστά μεταξύ των παιδιών και στο βάρος έως και 18 κιλά. Επίσης, η είσοδος στην εφηβεία έχει πολύ μεγάλη διασπορά. Μπορεί να γίνει από 8 έως 13 ετών στα κορίτσια, το έβριος δηλαδή μπορεί να κυμαίνεται για την είσοδο στην εφηβεία σε αυτές τις ηλικίες και στα αγόρια από 9 έως 15 ετών. Σε αυτή την εικόνα βλέπετε χαρακτηριστικά παιδιά 13 ετών. Φανταστείτε να έχετε στην ίδια ομάδα τα παιδιά είτε τα αγόρια της αριστερής εικόνας είτε τα κορίτσια της δεξιάς. Το σωματικό μέγεθος προσδίδει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα στα πιο μεγαλόσωμα παιδιά και φυσικά πολλές φορές συνοδεύεται και με διαφορετικές φυσικές ικανότητες. Μεγαλύτερη δύναμη, καλύτερη ταχύτητα, καλύτερη αντοχή. Εμείς όμως, με το διαχωρισμό που κάνουμε, καλούμαστε να προπονήσουμε τα παιδιά στην ίδια ομάδα. Εδώ βλέπετε χαρακτηριστικά καμπύλες μέσης αύξησης για τη φυσική κατάσταση σε μια ομάδα αγοριών πρώιμης, που είναι με το μπλε χρώμα, μέσης και καθυστερημένης βιολογικής ορίμανσης. Η μυϊκή δυναμική ισχύς βλέπουμε ότι διαφέρουν πολύ σημαντικά στα παιδιά, κυρίως στις ηλικίες 12 με 15-16 ετών, σε αυτές τις διαφορές ορίμανσης. Περνάμε στο δεύτερο μύθο. Στην περίοδο του peak high velocity, τα παιδιά πρέπει να συνεχίζουν εξίσου σκληρή προπόνηση χωρίς προσαρμογές. Η περίοδος του peak high velocity είναι η περίοδος του μέγιστου ρυθμού αύξησης του ύψους, Ουσιαστικά, δηλαδή, πολύ απλά, είναι η περίοδος που τα παιδιά μπαίνουν στην εφηβεία και παίρνουν το μεγαλύτερο δυνατό ύψος τους. Είναι η πιο έντονη αναπτυξιακή περίοδος. Η αλήθεια είναι ότι στην περίοδο αυτή η επιβάρυνση οφείλει να προσαρμόζεται, να δίνεται έμφαση στην τεχνική, στην περίοδο αποκατάστασης και στην παρακολούθηση, γιατί ουσιαστικά βλέπουμε ότι αυξάνεται πολύ η ευαισθησία σε κόπωση και σε τραυματισμούς υπέρχρησης. Εδώ χαρακτηριστικά βλέπετε στο αριστερό σχηματάκι με το κόκκινο χρώμα τα αγόρια και με το μπλε χρώμα τα κορίτσια και βλέπουμε ότι κατά μέσο όρο το peak high velocity εμφανίζεται στα περισσότερα κοριτσάκια στην ηλικία 11-13 και στα αγόρια στην ηλικία περίπου των 14 ετών. Εδώ βλέπουμε το ρυθμό αύξησης ανάλογα με το βαθμό βιολογικής ορίμανσης. Βλέπετε πόσο πιο γρήγορα αυξάνεται ουσιαστικά το ύψος ανά έτος στα παιδιά πρώιμης βιολογικής ορίμανσης, πώς ακολουθούν τα παιδιά μέσης ορίμανσης και τα παιδιά καθυστερημένης ορίμανσης. Και φυσικά, όταν λέμε καθυστερημένη ορίμανση, είναι κάτι το οποίο είναι απόλυτα φυσιολογικό και δεν σημαίνει ότι αυτά τα παιδιά έχουν κλινικά κάτι. Απλά βιολογικά θα οριμάσουν αργότερα. Γιατί μας ενδιαφέρει όμως πάρα πολύ τι γίνεται σε αυτή την περίοδο? Μας ενδιαφέρει γιατί έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει μια σχετική εξασθένιση των οστών. Τα οστά μακραίνουν κατά μήκος και είναι ανοιχτά σε επιφυσιακές πλάκες. Άρα λοιπόν υπάρχει μια ευαισθησία στις αρθρώσεις, κυρίως των κάτω άκρων, γιατί μπαίνοντας στην εφηβεία τα παιδιά αυξάνουν πρώτα το μήκος των ποδιών τους και προς το τέλος της εφηβείας θα αυξήσουν το μήκος του κορμού. Άρα, βλέπουμε ότι η μεγαλύτερη ευαισθησία είναι κυρίως στα γόνατα και στις ποδοκνημικές. Μάλιστα, επειδή χαρακτηριστικά τα παιδιά, όπως λέμε, μεγαλώνουν από μέσα προς τα έξω, πρώτα αυξάνεται το μήκος του οστού και μετά γίνεται η προσαρμογή της μειοτενότητας μονάδας. Άρα, λοιπόν, υπάρχει μια περίοδος που είναι συνήθως 6 με 8 μήνες, που η μειοτενότητα μονάδα είναι πιο βραχημένη συγκριτικά με το μήκος του οστού. Και άρα πρέπει να δώσουμε ένα χρονικό διάστημα στο οποίο θα επέλθει μια ισορροπία. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι αναπτύσσονται έντονες μυϊκές ανισορροπίες μεταξύ εκτινόντων και καμπτήρων μιας άρθρωσης. Πολλές φορές αυτό το αντιλαμβάνονται τα παιδιά ως ένα σφίξιμο στους μύες και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και η λεγόμενη εφηβική αδεξιότητα. Εκεί λοιπόν έχουμε παρατηρήσει ότι όταν ο ρυθμός αύξησης κατά έτος είναι πάνω από 7 εκατοστά, αυξάνεται πολύ ο κίνδυνος για τους τραυματισμούς. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουν οι προπονητές και οι υπεύθυνοι φυσικής κατάστασης σε αυτές τις περιπτώσεις? Πρέπει να τροποποιήσουν τα προγράμματά τους, να δώσουν έμφαση στην ανάπτυξη της ευεργησίας, να μειώσουν τις τυχόν μυϊκές ανισορροπίες, φυσικά όταν υπάρχει πόνος και είδημα στις αρθρώσεις, να μειώσουν τον όγκο και την ένταση της προπόνησης και φυσικά να ακούν με προσοχή τα παιδιά για τα παράπονα και τις ενοχλήσεις που μπορεί να νιώσουν. Άρα λοιπόν, ουσιαστικά σε αυτή την περίοδο, που χρονικά είναι διαφορετική για τα περισσότερα παιδιά, χρειάζεται πλήρης εξατομίκευση των προπονητικών προγραμμάτων. Ο επόμενος μύθος. Η φυσική κατάσταση αφορά μόνο τα παιδιά που κάνουν πρωταθλητισμό. Και ουσιαστικά τα παιδιά που απλά συμμετέχουν σε ένα άθλημα μπορούν να βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση μέσα από την προπόνηση αυτού του αθλήματος. Αυτό φυσικά είναι λάθος. Η αλήθεια είναι ότι η ανάπτυξη της δύναμης, της αντοχής, της ταχύτητας, της ισορροπίας και του κινητικού συντονισμού είναι σημαντική για όλα τα παιδιά και συνδέεται με καλύτερη υγεία και ευεξία. Φανταστείτε να θέλουμε να μάθουμε κάποιες πιο σύνθετες κινητικές δεξιότητες στα παιδιά και να πρέπει να κάνουν αρκετές επαναλήψεις. Ένα μυοσκελετικό σύστημα το οποίο δεν είναι καλά γυμνασμένο και προπονημένο θα αρχίσει να κουράζεται πολύ πιο εύκολα, να βγάζει λάθη στην τεχνική και αν αυτό γίνεται πολλές φορές και με επανάληψη, τότε αυξάνουμε και τον κίνδυνο τραυματισμού. Άρα η φυσική κατάσταση πρέπει να μπει πολύ νωρίς και ουσιαστικά ένα παιδί το οποίο έχει καλή φυσική κατάσταση είναι δυνατό πρώτα απ' όλα έχουμε διασφαλίσει την υγεία του και δεύτερον ότι μπορεί να συμμετέχει με επιτυχία στις διάφορες κινητικές δεξιότητες που θέλουμε να του διδάξουμε. Επόμενος μύθος είναι ότι όσο πιο νωρίς εξειδικευτεί ένα παιδί, όσο πιο νωρίς ξεκινήσει ένα άθλημα, τόσο το καλύτερο. αυτός ο μύθος έχει καταρριφθεί πια, γιατί φαίνεται ότι η πολύπρωινη εξειδίκευση δεν αιτιάται πάντα την επιτυχία και μάλιστα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμών, την κόπωση που παρουσιάζουν τα παιδιά και τελικά να εγκαταλείψει τον αθλητισμό. Σε αυτό εδώ το σχήμα βλέπουμε με το μπλε χρώμα σχεδόν κορυφαίους αθλητές και με το κόκκινο τους κορυφαίους. Βλέπουμε ότι στα αναπτυξιακά στάδια αυτοί που ήταν που προπονούνταν πολύ περισσότερες ώρες στην ηλικία των 9, των 12 και των 15 ετών φτάσαν να παρουσιάσουν ένα πλατό θα λέγαμε στην ενηλικίωση, ενώ οι κορυφαίοι αθλητές που προπονήθηκαν με μέτρο στα αναπτυξιακά στάδια βλέπουμε ότι συνεχίζουν τον αυξημένο όγκο εξάσκησης, τον αθλητικό όγκο εξάσκησης και στα επόμενα, μετά την ενηλικίωσή τους, και αυτό φαίνεται ότι τους έχει προσδώσει ένα πλεονέκτημα, γιατί όπως θα λέγαμε απλά δεν κουράστηκαν πολύ στην αναπτυξιακή ηλικία. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί όταν υπάρχει πρώιμη εξειδίκευση, βλέπουμε ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εξουθένωσης. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για τραυματισμό που σχετίζεται με το γόνατο, γιατί όπως είπαμε τα κάτω άκρα αναπτύσσονται πιο έντονα στην αναπτυξιακή ηλικία. Άρα λοιπόν εμφανίζονται τραυματισμοί υπέρχρησης. Υπάρχει μειωμένη φυσική κατάσταση και αδραίος κινητικός συντονισμός και πολλές φορές όλα αυτά μας δείχνουν ένα αυξημένο κίνδυνο για εγκατάλειψη του αθλητισμού εξαιτίας κάποιου τραυματισμού. Επόμενος πολύ σημαντικός μύθος που μας έχει ταλανίσει για πολλά χρόνια είναι η προπόνηση με βάρη ότι σταματά την ανάπτυξη. Αυτός είναι ένας μύθος που κυριάρχησε πολύ τη δεκαετία του 80 και επίσης γνωρίζουμε πια ότι η σωστά σχεδιασμένη και επιβλεπόμενη προπόνηση με αντιστάσεις όχι μόνο δεν σταματά την ανάπτυξη, αλλά ουσιαστικά διεγείρει τους οστεοκλάστες, την ανάπτυξη των οστών, των ιών της δύναμης και όλα αυτά όταν γίνεται από εξειδικευμένους επαγγελματίες προπονητές είναι πάρα πολύ αποτελεσματική η προπόνηση και βελτιώνει πολύ την απόδοση και την επίδοση των παιδιών στο άθλημά τους. Άρα λοιπόν πάμε να δούμε είναι ασφαλής, είναι απαραίτητη, πόσο αποτελεσματική είναι η προπόνηση μυϊκής ενδυνάμωσης. Δεν υπάρχει λοιπόν τα τελευταία 40 χρόνια καμία επιστημονική τεκμηρίωση που να δείχνει ότι τα παιδιά τα οποία προπονήθηκαν με αντιστάσεις ουσιαστικά δεν ψήλωσαν, όπως λέμε, ή σταμάτησε η ανάπτυξή τους. Μάλιστα φαίνεται από μελέτες ότι η δύναμη και η μεταφορά του σωματικού βάρους προκαλούν κάθετες συμπιεστικές δυνάμεις, οι οποίες είναι ευεργετικές και ουσιαστικά προάγουν την ανάπτυξη και το σχηματισμό των οστών. Μάλιστα, σε επιδημιολογική μελέτη στη ΣΥΠΑ, που έγινε περίπου σε 1.600 παιδιά, διαπιστώθηκε ότι κατά τη διάρκεια ενός σχολικού έτους, μόνο το 0,7% οφειλόταν στην προπόνηση μυϊκής ενδυνάμωσης στους καταγεγραμμένους τραυματισμούς, ενώ το 19% ήταν τραυματισμοί από τη συμμετοχή των παιδιών στο αμερικάνικο ποδόσφαιρο, 15% στο μπάσκετ και 2% στο ποδόσφαιρο. Άρα βλέπουμε ότι είναι πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα υπόλοιπα αθλήματα. Πού οφείλεται αυτό και πού αποδόθηκε? Αποδόθηκε στις μικρότερες δυνάμεις ευρωπαίες που αναπτύσσονται στην άσκηση με βάρη, στο ότι οι προπονητές είχαν την κατάλληλη ποιότητα και τις γνώσεις για να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν ασφαλή και αποτελεσματικά προγράμματα άσκησης με αντιστάσεις, ότι ουσιαστικά επέμειναν πολύ στην εκμάθηση της σωστής τεχνικής και ότι οι λίγοι τραυματισμοί που σημειώθηκαν οφείλονταν στην αύξηση των φορτίων πάνω από το κεφάλι και στην έλλειψη επίβλεψης. Άρα λοιπόν καταγράφουμε πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα της προπόνησης και τη βελτίωση της δύναμης όταν αυτή γίνεται με αντιστάσεις και ουσιαστικά έχουν να κάνουν με την αύξηση της μυϊκής δύναμης και της ισχύως, την αύξηση της οστικής πυκνότητας και τη μείωση του κινδύνου κατάγματος, τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού που σχετίζεται με τη συμμετοχή των παιδιών με την αθλητική δραστηριότητα και επίσης γνωρίζουμε ότι αυξάνεται η άλυπη μάζα, μειώνεται το λίπος και υπάρχει και βελτιωμένη αερόβια ικανότητα και φυσικά βελτιώνεται η επάρκεια των κινητικών δεξιοτήτων και η επίδοση των παιδιών στις διάφορες αθλητικές δραστηριότητες. Άρα λοιπόν υπάρχουν κάποιοι καταγεγραμμένοι παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι φαίνονται αριστερά, όπως είναι για παράδειγμα ο χώρος προπόνησης χωρίς επίβλεψη, και δίπλα βλέπουμε ποιες είναι οι τροποποιητικές ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε, όπως είναι η επίβλεψη από ειδικό φυσικής κατάστασης που έχει να κάνει με τις αναπτυξιακές ηλικίες. Άλλος παράγοντας τραυματισμού μπορεί να είναι ο κακός έλεγχος του κορμού, και εδώ βλέπουμε στοχευμένη προπόνηση κορμού. Ανεπαρκής αποκατάσταση, συμπερίληψη λιγότερο έντονων προπονήσεων και καλός προγραμματισμός της προπόνησης. Άρα για όλα αυτά που μπορεί να προκαλέσουν ένα τραυματισμό, φυσικά η ειδική φυσική κατάσταση νέων έχουν τις λύσεις. Επόμενος πολύ σημαντικός μύθος που έχει να κάνει με την προπόνηση με βάρη είναι ότι τα παιδιά γυμνάζονται μόνο και πρέπει να γυμνάζονται μόνο με το βάρος του σώματός τους. Αυτό δεν ισχύει. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα είδη, όπως είναι τα λάστιχα, ηλεκτρικές μπάλες, ελαφριά βάρη ή μηχανήματα, και φυσικά αυτό να γίνει με τη σωστή τεχνική και με τη σωστή επίβλεψη. Άρα λοιπόν, αν θα θέλαμε να δούμε κάποιους στόχους προπόνησης ανά ηλικία και ένα βιολογικό στάδιο ρήμανσης, θα λέγαμε ότι στο αρχικό στάδιο, που τα παιδιά είναι κάτω των 10 ετών, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην εκμάθηση πολλών κινητικών προτύπων με χαμηλή ποσότητα και ένταση προπόνησης και να περιλαμβάνουμε ασκήσεις με το σωματικό βάρος και με ελαφρύ εξοπλισμό. Γιατί, για παράδειγμα, το σωματικό βάρος δεν μπορεί να είναι πανάκια, γιατί πολλές φορές, φανταστείτε για παράδειγμα ένα παιδί το οποίο είναι 40 κιλά και του ζητάμε με το σωματικό του βάρος να κάνει μία έλξη στο μονόζυγο. Θα πρέπει να σηκώσει 40 κιλά. Ενώ, αν για παράδειγμα έχουμε μία προσαρμοσμένη τροχαλία στο μέγεθος του σώματός του, εκεί προοδευτικά μπορούμε να αυξάνουμε την ένταση και μπορούμε αυτό να το πετύχουμε πολύ πιο προοδευτικά και μεγαλύτερη ασφάλεια. Περνώντας στο δεύτερο στάδιο, που είναι το στάδιο της αθλητικής διαμόρφωσης και πολλές φορές συμπίπτει με το PHV, εδώ θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην ανάπτυξη της γενικής δύναμης, στην εκμάθηση τεχνικών ασκήσεων με βάρη, με χαμηλή έως μέση ποσότητα και ένταση, και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και εδώ ελαφρύ εξοπλισμό, καθώς και ασκήσεις με το σωματικό βάρος. Περνώντας τέλος στη φάση της αθλητικής εξειδίκευσης, που αυτό χρονολογικά συμπίπτει μετά το PHV και την κορύφωση του ύψους, εδώ θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στη γενική δύναμη και να εξειδικεύσουμε ανάλογα με το άθλημα την προπόνηση δύναμης. Εδώ μπορούμε να περάσουμε από τη μέση προς την υψηλή ποσότητα προπόνησης και η ένταση μπορεί να είναι μέση προς υπομέγιστη. Εδώ λοιπόν μπορούμε να έχουμε και ελεύθερα βάρη και ασκήσεις με το σωματικό βάρος και ασκήσεις σε μηχανήματα και ελαφρύ εξοπλισμό. Βλέπουμε εδώ παραδείγματα προπόνησης στα αρχικά στάδια, πώς μαθαίνουμε για παράδειγμα το κάθισμα με ένα ελαφρύ βάρος ή με μία μπάρα, πώς μπορούμε να περάσουμε στο στάδιο μετά προοδευτικά στο εμπρός στο λέμιο κάθισμα και πώς μπορούμε προς το τέλος της εφηβείας να φτάσουμε και σε ασκήσεις πιο σύνθετες, πολυαυθεκές, όπως είναι για παράδειγμα το στρίψιμο. Επόμενος μύθος, η προπόνηση δύναμης πρέπει να αρχίσει μόνο μετά την εφηβεία. Ήδη έχουμε πει κάποια πράγματα πώς μπορούμε να δουλεύουμε σε γενικές γραμμές, στο γενικό πλαίσιο και ακόμα και πριν από την ηλικία των 10 ετών. Και εδώ λέμε ότι η έναρξη της προπόνησης δύναμης εξαρτάται από την οριμότητα των παιδιών και όχι από την ηλικία, την ικανότητα να μπορεί να προσέχει και να ακολουθεί συγκεκριμένες οδηγίες, έτσι ώστε να εκτελεί με ασφάλεια τις ασκήσεις και άρα λοιπόν εξειδικεύεται και εξατομικεύεται. Ένας άλλος μύθος που συμπληρώνει τον προηγούμενο είναι ότι πριν από την εφηβεία τα παιδιά δεν μπορούν να βελτιώσουν τη δύναμή τους, δεν υπάρχει δηλαδή προπονησιμότητα. Φυσικά αυτό μέσα από πολλές μελέτες και από την πρακτική φαίνεται ότι δεν ισχύει και ότι η βελτίωση της δύναμης επιτυγχάνεται κυρίως μέσω νευρομυϊκών προσαρμογών και καλύτερου συντονισμού στην παιδική ηλικία κάτι το οποίο θα ενισχυθεί μετά με την είσοδο των παιδιών στην εφηβεία και με την ύπαρξη των ανδρογόνων και των ορμονών της ανάπτυξης που βοηθάνε πολύ στη βελτίωση της δύναμης. Εδώ χαρακτηριστικά βλέπουμε το μοντέλο φυσικής ανάπτυξης νέων που αναφέρεται στο μακροχρόνιο προγραμματισμό της προπόνησης και βλέπουμε χαρακτηριστικά επάνω την ηλικία, από την ηλικία των 2 ετών μέχρι και την ενηλικίωση. Βλέπουμε πώς συνδυάζεται με δείκτες βιολογικής ορίμανσης, όπως είναι το PHV, δηλαδή ο μέγιστος ρυθμός αύξησης του ύψους, και βλέπουμε τις διάφορες ιδιότητες φυσικής κατάστασης και ανάλογα με το μέγεθος της θεαματοσειράς και το πόσο έντονη είναι, βλέπουμε πού πρέπει να δίνουμε έμφαση στην προπόνησή μας. Χαρακτηριστικά βλέπουμε ότι τα πρώτα χρόνια, από τη στιγμή που το παιδί θα σταθεί στα πόδια του στην ηλικία των 2 ετών, θα πρέπει να εστιάσουμε πολύ στα θεμελιώδη κινητικά πρότυπα, το FMS, που έχουν να κάνουν με δεξιότητες στάσης και μετακίνησης του παιδιού, αλλά και με δεξιότητες χειρισμού αντικειμένου. Το πιο σημαντικό αντικείμενο στον αθλητισμό και το πιο διαδεδομένο είναι η μπάλα. Άρα λοιπόν δίνουμε πολύ έμφαση στα θεμελιώδη κινητικά πρότυπα, γιατί θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τη ραγδαία ανάπτυξη του νευρικού συστήματος και την ευρωπλαστικότητα του εγκεφάλου, και από τις ιδιότητες φυσικής κατάστασης, αυτή η οποία έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο και φαίνεται να είναι πολύ σημαντική σε όλα τα στάδια ανάπτυξης, είναι η δύναμη. Άρα από την ηλικία των 2 ετών μπορούμε προσαρμοσμένα να δουλεύουμε τη δύναμη. Τη δύναμη του κορμού, τη δύναμη των κοιλιακών, τη δύναμη γενικότερα, και βλέπουμε ότι σε όλα τα στάδια τη δύναμη τη δουλεύουμε με διαφορετικό τρόπο, γιατί ουσιαστικά είναι αυτή που θα μου διασφαλίσει ένα δυνατό μυοσκελετικό και θα μπορεί με αυτόν τον τρόπο το παιδί να μην κουράζεται εύκολα και να συμμετέχει στις διάφορες δραστηριότητες. Το ίδιο και για τα κορίτσια, τα οποία οριμάζουν λίγο νωρίτερα τις περισσότερες φορές, και άρα συμπεραίνουμε ότι τα παιδιά αυξάνουν τη δύναμή τους άσχετα με την προπόνηση λόγω της ορίμανσης και με την είσοδό τους στην εφηβεία. Στα στάδια ανάπτυξης, η προπόνηση δύναμης πρέπει να είναι συχνή, αλλιώς χάνονται τα αποτελέσματά της. Η ενδεδειγμένη συχνότητα είναι τουλάχιστον 2 φορές τη βδομάδα και η βελτίωση της απόδοσης οφείλεται κυρίως σε προσαρμογές του νευρικού συστήματος. Αν θα θέλαμε να δώσουμε κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες για την προπόνηση, είναι αρχικά να γίνεται έλεγχος του εύρους κίνησης των αρθρώσεων, όπως τα ισυχία, τα γόνατα και οι υποδοκνημικές, να δούμε ότι αυτές έχουν ένα ικανοποιητικό εύρος κίνησης, στη συνέχεια να αναπτύξουμε τη δύναμη των στηρικτικών μειών του σώματος, κοιλιακών και ραχαίων, και φυσικά να θεσπίσουμε μακροχρόνιους στόχους προπόνησης. Ουσιαστικά, η κάθε προπόνηση πρέπει να εντάσσεται σε ένα ολοκληρωμένο πλάνο που θα σέβεται το στάδιο ανάπτυξης του παιδιού και θα είναι εξατομικευμένο. Και φυσικά η υλοποίηση της προπονητικής μονάδας κάθε μέρα θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα μακροχρόνιο πλάνο για όλη την αναπτυξιακή περίοδο, που αδρά θα έχουμε σχεδιάσει τι πρέπει να γίνει στα 4 χρόνια, στον ετήσιο κύκλο προπόνησης, στους μακρόκυκλους, στους μεσόκυκλους, στους μικρόκυκλους, και ουσιαστικά αυτό θα το υποστηρίζουμε και θα το έχουμε στο μυαλό μας ως ένα αναπτυξιακό πλάνο. Κλείνοντας συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι ο δεκάλογος του επιτυχημένου πλάνου προπόνησης στις αναπτυξιακές ηλικίες είναι να είναι εξατομικευμένο και να ακολουθεί τα στάδια ανάπτυξης, τα παιδιά να ενθαρρύνονται από τη συμμετοχή τους και τα προγράμματα να αποσκοπούν τόσο στη βελτίωση φυσικής κατάστασης, αλλά να είναι και ευχάριστα για να τους προκαλούν δέσμευση και να θέλουν να συμμετέχουν. Προγράμματα να αποσκοπούν τόσο στη βελτίωση φυσικής κατάστασης, αλλά να είναι και ευχάριστα για να τους προκαλούν δέσμευση και να θέλουν να συμμετέχουν.

που έχουν λάβει την κατάλληλη εξειδίκευση ως προς τις αναπτυξιακές ηλικίες. Και κλείνοντας, θα λέγαμε ότι στις ηλικίες τις πιο μικρές, από 5 έως 12 ετών, αυτό που έχει πει ο πολύ γνωστός προπονητής, ότι υπάρχει ανάγκη να εκπαιδεύσουμε τους προπονητές μας καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Ειδήσεις.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινας. Στο μικρόφωνο η Θωμαία Δαμού. Στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Δούγλας. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου αναμένεται να πληρωθούν οι αποζημιώσεις για τις ζημιές που υπέστησαν στα προηθικά του 2025. Οι καλλιεργητές, σύμφωνα με ανακοίνωση του Βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας Σταύρου Παπασωτηρίου, με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 80 εκατομμύρια ευρώ μετά και την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων. Όσον αφορά στις εκκρεμότητες για τα προανθικά του 2021, προβλέπεται η πληρωμή έως και τις 30 Ιουλίου, με το ύψος των ενισχύσεων να ανέρχεται στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ενημερωτική εκδήλωση για την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση υλικών στη Φλόρινα διοργανώνεται την Παρασκευή 3 Ιουλίου από την Διάδημα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την προώθηση πρακτικών που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση των αποβλήτων. Η εκδήλωση την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Δήμο Φλόρινας από τις 10 έως και τη 1 μετά το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα διανεμηθούν ενημερωτικά φυλάδια και τσάντες πολλαπλών χρήσεων, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα ανταλλαγής στη συλλογή ειδών όπως ρούχα, παιχνίδια, βιβλία και αξεσουάρ, δίνοντας χρήσιμα αντικείμενα μια δεύτερη ζωή μέσω του Κέντρου Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών Φλόρινας. Συνεχίζονται και τον Ιούλιο οι παρεμβάσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις απομακρυσμένες κοινότητες του Δήμου Αμιντέου από τις κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ από την Παρασκευή 3 Ιουλίου ως την Τρίτη 7 Ιουλίου. Την Παρασκευή θα βρίσκονται στην τοπική κοινότητα Ιτού, τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στην τοπική κοινότητα Αντιγόνου και την Τρίτη 7 Ιουλίου στις τοπικές κοινότητες Αγραπηδιάς και Φανού. Στην τοπική κοινότητα Πεντινού οι κινητές μονάδες θα βρίσκονται την 5η 16 Ιουλίου. Το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης θα φιλοξενήσει η Φλόρινα το τριήμερο 3 έως 5 Ιουλίου στο κλειστό γυμναστήριο του ΔΑΚ Φλόρινας. Διοργανωτής είναι η Άρισης Φλόρινας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το Δήμο Φλόρινας και τον Όμιλο Ενεργών Νέων. Συνολικά δήλωσαν συμμετοχή 132 αθλητές και αθλήτριες από 7 χώρες: Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία, Γερμανία, Αλβανία, Πολωνία και Κυργιστάν. Αφιερωματική εκδήλωση Θράκη ή άλλη ακριτική γη διοργανώνει το Λύκειο των Ελληνίδων Παράρτημα Φλόρινας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Δήμο Φλόρινας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Νέο Πάρκο Φλόρινας. Ακούσατε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινας.
0: Διαφημίσεις.
3: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπηρεσία.

0: υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
1: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
2: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
3: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
2: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
3: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
2: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
4: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
5: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
4: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
6: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
7: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
8: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
9: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, ρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Είμαστε έτοιμοι να σαλτάρουμε.
12: Ο μαγικός κόσμος του ERT Kids βουτάει στη διασκέδαση και σε μεταφέρει στα πιο απίθανα μέρη. ERT Kids. Αγαπημένοι ήρωες, ξεκαριστικές περιπέτειες και εκπομπές ειδικά για παιδιά.
13: Καλοκαιρινές εκπομπές σημαίνει
12: ERT Kids, το δικό μας κανάλι στο Netflix. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Τινγκ!
14: Καλημέρα.
0: Ακούτε την ΕΡΤ Φλόρινα.

0: Καλημέρα με την Air Tiflonas, καλημέρα σε όλους εσάς. Ξυπνήστε λοιπόν και ελάτε εδώ στη ραδιοφωνική μας πρωινή ενημερωτική παρέα. Στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Που σήμερα έχουμε δύο πολύ πολύ όμορφα μάτια εδώ, πανέμορφα. Και είναι και αυτός που μας λέει καλημέρα με την Air Tiflonas κάθε μέρα. Ο νέος μου συνάδελφος, ο Ηλίας ο Βίτκας. Μην μπερδεύεστε, όχι ο γνωστός μεγάλος Ηλίας Βίτκας, ο αθλητικός μας συντάκτης και πρώην προϊστάμενος της ΕΡΤ. Ο μικρός Ηλίας. Ηλία μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Θα είσαι ο αυριανός μου συνάδελφος.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Το κλείσαμε έτσι.
1: Ναι.
0: Από τώρα.
1: Ναι.
0: Πώς περνάς τώρα που τα σχολεία τελείωσαν?
1: Καλά.
0: Σ' άρεσε το σχολείο μου φαίνεται, ε?
1: Ναι.
0: Είχες εκεί την παρέα σου, ε?
1: Ναι. Τώρα καμιά φορά τους βλέπω και στο πάρκο όταν πηγαίνω.
0: Ναι. Αλλά άλλο είναι να τους βλέπεις κάθε μέρα, ε? Και να παίζετε.
1: Ναι, μπορεί και να πηγαίνω κάθε μέρα με τους φίλους μου στο νέο πάρκο, να τους βλέπω και κάθε μέρα τα απογεύματα.
0: Α, να μπράβο, είδες. Είπα και εγώ, θα σου δίναμε βραβείο αν ήσουν ο μοναδικός που ήθελε να συνεχίζει και το καλοκαίρι το σχολείο.
1: Εντάξει, μα θέλω και εγώ να συνεχίσω, αλλά πρέπει να ξεκουραστούμε έτσι λίγο.
0: Μπράβο, αγάπη μου, έτσι. Πρέπει να ξεκουραστούμε και λίγο, έτσι δεν είναι περικλή?
2: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Άμα δεν ξεκουραστούμε, πώς θα πάρουμε δυνάμεις, παίζει, για να συνεχίσουμε τώρα? Τι τάξη θα πάμε, Ηλία μου?
1: Δευτέρα.
0: Α, Δευτέρα. Μπράβο. Και με τι θα ασχοληθούμε αύριο μεθαύριο εμείς που είπαμε ότι θα είσαι ο αυριανός μου συνάδελφος? Γερή να είμαι και να ζήσω τόσα χρόνια βέβαια. Με τα αθλητικά σαν το παππού και τον μπαμπά ή όχι? Τι σ' αρέσει περισσότερο εσύ, οι τέχνες?
1: Ζωγράφ.
0: Έτσι.
1: Ζωγράφ.
0: Α, άρα εσύ θα είσαι επί των καλλιτεχνικών τα ρεπορτάζ. Θα καλύπτεις τα καλλιτεχνικά ρεπορτάζ για τις τέχνες, τον πολιτισμό,
1: ναι.
0: Άντε μπράβο, έτσι, έτσι. Να έχουμε και έναν πολύ πολύ καλό συντάκτη, δημοσιογράφο στα καλλιτεχνικά, ε?
1: Ναι.
0: Μάτια όμορφα έχεις να κάψεις εσύ, καρδιές, αύριο μεθαύριο.
2: Μήπως να τον παίρνω να φεύγουμε?
0: Ναι, να τον
2: πάρει. Για να δούμε την ώρα, πέρασε η ώρα να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Θα ξανάρθει ο Ηλίας.
2: Ο Ηλίας
0: θα έρχεται κάθε μέρα, έτσι. Ηλία, υπόσχεση, ε? Θα μας λες καλημέρα κάθε μέρα. Τέτοια όμορφα μάτια, άμα τα βλέπουμε κάθε μέρα, φίλοι μου, να ξέρετε και να είστε σίγουροι, και με τόσο όμορφο χαμόγελο, η μέρα θα ξεκινάει πάρα πολύ όμορφα. Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων σήμερα. Είδατε, να γιατί τον φέραμε εδώ τον μικρό, τον Ηλία εμείς. Να δώσουμε πολλούς χαιρετισμούς στον μεγάλο Ηλία τον παππού, τον Ηλία τον Βίτκα, τον δικό μας τον αθλητικογράφο, τον αθλητικό συντάκτη, τον πρώην προϊστάμενο της Air Tiflonas, αλλά και τον αγαπητό μας φίλο που είχαμε την τύχη, την ευκαιρία και τη χαρά να τον έχουμε εδώ στην Air Tiflonas και το προηγούμενο διάστημα, καλύπτοντας έτσι τα αθλητικά γεγονότα όλων των χρόνων που είχαν περάσει, γιατί καταλαβαίνετε ότι εμείς λίγο με το αθλητικό δεν το πολύ έχουμε, να είμαστε και ειλικρινείς σε αυτό. Μέχρι και δεν ξέραμε ποιος είναι ο παίκτης, ας πούμε, που μας λέγανε να πάμε να πάρουμε δήλωση. Anyway, έκαναν αγώνα του ΠΑΟΚ, τον βλέπουμε έτσι, μωρέ, για το αντέτι που λέμε, γιατί κατά βάθος είμαστε και λίγο ΠΑΟΚ, αλλά δεν είμαστε και φανατικοί. Όπως παρακολουθούμε λίγο και το Μουντιάλ, χάρη του συζύγου, για να βλέπει και αυτός κανέναν αγώνα. Να, ο Ηλίας ο Βίτκας μας παρακολουθεί. Κύριε Βίτκα, καλή σας ημέρα. Και να έχω απέναντι και τον τεχνικό, τον Νίκο τον Δούγλα, που και αυτός καμιά φορά έτσι μου λέει τίποτα για τα αθλητικά, για να τα λέω και εγώ λίγο στον αέρα. Δεν σας το παίζω έξυπνη, δεν τα ξέρω όλα. Βλέπω μόνο τους αγώνες που πρέπει, ξέρω τα αποτελέσματα που πρέπει, αλλά δεν βλέπω για ευνόητους λόγους αγώνες, γιατί είμαι λίγο χειρότερη από τους άντρες σε κάτι τέτοια. Έπαιζα και εγώ κάποτε ποδόσφαιρο ως νέο παιδί και εγώ ως κορίτσι, παρόλο που ήμουν το μοναδικό κορίτσι που έπαιζε μπάλα στη γειτονιά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μερικές φορές βλέποντας κάποια πράγματα, νομίζω ότι καλύτερα να μην τα βλέπω, γιατί δεν μπορώ, θα τα σχολιάσω και πολύ άσχημα. Παγκόσμια ημέρα ατία η σημερινή. Σας περιμένουμε, κύριε Βίτκα. Έχετε δώσει μια υπόσχεση και για κάποιες άλλες αθλητικές εκπομπές. Εδώ θα είμαστε. Και μια που μιλάμε για αθλητικά, να πούμε ότι η Φλόρινα θα βρεθεί και στο επίκεντρο του 10ου Φεστιβάλ Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης που φιλοξενούμε εδώ τις επόμενες ημέρες. Από Παρασκευή 3 του Ιούλη θα έχουμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε πάνω από 130 αθλητές και αθλήτριες της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης από την Ελλάδα, την Βόρεια Μακεδονία, την Αλβανία, τη Γερμανία και Κυργιστάν. Τώρα αυτό που είναι δεν ξέρω. Αγιογράφητη τελείως. Ασία. Ασία. Άνα μπράβο. Να, έχω εκεί τον άνθρωπό μου απέναντι, τον τεχνικό μου, τον Νίκο Τούγλα, που από γεωγραφία βρίσκει ακόμα και την πινέζα του χάρτη που λέμε, ρε αδερφέ. Ένα τέτοιο πράγμα. Νίκος Δούγλας στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα κοντά μας. Περικλής Μούλης στις μουσικές επιλογές. Ο μικρός Ηλίας Βίτκας μαζί μας εδώ. Που ευελπιστούμε αύριο μεθαύριο να είναι και αυριανός μας συνάδελφος. Αν ζούμε εμείς μέχρι τότε και να είμαστε καλά. Και να είμαστε και εδώ βέβαια, έτσι. Εμείς θα είμαστε λοιπόν εδώ γιατί μέχρι και τις 11 έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε. Ξυπνήστε λοιπόν, πάρτε το ρόφημά σας, όποιο και αν είναι αυτό, είναι καφές, είναι νερό, είναι χυμός, είναι τσάι, είναι σοκολάτα. Ό,τι και αν είναι, πάρτε το ρόφημά σας παρέα, συντονιστείτε στους 96,6 στα FM μέσω του ραδιοφώνου και μέσω του ίντερνετ rteco.gr, κάθετος ράδιο, κάθετος φλόνι, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε στην πορεία και στη συνέχεια της σημερινής μας ενημερωτικής διαδρομής. Θα μιλήσουμε και με την πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Αμιντέου, την κυρία Διαμάντο Κρητικού, για τις ζημιές που έχουν υποστεί καλλιέργειες με τις χαλαζοπτώσεις των προηγούμενων ημερών. Γιατί εδώ στην πόλη της Φλόρινας μπορεί να είχαμε έντονη βροχόπτωση, ωστόσο όμως στο Αμίντεο είχαμε χαλαζοπτώσεις. Είχαμε μιλήσει και τις προηγούμενες ημέρες για τις χαλαζοπτώσεις, τις ζημιές που υπέστησαν εκεί οι καλλιέργειες, ακόμα και που έπεσε και ο φράχτης και το τυχείο του γηπέδου 5x5 και στη Βεγόρα. Όμως και προχθές στον Άγιο Παντελήμωνα και σε άλλες περιοχές είχαμε μια ελαφριά χαλαζόπτωση. Δεύτερο, τρίτο χτύπημα οι άνθρωποι που δέχονται στις καλλιέργειες. Τα προανθικά βέβαια, όπως είπε και ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας ο κ. Παπασωτηρίου, για τις ζημιές που υπέστησαν το 2025 θα πληρωθούν μέχρι τέλη του Σεπτέμβρη, αυτού του Σεπτέμβρη του 2026, ενώ οι εκκρεμότητες που έχουν παραμείνει από το 2021 και τις ζημιές που έχουν υποστεί τα προανθικά το 2021 θα κλείσει και αυτό το θέμα μέχρι τη 30 του Ιούλη. Από την άλλη είπαμε ότι είναι ένα τριήμερο με πάρα πολλές εκδηλώσεις πλην του 10ου Φεστιβάλ Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης. Αύριο θα έχουμε εδώ στην Φλόρινα την Διάδημα για να μας ενημερώσει σχετικά με τα ωφέλη της ανακύκλωσης αλλά και της επαναχρησιμοποίησης υλικών από τις 10 η ώρα το πρωί έως και τη 1 μετά το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της Φλόρινας. Ελάτε για να ενημερωθείτε τόσο για την ανακύκλωση, για την μη χρήση πλαστικής σακούλας που επιβαρύνει όχι μόνο το περιβάλλον αλλά και τις θάλασσές μας γενικότερα και κάνει κακό και στις θαλάσσιες χελώνες και σε όλα τα ζώα βέβαια που βρίσκονται στην θάλασσα, πλην το λαγοκέφαλο νομίζω, έτσι, γιατί ο λαγοκέφαλος μέχρι και κουτάκι είδα από κοκακόλα κόβει, οπότε δεν του κάνει τίποτα μία σακούλα. Προσοχή στους λαγοκέφαλους, εσάς που πάτε διακοπές, εμφανίστηκαν λαγοκέφαλοι ακόμα και στη Χαλκιδική, στο Πευκοχώρι διαβάσαμε. Μία γυναίκα δαγκώθηκε από λαγοκέφαλο, πάρα πολύ προσοχή, μην προσπαθείτε να τα πιάσετε τα ψάρια αυτά, παρόλο που κάποιοι δίνουν 5 και 10 ευρώ για ένα κεφάλι λαγοκέφαλου, μην βγείτε στο κυνήγι και σεριάνι στις θάλασσες, δεν είστε όλοι κυνηγοί, να τα λέμε και αυτά έτσι, μην βρεθείτε στα νοσοκομεία και προεκπλήξεων και με κανένα ψάρι να είναι μαζί σας και να σας ακολουθεί, γιατί την γυναίκα στο Πευκοχώρι τη δάγκωσε και δεν την άφηνε λέει. Φανταστείτε, πολύ προσοχή και στα επίμαχα σας σημεία, έτσι, όταν μπαίνετε για μπάνιο. Μη σας δαγκώσει πουθενά και έχουμε άλλα, έτσι. Αυτά. Θα τα πούμε λοιπόν όλα αυτά. Μείνετε εδώ στην παρεούλα μας, στην όμορφη ενημερωτική μας πρωινή παρέα. Ξυπνήστε καλέ και ελάτε εδώ στους 96,6 με το ρόφημά σας να κάνουμε το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς μας. Ξέρετε εσείς για τα θέματα της Φλόρινας και όλης της Δυτικής Μακεδονίας. Και επειδή αναφερόμαστε για τη Φλόρινα, λίγο υπομονή μας είπανε να κάνουμε από το Δήμο. Μέχρι τις 3 Ιουλίου θα έχει τελειώσει και ο κεντρικός άξονας, η κεντρική οδός που γίνεται η ασφαλτόστρωσή της. Ευελπιστούμε εμείς να έχει τελειώσει. Βλέπουμε ότι γίνονται κάποια κομμάτια με εκείνη την κόκκινη την άσφαλτο, που βέβαια από πάνω θα στρωθεί άλλη άσφαλτο, αλλά είναι, λέει, ειδική για να μην παγώνει, αντιπαγωτική και αντιολισθητική. Θα το δούμε αυτό βέβαια το χειμώνα. Και σύντομα, λέει, θα τελειώσουν και οι εργασίες στη δημοτική αγορά. Οι επόμενοι, λένε, φήμες, έτσι, δεν είμαστε σίγουροι, η αγορά λαϊκή την επόμενη Τετάρτη θα γίνει και πάλι στον χώρο που γινότανε. Είδαμε. Θα τα πούμε λοιπόν όλα αυτά. Μείνετε στην παρεούλα μας εδώ στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ rteco.gr, καθώς ράδε, καθώς φλώνε, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2385046330, 2385046333. Για τα θέματα που θέλετε να ακούσετε από τις εκπομπές της ΕΡΤ Φλόρινας, στα στραβά και τα ανάποδα της περιοχής μας, τις επισημάνσεις, καταγγελίες ή έστω απλά την καλημέρα σας. Και αν θέλετε να μας στείλετε γραπτό μήνυμα, δελτίο τύπου ή ανακοίνωση, το email του σταθμού ertflorinas@ert.gr. Ανάσα μουσική και επιστροφή και πάλι.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Daily Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Daily Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
4: Τηλέφωνο 2385-026-496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
6: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
7: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
8: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Και συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ πάντοτε στην ΕΡΤ Φλόρινα στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ erteco.gr καθώς ράδιο, καθώς Φλόρινα για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και πάμε να συνομιλήσουμε με την πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Αμιντέου, την κυρία Διαμάντο Κρητικού. Κυρία Κρητικού, καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας κυρία Δάμου, τι κάνετε?
0: Είμαστε εμείς καλά, εσείς δεν ξέρω εκεί οι αγρότες της περιοχής του Αμιντέου που έχετε πληγεί πάρα πολύ για άλλη μια χρονιά από τις χαλαζοπτώσεις, από τις έντονες βροχοπτώσεις και είστε σε δύσκολη θέση από ό,τι έχουμε καταλάβει για άλλη μια χρονιά, έτσι τα έξοδα τρέχουν, αλλά έσοδα δεν ξέρω, θα δείτε φέτος?
1: Εκτός όλων των άλλων προβλημάτων, κυρία Δάμου, έχουμε και τα καιρικά φαινόμενα, τα οποία και αυτά δεν είναι σύμμαχοι. Ο αγροτικός κόσμος είναι αστάθμητος παράγοντες καθημερινά. Είναι πολύ δύσκολη η επιβίωσή του, το ξέρετε. Τι να σας πω, κάθε μέρα έχει μία βροχόπτωση, κάθε μέρα έχει λίγο χαλάζει σε μία περιοχή. Κάθε μέρα ζούμε με τον φόβο, τρέμουμε για το τι θα γίνει. Περιμένουμε δηλαδή έξω, περιμένουμε να ακούσουμε τον χτύπο του χαλαζιού, δεν ξέρω. Μας έχει πιάσει πανικός πλέον, βέβαια όχι ότι δεν έχουν γίνει ζημίες, έχουν γίνει ζημίες, είναι έντονες σε όλη την περιοχή και αλήθεια δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπιστεί όλη αυτή η κατάσταση, γιατί πλέον ερχόμαστε πλέον και από ακαρπία και από παγετό πέρυσι και φέτος έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο και ενώ λέγαμε ότι τα πράγματα είναι καλά και ενώ λέγαμε ότι υπάρχει παραγωγή. Τώρα αντιμετωπίζουμε άλλες καταστάσεις, οι οποίες βέβαια είναι αλλουνού δουλειές, αλλά δεν πάβει η ζημία να έρχεται σε εμάς.
0: Κυρία Κρητικού, ακούσαμε σε ανακοίνωση από τον Βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας πως τα προανθικά και οι ζημιές που υπέστησαν το 2025 θα έχουν πληρωθεί έως τέλη Σεπτεμβρίου του 2026, ενώ οι εκκρεμότητες για τα προανθικά και τις ζημιές που είχαν υποστεί το 2021, που ήταν και ένα από τα κύρια αιτήματα τα δικά σας ως αγρότες, θα πληρωθούν έως 30 Ιουλίου. Σας ικανοποιεί όλη αυτή η διαδικασία της αποζημίωσης των προανθικών, γιατί οι ζημιές που έχετε υποστεί είναι μεγάλες τα τελευταία χρόνια, τα έχουμε ξαναπεί, βλέπετε τα έξοδα να τρέχουν, έσοδα μηδαμινά και πολλές φορές και καθόλου, γιατί κάποιοι έχουν υποστεί ζημιές και 100% στην παραγωγή τους.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ναι, και εμείς ήμασταν στο Υπουργείο, αυτή την ενημέρωση έχουμε, είχαμε και κάποιες γραφές του κύριου Σαμενίτης, μας είπε ότι έτσι θα γίνει, βέβαια και ο κύριος Ανδριανός. Τώρα περιμένουμε όλα αυτά να γίνουν πράξη, αλήθεια. Και το άκουσμα όλων αυτών, ας πούμε, ότι ξέρετε, θα πληρωθεί τότε, θα πληρωθεί τότε, είναι πολύ ωραίο. Δημιουργεί αίσθηση αναμονής, δημιουργεί έτσι αίσθηση καλή. Από την άλλη όμως καταλαβαίνετε ότι από πέρυσι τέτοιον καιρό με τα κεράσια δεν έχουμε πάρει χρήματα και θα πληρωθούμε το Σεπτέμβριο. Χαιρόμαστε που θα πληρωθούμε, όχι, δεν χαιρόμαστε που θα πληρωθούμε το Σεπτέμβριο. Γιατί όλες αυτές οι αποζημιώσεις θα έπρεπε να είχαν τακτοποιηθεί εδώ και πολύ καιρό και να μην μας αφήνουν καινούργιες εκκρεμότητες συνεχώς. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όσο αργούν, όσο περιμένουμε εμείς τα χρήματα, τόσο χρεωνόμαστε και τόσο δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τη δική μας οικονομία.
0: Πρόσφατα μπήκανε βέβαια κάποια χρήματα ενισχύσεων, κυρία Κρητικού. Ανακοινώθηκε και από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αμιντέου.
1: Είναι γεγονός ότι οι δηλωμές που γίνανε, οι τελευταίες δηλωμές, είναι δηλωμές... Όντως,
0: δεν σας ακούμε καλά, κυρία Κρητικού, μην μετακινήσετε λίγο. Έχουμε ένα θέμα λίγο με την τηλεφωνική επικοινωνία. Μας ακούτε τώρα, κυρία Κρητικού? Δεν μας ακούει η κυρία Κρητικού. Θα ξαναεπικοινωνήσουμε με την κυρία Κρητικού για να μπορέσουμε να μιλήσουμε.

0: Ξανά έχουμε επικοινωνία με την κυρία Κρητικού. Κυρία Κρητικού, συγγνώμη, δεν ακουγόσασταν λίγο καλά.
1: Ναι, κυρία Δάμου, να ενημερώσω ότι σήμερα η Εθνική Ένωση Ερωτικών Συνεταιρισμών πραγματοποιεί διοικητικό συμβούλιο στον πρώτο συνεταιρισμό Ελλάδος. Στα Αμπελάκια βρισκόμαστε εδώ, όλοι οι συνεταιρισμοί. Είναι σημειολογική η συνέλευση αυτή, που εδώ θα λάβουν μέρος όλοι οι συνεταιρισμοί, όλοι οι αγρότες και όλοι οι κτηνοτρόφοι, για να μιλήσουμε για το συνεταιριστικό και συνεταιρικό σώμα που πρέπει να έχουμε στη χώρα μας και στην Ελλάδα. Και είναι μια αρχή αυτή σήμερα και έχει και τη σημασία της, γιατί είναι η πρώτη εβδομάδα στην οποία γιορτάζονται οι ενωτικοί συνεταιρισμοί. Αυτά προς ενημέρωση. Λοιπόν, λέγαμε για τις επιδοτήσεις. Ναι, όντως πληρώθηκε ένα μεγάλο ποσοστό αφημί. Από την άλλη όμως εκκρεμούν πάρα πολλά πλήρωτα, που μέσα σε αυτά έχουμε και εμείς αρκετούς παραγωγούς και αρκετά αφημί, που εδώ χρειάζονται παρεμβάσεις να τακτοποιηθούν οι κτήσεις γης, ο τρόπος κατοχής και οι καλλιέργειες, για να μπορέσουν να πληρωθούν, να πληρωθούμε μάλλον και εμείς που είμαστε απλήρωτοι, γιατί τώρα πλέον έχουμε ξεπεράσει τα 2 χρόνια. Μας έχουν υποσχεθεί ότι θα γίνουν κάποιοι έλεγχοι, και εδώ θέλω να αναφέρω ότι εδώ είναι και το κομβικό σημείο της τακτοποίησης κάποιων θεμάτων, για να μπορέσουμε να είμαστε εντάξει, βέβαια, και να μην ξεχνάμε ότι εντάξει, πληρώθηκαν τόσο αφημί, μοιράστηκαν τόσα χρήματα. Ένα γεγονός που μας απασχολεί, κυρία Δάμου, είναι τι έγινε με αυτούς που παρανομούσαν, τι έγινε με τις μεταβιβάσεις των δικαιωμάτων. Συνεχίζουν και πληρώνονται αυτοί οι άνθρωποι, συνεχίζουν και πληρώνονται οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι είναι ανύπαρκτοι, γιατί μιλάμε ότι ακόμη η Ελστάτ μας δίνει ότι έχουμε 9 εκατομμύρια ζώα, ενώ εμείς βλέπουμε ότι οι πληρωμές έγιναν στα 18 εκατομμύρια ζώα. Είναι γεγονότα τα οποία πρέπει να αποσαφινιστούν για να ξέρουμε τι μας γίνεται, και βασικά θα θέλαμε να ξέρουμε και τι δικαιούται ο καθένας, γιατί έχει το χάρισμα πραγματικά και η ΑΔΕ και το Υπουργείο γενικότερα να λέει πολύ όμορφα όλη την κατάσταση, να την περιγράφει. Όταν ακούει κάποιος ότι πληρώθηκαν τόσες χιλιάδες αφημί και ότι τους αναλογεί από 3.000 τον καθένα, είναι μια ικανοποίηση. Δεν είναι έτσι όμως. Εκκρεμούν ακόμη πάρα πολλές περιπτώσεις. Και από την άλλη, βέβαια, δεν έχουμε ενημερωθεί τι γίνεται με τους παρανόμους. Τι γίνεται με αυτά τα χρήματα. Τι έγιναν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που λειτουργήσαν εις βάρος μας, γιατί και αυτό είναι ερώτημα, και αυτά είναι ερωτήματα που εμάς μας στέρισαν όλο αυτό το διάστημα τις επιδοτήσεις μας και μας πήγανε πίσω πάρα πολύ καιρό. Τώρα, όσο αφορά λίγο, θέλω να μιλήσω για την κατάσταση των έντονων καιρικών φαινομένων. Κυρία Δάμου, ίσως και να είμαστε η μοναδική περιοχή στην Ελλάδα που δεν έχουμε κάνει καμία, δεν υπάρχει καμία μέρημνα για την αντιμετώπιση της χαλαζόπτωσης. Παντού πετάνε κάποια αεροπλάνα, διαλύουν τα σύννεφα, παντού υπάρχει κάποιος τρόπος. Εδώ είμαστε έρμεοι στο έλεος του Θεού, δηλαδή βρέχει και τρέμει το φιλοκάρδι μας. Ένα γεγονός που θα πρέπει να το δουν οι τοπικοί ηθήνοντες και να το διεκδικήσουν. Δεν γίνεται η Δυτική Μακεδονία να μην έχει καμία μέρημνα. Καταλαβαίνετε, το ακούτε κι εσείς. Σε κάθε χαλαζόπτωση η Δυτική Μακεδονία, μια περιοχή της, είναι μέσα. Τόσα χρόνια δεν έπρεπε να γίνει κάτι γι' αυτό. Δεν πρέπει να υπάρξει και εδώ, ξέρω εγώ, να υπάρχουν και εδώ 5 πτήσεις. Βλέπουμε δίπλα στην Μπέλα ότι γίνονται και φέρνουν πολύ καλά αποτελέσματα για τους συναδέλφους μας, και θα έπρεπε να κινηθούν όλοι προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο. Μετά από τόση στέρηση χρημάτων, αν μη τι άλλο, οι πολιτικοί μας της περιοχής θα πρέπει να διεκδικήσουν προκαταβολές για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να αγοράσουμε πετρέλαιο, να πληρώσουμε τις ασφαλιστικές μας εισφορές, γιατί ξέρετε ότι και οι ασφαλιστικές εισφορές δεν είναι πλήρωμα. Αν δεν έχουμε πάρει χρήματα από πουθενά, αν πάρουμε χρήματα, ας μην ξέρω εγώ, εμείς που δεν πληρωθήκαμε από τις επιδοτήσεις το Σεπτέμβριο, καλώς εχόντες των πραγμάτων, πώς θα πληρώσουμε, πώς θα δηλώσουμε, πώς θα ασφαλίσουμε την παραγωγή μας, πώς θα ασφαλιστούμε οι ίδιοι μας, πώς θα τροφοδοτήσουμε την δουλειά μας με πετρέλαιο, με φυτοφάρμακα, με λιπάσματα. Είναι πάρα πολλές οι δυσκολίες να σταματήσουν όλα αυτά τα ευχολόγια. Ναι, τα ακούμε με ικανοποίηση, σαφώς. Ποιος όταν λέει, κυρία Δάμου, αν σας πούμε ότι θα πάρετε το μισθό σας, Και μία μέρα νωρίτερα θα χαρείτε, βέβαια, δεν το συζητώ. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα, μετά από 2 χρόνια και 2 χρόνια, και τώρα πάμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, μέχρι το Σεπτέμβριο, άλλους 3 μήνες, μετά από 27-25 μήνες, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Δεν είναι εύκολα για μας που τα περιμένουμε, να ξέρετε. Mm-hmm.
0: Στην σύσκεψη τη σημερινή που έχετε με την ΕΘΕΑΣ θα αναφερθούν τα θέματα αυτά, κυρία Κρητικού, όπως και τα υπόλοιπα θέματα που απασχολούν τους αγρότες.
1: Σαφέστατα. Με ουσιαστικό ζήτημα, βέβαια, όλη αυτή την κατάσταση που συμβαίνει στη Θεσσαλία. Γιατί η παρουσία μας εδώ έχει και αυτή τη σημειολογία, έτσι. Και άνθρωποι εδώ, μετά από πολύ μεγάλες καταστροφές, περιμένουν χρήματα. Οπότε θα επισκεφτούμε και άλλους συνεταιρισμούς, θα συγκεντρώσουμε ό,τι απασχολεί το καθένα εδώ στην περιοχή, τα αγρότες, τα κτηνοτρόφους, τι ακριβώς συμβαίνει. Θα δούμε όσο μπορούμε να δούμε τι εκκρεμεί ακόμη, για να μπορέσουμε και να τα φέρουμε έτσι πιο κοντά στο Υπουργείο, στην ΑΔΕ, ούτως ώστε να βοηθήσουμε και εμείς με τον τρόπο μας να διευκολύνουμε, να γίνονται τα πράγματα πιο εύκολα. Και από την άλλη έχουμε θέματα που απασχολούν ουσιαστικά τους αγρότες όσο αφορά τη νέα ΚΑΠ, ένα θέμα το οποίο βρίσκεται πολύ έντονα στις συζητήσεις πλέον και στο τραπέζι, γιατί η ΕΘΕΑΣ είναι από τους ανθρώπους που, όχι βέβαια όπως θα έπρεπε, αλλά βρίσκεται ενεργά σε αυτήν την διαδικασία, να προτείνει τι ακριβώς χρειάζεται να γίνει για τη δική μας χώρα. Θέλω να σας πω ότι η ΑΔΕ μαζί με το ΓΕΟΤΕ και την ΕΘΕΑΣ προσπαθούν να δώσουν μια λύση όσο αφορά τη νέα δήλωση καλλιέργειας, γιατί ακόμη δεν έχουμε ξεκινήσει τις νέες δηλώσεις καλλιέργειας, δεν έχει ανοίξει το ΟΣΔΕ και η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και ο Γενικός Γραμματέας ο κ. Κουρασίδης, επειδή τέλος πάντων έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν και την ΑΔΕ, μπορούν να βοηθήσουν και το Υπουργείο, θα είναι κοντά σε όλο αυτό για να προχωρήσει έτσι όλα αυτά τα προβλήματα, να είμαστε κοντά, να τα παρακολουθούμε και όπου μπορούμε να δίνουμε προτάσεις.
0: Κυρία Κρητικού, εμείς θα τα πούμε και το επόμενο διάστημα για θέματα που αφορούν τους αγρότες της περιοχής του Αμιντέου και όχι μόνο. Ευχόμαστε από εδώ και πέρα να μην αντιμετωπίσετε άλλα προβλήματα με τις καιρικές συνθήκες, μπας και σωθεί κάτι από τις καλλιέργειές σας.
1: Εδώ πρέπει να κρατήσουμε, κυρία Αδάμου, 2 πράγματα. Μέρημνα όλοι, χωρίς ευχολόγια, να αντιμετωπιστούν αυτά τα καιρικά φαινόμενα, γιατί στην υπόλοιπη Ελλάδα μπορούν να αντιμετωπιστούν και αντιμετωπίζονται, και για τη Δυτική Μακεδονία, να προστατεύσουμε αυτή την περιοχή που ως βασικό της πυλώνα πλέον έχει τον αγροτικό κόσμο, την αγροτική οικονομία, και προκαταβολές για τους αγρότες της περιοχής μας, γιατί είναι στα όρια τους.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: και κάπου εδώ εμείς φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας ενημερωτικής αυτής διαδρομής, το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς με την πρωινή ενημερωτική μας ραδιοφωνική παρέα. Ανανεώνουμε βέβαια το ραντεβού μας για αύριο στις 10, ξέρετε ακριβώς, Dan, εδώ στην Earth Florinas, στους 96,6 στα FM και μέσω του internet earth.gr, καθώς ράδιο, καθώς Φλόρνα, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εσείς μείνετε στην παρέα της Earth Florinas, ακολουθεί ο Περικλής Ομούλης, μέρα μεσημέρι και λίγο μετά τις 12 και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων, λίστα τραγουδιών από τη Λένα Ελευθερίου. Καλημέρα με την Earth Florinas, καλημέρα σε όλους εσάς. Ελπίζουμε να σας ξυπνήσαμε ευχάριστα, να ήπιατε ευχάριστα το ρόφημά σας, παρέα μας, να κάναμε έτσι το πρωινό μας ενημερωτικό κουσκούς και θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 10 ακριβώς.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Καλέσατε την εταιρεία Gender and Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
3: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την εκτίμηση ότι οι έρευνες για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η 72χρονη Βάγια Νέστορ, είναι θέμα ωρών ή ημερών, εκτίμησε μιλώντας νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Τις επόμενες ώρες ή ημέρες θα έχουμε αποτελέσματα. Τρεις οι εμπλεκόμενοι, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στους αστυνομικούς, δήλωσε. Η εκπρόσωπος ελληνικής αστυνομίας εξήγησε ότι οι ερευνητές εξετάζουν εκτενές υλικό από κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγραφεί σε μεγάλη ακτίνα γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να ανασυνθέσουν τις διαδρομές και τις κινήσεις των δραστών. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο βρίσκεται το ενδεχόμενο ορισμένοι από τους δράστες να συμμετείχαν και στις τρεις επιθέσεις, καθώς οι στόχοι βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, γεγονός που καθιστά πιθανή τη μετακίνησή τους με δίκυκλο. Στο μεταξύ, 4 άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ 2 αναμένεται να πάρουν εξιτήριο σήμερα. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο, ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί, να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να φέρει ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες, ακολουθώντας το νομικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε για τη Χρυσή Αυγή. Η Νέα Δημοκρατιακή ΟΝΕΔ διοργανώνει το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτύρια έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμιλος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατόρικη. Σαφή και καθολική πολιτική απομόνωση της βίας ζητά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης με αφορμή την εμπριστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι δεν αρκεί η απλή καταδίκη. Ο κύριος Χατζηδάκης υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά απέναντι σε φαινόμενα βίας, σημειώνοντας πως αν επρόκειτο για επίθεση ακροδεξιών, το θέμα θα κυριαρχούσε για ημέρες στην επικαιρότητα. Παράλληλα, χαρακτήρισε ασύμβατες στη δημοκρατία και τέτοιου είδους βίες ενέργειες, προσθέτοντας ότι κάθε κυβέρνηση οφείλει να είναι αυστηρή, χωρίς καμία ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, προσθέτοντας παράλληλα ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει βάλει τέλος στις καταλήψεις και εκτίμησε ότι πρόσφατες αντιδράσεις προέρχονται από αυτόν τον χώρο. Τραγική κατάληξη είχε επιχείρηση διάσωσης στο Φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα, καθώς 40χρονος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ακόμα ένας απεγκλωβίστηκε σώος. Οι δύο άνδρες είχαν εντοπιστεί μετά από κλείσει το 112, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις διάσωσης που επιχείρησαν για ώρες στο Φαράγγι. Μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόνς προκάλεσε εκτεταμένες πυρκαγιές. Τουλάχιστον 13 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμα 86 τραυματίστηκαν. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε έπειτα από ρωσικό πλήγμα. Χωρίς ουσιαστική πρόοδο προς την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας, ολοκληρώθηκαν στην Ντόχα οι έμεσες συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων. Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας μετά το διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι συνέπειες των καταστροφικών διπλών σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν ευρύτερη υγειονομική κρίση.

0: Περίπου 13.000 πολίτες έχουν μείνει χωρίς στέγενο, χιλιάδες ζουν σε πρόχειρους καταβλισμούς, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και βασικές συνθήκες υγιεινής.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα, στην Αττική θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά. Λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Μέρα. Μεσημέρι.
13: ΕΡΤ Φλόρινας.
14: Μουσική.
15: Μουσική.
13: 96,6.
16: Stay tuned.
12: Ενημέρωση.
13: Και 99,1 στα FM.
12: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης. 3.

0: Earth Florinas. Earth Florinas. Earth Florinas. Earth Florinas. 96,6 και 99,1 στα FM.
1: Μέρα, μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε την εκπομπή, να χαμηλώσουμε που λέει ο λόγος λίγο σιγά σιγά τους ρυθμούς. Μάλλον όχι, να το πάμε ανάποδα. Είπαμε μετά θα τους χαμηλώσουμε τους ρυθμούς. Τώρα όποιο πάρει και όποιο σηκώσει.
3: Ναι, να ανεβάσουμε τους ρυθμούς στο πρώτο μέρος, στο δεύτερο κατευνάζουμε τα πνεύματα. Ταξιδεύοντας βέβαια πάντα με την τέχνη.
2: Κοίτα και οι ράπερ με πιο αργούς ρυθμούς εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους. Δεν είναι ανάγκη να είναι έντονος ο ρυθμός για να ξεστονίσεις κάτι. Και με αργούς ρυθμούς. Σε ένα blues τραγούδι όπου περιγράφει, ας πούμε, τον πόνο μίας ή ενός για αγάπες, δεν ξέρω τι, τέτοιο δάκρυ και πόνο που βγάζει, λες, μην με τσιτάρεις άλλο, αλλά στο λέει με ευγενικό τρόπο.
3: Ακόμα και η μελαγχολία, δηλαδή, είτε σε μια μουσική απόκρουση, είτε η στίχη, είτε μια χορογραφία, όπως επίσης και μια ωραία μελωδία. Γενικά, γεννά έτσι ποικίλα συναισθήματα και μας ανεβάζει άλλοτε και άλλοτε μας κατεβάζει, γιατί όλα όπως έχουμε πει είναι μέσα στη ζωή.
2: Ναι, σαν τις πολυκατοικίες. Ανεβαίνεις, σε κατεβάζει κατευθείαν η πολυοικοδομή, πέφτει ολόκληρη, έχει τα σκαμπά, ανεβάζει μετά της. Ναι, δεν υπάρχει.
3: Εμείς που ξεκινήσουμε φυσικά να πούμε καλό μήνα. Καλό μήνα.
2: Ναι.
3: Μπήκαμε στον Ιούλιο, για τα καλά δηλαδή πλέον, τέρμα και ο Ιούνιος. Εντάξει, θεωρητικά και πρακτικά τι απομένει επίσης.
2: Καταλάβω.
3: Δύο μήνες για καλοκαίρι, αλλά εντάξει.
2: Δύο. Έτσι λες. Ναι, στο ημερολόγιο.
3: Ημερολογιακά.
2: Γιατί δύο μήνες εμείς με τις βροχές που έχουμε κάθε πέντε και λιγάκι, γιωμάτα 15 Ιουλίου με 15 Αυγούστου, παίζει να είμαστε καλά. Εκτός και αν το κρατήσουμε το καλοκαίρι μέχρι το Δεκέμβρη και μετά δηλαδή. Αλλά τώρα έχει το πρωί κρύο.
3: Σίγουρα. Ναι, πρωί βράδυ έχει κρύο βέβαια. Και με τη δροσιά εδώ στη Φλόρινα, ειδικά τόσο βόρεια που βρέχει, ναι. Το θέμα είναι όμως ότι καλά κάνει και βρέχει, γιατί ευρύτερα έχουμε πρόβλημα λειψιδρίας και η πυρωτική αλλά και η νησιωτική χώρα.
2: Καλά σε εμάς και να βρέχει έχουμε πρόβλημα.
3: Ναι.
2: Όταν βρέχει δεν έχουμε νερό, όταν δεν βρέχει δεν έχουμε νερό.
3: Μπράβο, γιατί βιώνει γενικά η Ευρώπη θερμοκρασίες οι οποίες είναι πρωτόγνωρες φέτος και αυτό έχει θρυνούμε και θύματα. Γενικά ο κόσμος υποφέρει. Είναι θέμα δηλαδή αυτό το τόσο ακραίο που συμβαίνει φέτος. Και γενικά η Ελλάδα είναι από τις χώρες της Ευρώπης η οποία έχει θέμα λειψιδρίας. Αυτή τη στιγμή δυσκολεύεται πάρα πολύ η Κύπρος. Και πόσο μάλλον με υψηλές θερμοκρασίες και θέμα λειψιδρίας εννοώ. Και πόσο μάλλον αν μιλήσουμε για χώρες όπως είναι η Κροατία ή η Βουλγαρία, έχουν πρόβλημα στην πρόσβαση καθαρού νερού. Να φανταστούμε δηλαδή το πόσο είναι επικίνδυνο και δύσκολο δηλαδή.
2: Καλά, αυτή...
3: εν καιρό καλοκαιριού.
2: Κοίτα, ούτως ή άλλως τώρα, αν πάει η Βουλγαρία τα τελευταία 10 χρόνια, ας πούμε, θα καταλάβεις ότι το λιγότερο που τους απασχολεί είναι αυτό εδώ, από ό,τι κατάλαβα. Είναι πολλά προβλήματα ζωτικής σημασίας.
3: Ναι, αλλά το νερό είναι το α και το μέγα. Το α και το μέγα. Το νερό δεν υπάρχει
2: σίγουρα.
3: Ζωή.
2: Αλλά τι να κάνεις. Είναι χώρες και χώρες εδώ και 30-40 χρόνια που πίνουν από τα θολά νερά τα βρώμικα, γιατί
3: βέβαια
2: πρέπει κάτι να πιούνε. Τα υπόλοιπα είναι, δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν να ντυθούν. Πεθαίνουν, δεν ξέρω τι, οδοντίατρο δεν μπορούν να πάνε, αρρωσταίνεις. Και ναι, τα βάζει σε προτεραιότητα. Ο άλλος σου λέει τώρα άντε, και το νερό θα το πιω όπως να είναι. Δεν
3: παρόλα
2: τους καίει
3: αυτά,
2: και πολύ.
3: Έβρεξε αρκετά φέτος, τα λέγαμε γενικά σε όλη την Ελλάδα και εδώ πάνω σε εμάς. Χρειαζόμαστε το νερό, γιατί βλέπουμε ότι έχουμε τα θέματα. Και κυρίως, όπως ξαναλέμε, ο νησιωτικός χώρος, γι' αυτό και μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν αποφαλάτωση. Αλλά και αυτό έχει, και αυτό έχει μια δαπάνη. Αλλά δεν δαπανίσουν και σε κάποια τέτοια μέτρα και σταθμά, γιατί αυτά φέρουν τον τουρισμό και την οικονομική ενίσχυση στην Ελλάδα για να βγει το υπόλοιπο έτος. Για να πληρωθούν οι μισθοί, οι συντάξεις, ναι, και όλα τα επακόλουθα.
2: Τώρα με τους λογοκέφαλους να δω ποιος θα πληρωθεί.
3: Εκείνο δίνουν.
2: Πήγατε, πήγατε.
3: 5 κόμμα κάτι στους αλείς.
2: Δεν έχει μέρος. Τώρα ξέρεις, γίνει... όποιοι πάνε λένε, έβλεπα το πρωί πιο οικονόμου χθες προχθές και τα λοιπά. Σου λέει, να οι έξυπνοι θα πάνε το Σεπτέμβριο διακοπές. Απ' τη μία του το λέει γιατί φεύγει και η κίνηση. Κακά τα ψέματα. Δεν πας. Πας ρε παιδί μου, αλλά θα είναι ένας πάνω στον άλλον. Δείτε το χάρτη με τους λαγοκέφαλους στην Ελλάδα. Αν δείτε το χάρτη, πού έχει. Δεν περισσεύει σημείο. Δεν στην Πρέσπα μόνο μπορεί να πας. Όπου και να πας κινδυνεύεις να δεις, ας πούμε, μπροστά στο ψάρι.
3: Ναι.
2: Ναι. Άρα σημαίνει ότι όσοι πάνε είναι και επιφυλακτικοί. 50-50, σου λέει θα μπω κι αν. Έτσι δεν είναι. Είναι και σε πολλές περιοχές που είδα τα δίχτυα που βάζονται ειδικά σε 200 μέτρα απόσταση από την παραλία για τις μέδουσες, να ελαττώσουν τις μέδουσες, όχι να τις αποκόψουν τελείως. Οπότε τώρα πας δηλαδή και με δική σου ευθύνη. Λες θα πάω και μπορεί να τη βγάλω στην πισίνα σε ξενοδοχείο.
3: Ναι, είναι... σωστά. Γιατί γεμίσαμε έτσι φέτος με λαγοκέφαλους όμως.
2: Εντάξει, φυσικά είναι το κύκλο τους. Τι θέλει κάνει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
3: Τι γίνεται.
2: Δεν πιστεύω να τους έριξαν. Εσύ τι... λες τι.
3: Παρά... δεν ξέρω, γι' αυτό λέω τι έχει αλλάξει.
2: Οι Τούρκοι να τους έριξαν επίτηδες.
3: Οι Τούρκοι ή κάτι γενικά στη φύση ευρύτερα με βάση την κλιματική αυτή αλλαγή, την κλιματική κρίση.
2: Κοίτα, ό,τι γίνεται. Υπάρχουν ήδη εδώ και δεκαετίες προς εξαφάνιση και εμείς δεν. Θα πάμε στο σούπερ να πάρουμε τα δικά μας, θα περάσουμε ωραία την ημέρα, να περνάμε ωραία το μήνα μας. Και κάποια στιγμή γυρίζει μπούμερα και αυτό, και εγώ είμαι μαζί με τη φύση. Εννοείται. Καταρχήν δεν είμαστε εμείς. Το τελευταίο είδος αξιοπρεπές και αξιόλογο για το περιβάλλον, και αν χρειάζεται όχι, είναι ο άνθρωπος. Μια χαρά πήγαινε δισεκατομμύρια χρόνια από μόνο του. Οπότε αυτό που κάναμε εμείς τόσα χρόνια, η αναισθησία, η ανεμελιά, το δεν με νοιάζει, άσταρα αδερφέ κτλ., γυρίζει μπούμεραγκ. Δεν μπορώ εγώ να πω τώρα θα κόψουμε κάθε ψάρι και ζωντανό είδος από τη θάλασσα για να πάω να κάνω γομπάνιο με τα παιδιά μου. Ηλίθιος είμαι.
3: Φυσικά δεν γίνεται.
2: Θα το πληρώσουν τα παιδιά 10 φορές περισσότερο.
3: Είναι η φυσική αλυσίδα που υπάρχει.
2: Βέβαια, κάτι πρέπει να κάνει. Το κάνει από μόνο του αυτό σαν
3: ανακύκλωση. Και ο άνθρωπος παρεμβαίνει και επεμβαίνει σε όλο αυτό, έχουμε και τις αντίστοιχες επιπτώσεις. Το βλέπουμε δηλαδή, το ζούμε στην καθημερινή.
2: Και το πληρώνεις κιόλας. Να πω ότι έχει τόσες δηλαδή επιλογές να πας κάπου, δεν μπορείς να κάνεις μπάνιο για τον ΑΒ λόγο, το χρυσοπληρώνεις κιόλας πλέον. Πληρώνεις δηλαδή διαμονές πολύ πιο ακριβά. Δεν ξέρω τι σεζόν που θα πας. Να πας, ας πούμε, τώρα αυτή τη σεζόν είναι πολύ πιο ακριβά. Θες πλοίο, δεν ξέρω τι, αεροπλάνο, πανάκριβα όλα. Αν το βάλεις κάτω και δεις ότι αυτές τις 15 μέρες που μπορεί να σχεδιάζεις για να πας 5 μέρες διακοπές, τι έξοδο θα κάνεις, πολλοί το σκέφτονται και κάνουν ένα βήμα πίσω. Σου λέει κάτσε να περιμένω. Και παίζει να συγχρονιστούμε κιόλας όλοι οι εντός εισαγωγικών έξυπνοι και να πούνε άστο, θα πάω 1η Σεπτεμβρίου. Να μην πάει σχεδόν κανένας και να πλακώσουμε όλο το Σεπτέμβριο πάλι.
3: Πάντως οι επιχειρηματίες, τώρα μιλάω για τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, που είναι δύο νησιά τα οποία φιγουράρουν, είναι όπως τα χαρακτηρίζουμε, δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι, λέει, με την κίνηση του Ιουνίου.
2: Τι εξαρτάται.
3: Απόψεως,
2: γιατί η κίνηση μιλάνε. Σε κάποια νησιά.
3: Δηλαδή θα περιμέναμε, λέει, δεν είναι δυνατόν μια βιλίτσα 200 ευρώ την ημέρα, λέει, να νοικιάζεται. Θα πρέπει να νοικιάζεται πολύ περισσότερο. Έχουμε ρίξει, λέει, τις τιμές και δεν ταιριάζει αυτό με το στάτους του νησιού μας.
2: Ποιο στάτους μου, ρε. Πήραν εκεί πέντε κατσάβραχα, τα κάνανε με πέντε μήλους. Είναι όμορφα γραφικά, παιδιά, αλλά δεν θα το κοστολογούμε εμείς, γιατί έτσι μου κάπτυσε εμένα στο μυαλό.
3: Βέβαια.
2: Αυτά είναι κατάλοιπα των παιδιών, τα οποία μεγαλώσαν με γονείς του 60-70 και αυτοί στα 22-25 που ήταν στο 1995 και 2000 νομίζαν ότι ζουν στο Μονακό. Είναι το πλασάρισμα που λέμε. Στο πλασάρισμα οι Έλληνες είναι τα μεγαλύτερα θύματα από ό,τι αποδείχτηκε τα τελευταία χρόνια. Εξού και όλοι κατέληξαν, και το λέω με όλη τη σημασία τη λέξη, στο τέμου και στο σέιν. Γιατί είναι φτηνά. Πού είναι και τα μεγαλεία που το αγοράζετε και δεν υπολογίζετε και κερδίζετε τις εντυπώσεις με τα δώρα που κάνετε, τώρα ψάχνουμε το φτηνό. Τώρα, αν πας σε δύο νησιά που είναι ακριβά, έχεις καταλάβει ότι τα νησιά δεν είναι για τον Έλληνα, είναι για τον Άραβα. Ο Άραβας είναι πιο νύχα δήμο. Τον βλέπω χρόνια στο TikTok. Τέλος πάντων, το Δία τον ονομάζουμε τα μουσια. Ένας ο οποίος τον βλέπεις και είναι ντυμένος σαν αρακοσυλλέκτης. Από ό,τι θυμάμαι, ψάχναν να δούνε για χρόνια ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, από πού κρατάει σκούφια του και αλλάζει αυτοκίνητα τα οποία δεν πουλούνται καν, είναι πανάκριβα. Εννοείται ότι έχει τις συνοδούς του, τις καλές κτλ. Είναι παρουσίαστος υπό την έννοια, ρε παιδί μου, το ότι φαίνεται. Εκθυματομεσίτης, δικηγόρος, κάτι τέτοιο, έχει μαζέψει του κόσμου τα λεφτά. Αυτός βρίσκεται στην Μύκονο το τελευταίο διάστημα και μπορεί να κάτσει, έχει πει ιδέα, και να πληρώνει 50.000 το βράδυ, δεν τον ενδιαφέρει, έχει λεφτά. Λέω για αυτούς είναι. Για αυτούς είναι. Ακριβά πρωτοφόλια. Τα μεταξωτά βρακιά θέλουν
3: φυσικά,
2: και.
3: Εντάξει. Μα οι διακοπές αυτού του είδους είναι για άλλες.
2: Δεν μπορώ εγώ να σκεφτώ,
3: ας πούμε, ότι
2: αν μου πει άλλος πήγαμε στην Μύκονο, κάτσαμε πέντε μέρες και μας έκαψε οικονομικά. Τι μάτια γύρευσα. Όπου και να πας και είναι ακριβά, μην πας, ρε παιδί μου.
3: Φυσικά από τη στιγμή που ξέρεις από την αρχή τι επιλογή θα κάνεις, ξέρεις ποιο θα είναι και το κόστος. Οπότε θέλεις και το αντίστοιχο μπάτζετ. Αλλά όπως είπε και ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κ. Κικίλιας, ότι και πέρσι και φέτος τα ακτοπλοϊκά δεν έχουν αυξηθεί. Συγκριτικά λέμε
2: ναι,
3: τώρα.
2: Όχι, αυξήθηκαν.
3: Συγκριτικά. Ναι. Δηλαδή να έχουν κάποια έτσι, τεράστια
2: κοίτα,
3: διαφορά.
2: Άμα από πέρυσι ήταν 400 ευρώ τα τρία άτομα, ναι, και τώρα είναι 405 ή έπεσε 5 ευρώ, δεν είναι ότι.
3: Ναι, αλλά πάλι οι προορισμοί που έχουν έντονη έτσι, προσέλευση κόσμου θα μείνουν φυσικά σε.
2: Βρε, μακάρι να έχουν τα νησιά να μην κλαίγονται οι κάτοικοι μετά το χειμώνα ότι δεν έχουμε, γιατί από ό,τι βγάλετε από αυτό είναι, παιδιά. Μην περιμένετε, γιατί καταλήξατε όλοι, είπαμε, στο επίδομα. Επίδομα. Για το ένα επίδομα. Για το άλλο, η χώρα του επιδόματος. Κορυδεύαμε Ιουγκοσλαβία, Αλβανία, Βουλγαρία και δεν ξέρω ποιες άλλες χώρες με τα δελτία και τα κουπόνια και εμείς τώρα είμαστε σε αυτή τη σειρά. Τώρα γι' αυτό λέω ότι όταν κανονίζεις να πας κάπου, πήγαινε, ρε παιδί μου, ευχαριστήστο, αλλά αν σε σηκώνει η τσέπη σου, γιατί μετά. Δεν θα τρέχουμε ρυθμίσεις με την τράπεζα, ρυθμίσεις με δικηγόρους. Ναι. Γιατί πήγες διακοπές δύο χρόνια τα προηγούμενα.
3: Ένας φαύλος κύκλος. Και να απολαμβάνουμε το όμορφο καλοκαίρι που υπάρχει στην Ελλάδα μας, γιατί είναι όμορφο, έχουμε πολύ ιδιαίτερα και ξεχωριστά μέρη. Θα πρέπει να προσέχουμε όμως έτσι, για αυτόν τον παράδεισο τον οποίο έχουμε στα χέρια μας. Να τον προσέχουμε, ενώ δηλαδή να υπάρχει το πράσινο, να το επιμελούμαστε, να μην ανάβουμε φωτιές, ναι, τα οποία βλέπουμε διαρκώς. Υπάρχουν ισχυροί άνεμοι λόγω της. Έντονης αυτής περίοδου.
2: Έχουμε, λέει, έλεγχο από το δορυφόρο, τέλος πάντων.
3: Σε όλα αυτά πρέπει να προσέχουμε για να μην θρυνούμε και θύματα, αλλά και χάνουμε αυτό το φυσικό περιβάλλον. Το οξυγόνο μας που είναι.
2: Έτσι και πας. Κοίτα, οι διακοπές είναι οι διακοπές του. Πάω καρφωτός σε ξενοδοχείο, κάθομαι εκεί πέρα κλεισμένος, χαίρομαι στην πισίνα, γυρνάω και δεν έχω δει τίποτα στην ουσία. Έχω δει τα 200 μέτρα γύρω του ξενοδοχείου. Υπάρχουν αυτοί που γυρνάνε σε βουνά, λαγκάδια κτλ. Ναι. Είναι πιο natural, τέλος πάντων. Εκεί να δεις τι έχουν να σου οδηγηθούν αυτοί για το πόσο προσέχει ο κόσμος με τις φωτιές που δεν θα άναβε. Ο καθένας ανάβει ό,τι του καπνίσει. ό,τι και να λέμε τώρα, αυτό ισχύει. Και τέλος πάντων είμαστε και στη χώρα που ξέρεις, αν για να διορθωθούν πράγματα λες, άμα το καταδώσω είμαι ρουφιάνος. Ναι. Αν δεν το καταδώσω είμαι συνένοχος.
3: Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν τα drones, κάνουν τη δουλειά αυτή πλέον που τα έχουν θέσει σε λειτουργία. Εντάξει,
2: προειδοποιητικά να ξέρεις.
3: Εκεί παίζει η περιπολία πυροσβεστών και χίλιες δύο άλλες δυνάμεις οι οποίες μπορεί να χρειαστούν.
2: Σίγουρα.
3: Οπότε όλα αυτά να μπορέσουμε να σώσουμε αυτό που έχουμε στα χέρια μας, το δώρο.
2: Κάντε να γλιτώσετε τις φωτιές. Η Φλόρινα την έχει γλιτώσει τόσο καιρό, τόσα χρόνια. Βλέπετε ότι κάθε χρόνο καίγεται τη μισή Ελλάδα. Ό,τι και να λέμε εμείς, δεν είναι ότι δεν θα καεί. Ό,τι κόβω στοίχημα ότι θα καεί. Ήδη ξεκίνησαν. Έχει τόσες φωτιές που ξεκίνησαν. Αυτό που κρατάμε εμείς είναι η ετοιμότητα που λέμε. Υπάρχει το προλαμβάνω γενικότερα. Όπως λέμε, ρε παιδί μου, και αναρωτιούνται τώρα αφού συνέβη αυτό με την οικοδομή, πες ότι χτύπα ξύλο γίνεται και ένα σεισμό σου λύει στην επαρχία. Ναι. Πόσες οικοδομές θα μείνουν όρθιες. Αυτό που λέγαμε δεν είναι μόνο τα βουνά δηλαδή, και τα βουνά να πάρεις μετά δεν θα μπορείς.
3: Και αυτό που έγινε στα Πετράλωνα πραγματικά λέει κατέρευσαν χάρτινη. Σαν ήταν χάρτινη δηλαδή η οικοδομή, η κατασκευή.
2: Ανακαινίζω, ξεκονομώ. Όλες οι ξυπνάδες οι καλές για να φάμε από κάτι γιατί μας δίνεται για να κάνω τη δουλειά μου. Σωστά. Πώς εμένα μου είχε πει όμως, πολύ γνωστός και είναι και σε θέση πολιτική τώρα. Δηλαδή, κάτσε, μην χθε το τέλος από το όνομά του. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος είναι αρμόδιος. Η ειδικότητά του, η δουλειά του είναι. Και μου είχε πει ο άνθρωπος ότι το 90% στη Φλόρινα είναι αυθαίρετα πριν μερικά χρόνια. Που σημαίνει ότι ο καθένας έχει κάνει ότι του καπνίσει. Γι' αυτό βλέπετε ότι που και που κατά καιρούς μπορεί να καεί καμιά οικοδομή στο πέμπτο όροφο, γιατί εκεί μπορεί να είναι το πετρέλαιο, τα μπαλκόνια είναι όλα λάθος, ξέρω εγώ.
3: Ή να πλημμυρίζουμε σε κάποια σημεία, φυσικά.
2: Οπότε σου λέει έτσι και γίνει κανένα σεισμός, παιδιά. Μετά μην φωνάζετε, φταίει το κράτος από τη στιγμή που κάνεις ότι του
3: παρανομίες είναι δηλαδή ως εργολάβη γενικά. Ως...
2: Λογικό είναι, γιατί αυτό που έγινε τώρα με την οικοδομή κάτω ήταν αυτό εδώ, το ελληνικό φαινόμενο. Δεν χρειάζεται. Χτύπα ξύλο, εντάξει, κάνει το σταυρό σου, γλίτωσαν οι άνθρωποι. Αν ήταν βράδυ, δεν θα γλίτωνε κανένα, τρεις η ώρα.
3: Μπορεί να φαινόταν.
2: Αλλά φάνηκε ότι ένα έκανε λάθος. Η οικοδομή ήταν για δύο πατώματα, την κάνανε με τέσσερα. Ο εργολάβος λάθος. Όλοι ξέρανε. Ο μηχανικός λάθος. Τώρα τι ψάχνω εγώ τώρα.
3: Παρανομίες από παντού.
2: Αν αυτό το κάνει σε άλλου πόσου, πάνε να πει ότι με ένα σεισμό θα πέσουν άλλε 50 οικοδομές στην πλάκα.
3: Ναι, και όλα αυτά βέβαια γίνονται για εξοικονόμηση χρημάτων όμως, έτσι, δηλαδή κόβουν από εκεί, τοποθετούν κάπου αλλού. Ναι, αλλά αυτό δεν προσφέρει ασφάλεια φυσικά και προστασία για αυτούς που θα κατοικήσουν σε εκείνη την οικοδομή, το οίκημα ευρύτερα.
2: Καλημέρα και στον Γιώργο το Κεραμίδα, καλό μήνα που λέει καλό καλοκαίρι γράφει, αν τα βλέπω καλά.
3: Με υγεία πάνω απ' όλα.
2: Έτσι.
3: Βλέπουμε και στη Βενεζουέλα αυτό το οποίο έγινε, δεν σε προειδοποιεί ο σεισμός, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει πάρα πολύ έκτακτα και φυσικά έδωσε πολύ μεγάλες
2: τι το χρειαζόμαστε το σεισμολόγο.
3: Πολύ κοντά δηλαδή το ένα με το άλλο δηλαδή, θέλω να πω. Πέρα από τα θύματα που υπάρχουν και αγνοούνται 50.000 άνθρωποι.
2: Εντάξει.
3: Έφυγε ομάδα από τη Θεσσαλονίκη διασωστών.
2: Φυσικές καταστροφές.
3: Με σκυλιά, κατάλληλο εξοπλισμό.
2: Θα έχουμε φυσικές καταστροφές. Γι' αυτό λέω: ζούμε τη ζωή μας σύμφωνα με τα πρότυπα που μας έδωσε η προηγούμενη γενιά. Και εκεί είναι το ασφάλμα μας. Τα θεωρούμε όλα δεδομένα και σίγουρα. Επειδή μπορεί, ας πούμε, 30 χρόνια, 40, 50 να ζήσαν το κύκλο του μια-δυο γενιές, έτσι φαντάζεσαι ότι θα ζήσει και τα υπόλοιπα σερή χρόνια. Είναι σαν τον υπολογιστή που λέγαμε ένα Σωτήρης. Δουλεύει και θα έρθει μια ώρα, θα σου κολλήσει και δεν θα ξαναδουλέψει. Έτσι είναι, ρε παιδιά. Έτσι σημαίνει και με τη φύση. Κάποια στιγμή από κάπου θα σου έρθει. Είτε θες να το πεις λαγοκέφαλο, είτε θες, ναι, δεν ξέρω τι. Κάτι θα είναι, ρε παιδιά. Σεισμός δεν θα γίνει, δηλαδή. Σε χλαμάρες λέμε. Επειδή έτσι θέλω, θα γίνει. Το θέμα είναι τι κάνεις. Είπαμε πριν, τώρα είσαι έτοιμος, το προλαμβάνει. Έτσι. Αν εγώ, ας πούμε, θυμάμαι πόσα σπίτια στη Φλόρινα μετά από τους τελευταίους μεγάλους σεισμούς τα είχατε σημαδέψει όλα με κόκκινα χρώματα και κάτι χ, δεν ξέρω τι. Και λέω μετά τι έγινε από αυτό. Τι έγινε, ρε παιδιά, με εκείνους τους ελέγχους, παράδειγμα. Κατάλαβες, δηλαδή, τι έγινε, είδες εσύ καμιά νοικοδόμηση. Τα σπίτια στο ποτάμι, πώς λέμε, γραφικά. Τι γραφικά, νταμάρια θα γίνουν με ένα σεισμό. Δηλαδή τα κρατάς για να είναι γραφικά και να πότε ήταν και αξιολογημένα όπως πρέπει με την έννοια της επισκεψιμότητας και του τουρισμού, όπως κάνει η Έδεσα με το καταράκτη. Μπορείς να έχεις εκεί πέρα 20 διατηρητέα, να έχεις κάποια πράγματα. Τι θες, διαφημίσεις. Να, σωστά είναι, για να βγάλουμε το καλεσμένο.
3: Γενικά γι' αυτό και θρυνούμε και θύματα, γιατί δεν είμαστε νομοταγείς ευρύτερα. Μας αρέσει λίγο το πιο χαλαρό.
2: Και το χαλαρό θα
3: λίγο
2: το πληρώσει.
3: Λίγο το παράνομο, οπότε χαλαρός. Το πληρώνουμε όλοι με τη ζωή μας όμως μετά.
2: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις να βγούμε πιο νωρίς σήμερα, γιατί πρέπει να διευκολύνουμε και το καλεσμένο μας, γιατί έχει και άλλες ανηλυμένες υποχρεώσεις. Να πούμε κάποια πράγματα για την πολύ όμορφη δουλειά που έχουν ετοιμάσει με το συνεργάτη του. Μείνετε εδώ πέρα.
4: Ταξί, ταξί.
5: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
4: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
5: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
4: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει.
5: Οκ. Okay.
4: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρτή γίνεται να αλλάξει.
5: Και τι να βάλω?
4: Βάλε καμιά διαφήμιση, μαέστρο.
5: Έγινε.
6: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Daily Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Daily Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
7: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
8: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
9: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
8: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
9: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
8: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
9: Τηλέφωνο 2385-026-496.
8: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
10: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
11: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή η συνένεση.
12: Φοβερός.
13: Υπέροχος.
12: Υπέροχος.
13: Σ' αρέσει.
12: Πάρα πολύ. Τον ακούω κάθε μέρα.
1: Μέρα, μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μουλής.
14: Playing the music you love.

0: Στο δεύτερο ημέρο της εκπομπής είμαστε. Βρισκόμαστε, είπαμε, στα 35 λεπτά μετά από τις 11 και έχει και καλό καιρό και θερμοκρασίες τώρα δηλαδή.
1: Αρκετά ανεβασμένες.
0: Ναι, τώρα. Η Φλόρινα, παιδιά, έχει ζωντάνια και ξεκινάει τέλος πάντων το νόημα της ημέρας μετά τις 10 το πρωί, 10.30, όταν ανέβει ο ήλιος, κάτσε από κάτω και μόλις πέσει λίγο το φως, μαζευόμαστε τώρα.
1: Έρχονται τα σύννεφα, αρχίζει η βροχούλα, ξαναβγάζουμε πάλι τις κουβέρτες.
0: Λοιπόν, θα πάμε. Ναι, αλλά πάμε τώρα σε πιο θερμές περιοχές. Συνήθως είναι αυτά που λέμε, επειδή είναι προς το νότο. Τώρα η Αθήνα εννοείται ότι έχει καλές θερμοκρασίες, έχει και καλούς. Καλλιτέχνες, ξανααναζωπυρώνεται αυτό το κομμάτι που λέγαμε και το λέμε συχνά σε κάθε εκπομπή, με κάθε καλεσμένο σχεδόν. Το ότι ρε παιδί μου, βγαίνουν ξανά οι φωνές, βγαίνουν να εμφανίζονται, κάνουν εμφανίσεις, φτιάχνουν τραγούδια και αυτό είναι πολύ ευχάριστο γιατί η Ελλάδα αυτό έχει. Ο πυρήνας της Ελλάδας, το λίκνο, το τέκνο του πολιτισμού, ότι όπως θες πες το, είναι η τέχνη σε κάθε μορφή της τέλος πάντων. Και είπαμε στο COVID που είχε στουμπώσει λίγο το πράγμα, φάγαμε.
1: Εκεί είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι για το χθες μας, αλλά να δούμε, θα πρέπει να είμαστε και για το σήμερα.
0: Κοίτα, αν έχεις ανθρώπους τώρα, όπως το καλεσμένο μας και τους συνεργάτες του, τότε σίγουρα ελπίζεις ότι τα πράγματα θα πάνε γιατί αφήνουν και παρακαταθήκη για τους νεότερους. Αυτό είναι το βασικότερο, παιδιά.
1: Γι' αυτό είμαστε και περήφανοι.
0: Μην βάλουμε στην άκρη και αυτό το κομμάτι, πως κάθε γενιά αφήνει λιγότερα στην προηγούμενη και είναι πολύ κακό στο κομμάτι της τέχνης. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και να ευχηθούμε καλό μήνα στο Γιάννη το Σαββιδάκη. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Περικλή. Καλημέρα, Έρη.
0: Πώς είσαι, πώς σε βρίσκουμε?
2: Ψιλοζεσταίνομαι.
0: Γι' αυτό σου είπα στη Φλόρινα, καλό είναι να έρθεις για καλοκαίρι. Εντάξει, εμείς είμαστε στερημένοι και θέλουμε τη ζέστη και καλά τώρα.
1: Τι να πρωτοπώ όμως για τον Γιάννη Σαββιδάκη.
0: Βέβαια, τι, από πού το πιάσεις.
1: Ως άνθρωπος, ως καλλιτέχνης, έχεις δώσει στον χώρο πάρα πολλά και της μουσικής, έχεις ασχοληθεί και με την ηθοποιία. Τι να πω, δηλαδή, είσαι ένα αστέρι. Ήσουν και είσαι ένα αστέρι και είμαστε περήφανοι για αυτό που έχουμε δηλαδή στην Ελλάδα.
0: Ο Γιάννης Σαββιδάκης δεν έχει αυτή τη. Εγώ πώς το λέω τώρα, με την καλύτερη έννοια, την κοινότυπη έννοια του αστέρα, ρε παιδί μου. Είναι και αυτό το που σε προσεγγίζει σαν άνθρωπος και η εμφάνιση του, ο τρόπος του. Ναι. Δηλαδή, πρώτα βλέπεις και τον άνθρωπο, ρε παιδί μου. Το συμπαθείς. Είναι συμπαθέστατος, ναι. Οπότε, οτιδήποτε άλλο μετά έκανε και το δεν, είτε καλλιτεχνικά στο χώρο του θεάτρου, είτε στο τραγούδι κτλ. Δεν είναι πολύ όμορφο το γλυκό.
2: Θέατρο, και... όχι πολύ, στην τηλεόραση.
0: Στην τηλεόραση, ναι. Αλλά...
2: Ευχαριστώ, με σκλαβώνετε.
0: Όχι, τι μας. Κοίτα, εγώ να σου πω και έτσι, ρε παιδί μου, δεν είμαι και πολύ τη τηλεόραση, αλλά δεν μπορώ να μην θυμηθώ τις σειρές που έπαιζες. Είναι πολύ ευχάριστο. Ναι. Τώρα, βέβαια, να πούμε ότι ήταν ευχάριστη και η συνεργασία που έκανες και πολύ καλό το αποτέλεσμα και συγχαρητήρια με τον Γιώργο το Κουβαρά.
2: Ναι, ναι, βέβαια. Είναι μια εκτός πεπατημένη συνεργασία, θα έλεγα. Δηλαδή, εκτός έξω από τα συνηθισμένα. Μου ήρθε η ιδέα αυτή. Άκουγα τον Γιώργο που τραγουδούσε πριν γνωριστούμε. Δεν τον ήξερα. Τον άκουγα που τραγουδούσε και στην εκπομπή του έτσι χομπίστηκα και ωραία και γλυκά και χωρίς...
1: Ο οποίος, να πούμε, είναι ένας δημοσιογράφος που κάνει εκπομπή στο κρατικό κανάλι κάθε Σάββατο. Έχει πολύ ωραίες έτσι μουσικές περιπτώσεις.
2: Είναι ο Γιώργος Κουβαράς που κάνει την εκπομπή παρέα. Ναι.
1: Mm-hmm. Ακριβώς.
2: Και του πρότεινα το τραγούδι. Ήμουνα στο στούντιο και έκανα κάποια δοκιμαστικά. Και του στείλα το τραγούδι αυτό γιατί πίστευα ότι του κάνει, του αρκεί πραγματικά. Την ίδια στιγμή, μετά από λίγα λεπτά δηλαδή, μου έστειλε ένα μήνυμα και με σκλάβωσε. Πολύ τιμητικό, σας ευχαριστώ κύριε Σαββιδάκη που μου δώσατε το τραγούδι να το δοκιμάσω και αυτά. Θα προσπαθήσω και το κάναμε λοιπόν στο στούντιο, κάναμε ηχογράφηση. Και το είπε πάρα πολύ ωραία. Εγώ αυτό έχω να πω. Και μάλιστα το είπε ανεπιτίδευτα. Δεν προσπάθησε.
0: Αυτό είδες εσύ, Γιάννη, γιατί το αυτή σου αρπάζει. Τώρα το κοινωνεί μετάξει τόσα χρόνια και δεν είναι μόνο θέμα εμπειρίας, είναι να το έχει και ο άνθρωπος. Άρα το κατάλαβες και εσύ από την πρώτη στιγμή, ρε παιδί μου, ότι πάμε τουλάχιστον στα σίγουρα και εκεί θα συζητήσουμε, θα το δέσουμε και θα ήσουν και εσύ σίγουρος για το αποτέλεσμα. Αυτό λέω από πριν.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Είναι μεγάλο ρατού αυτό εδώ, γιατί. Ναι, ναι.
2: Στην ηχογράφηση τα λέει όλα, έτσι. Δηλαδή την ώρα που τραγουδάει ο άνθρωπος, εμείς δεν βάζουμε ούτε κόλπα κάνουμε στις ηχογραφήσεις, ούτε ξέρεις, ούτε κάνουμε κάποιο που είναι άφωνος να έχει φωνές. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Να έχει φωνή.
1: Και το ερμηνεύει και με έναν τρόπο το οποίο δείχνει και βαθιά ευαισθησία.
2: Βέβαια. Καταρχήν να σας πω, επειδή είμαστε μια γενιά με τον Γιώργο σχετικά, τα βιώματά μας είναι ίδια. Πρώτον, δεύτερον, ο Γιώργος κατάγεται από την. Καταρχήν τραγουδάει από μικρό παιδί. Έχει μεγάλη γνώση της ελληνικής μουσικής. Πέραν του ότι είναι πολιτικός δημοσιογράφος, έγκριτος και πάρα πολύ έγκυρος και δυναμικός, αυτά που κάνει τα κάνει με τα, με τα από γνώση, δεν τα κάνει
1: με έτσι. Πλήρη γνώση, mm-hmm. ακριβώς, ναι.
2: Έτσι, δεν κάνει, δηλαδή η εκπομπή αυτή που κάνει τώρα εκεί δεν είναι μια εκπομπή που αποφασίσαμε να την κάνουμε με έναν κύριο Γιώργο Κουβαρά. Ο Γιώργος έχει γνώσεις.
0: Το θέλει και επειδή... το αγαπάει και είναι και βασικό να το θέλεις και να το
2: ναι,
0: αγαπάς αυτό.
2: Και επειδή είναι και πτανήσιος και τραγουδούσε από μικρός, είναι δηλαδή έχει αυτό το καταδόρικο το ύφος.
0: Ναι.
2: Αυτό που ακούτε δηλαδή και στο τραγούδι. Mm. Το τραγούδι μου εμένα είναι τέτοιο. Επειδή έχω γράψει και τους στίχους και τη μουσική, μπορώ να μιλήσω έτσι, από την θέση του δημιουργού. Το τραγούδι μου είναι λοιπόν ένα τραγούδι που θα έλεγα παραπέμπει στα ανέμελά μας χρόνια, παραπέμπει σε γλυκές εποχές, παρότι μιλάει για ένα χωρισμό και μια τελευταία αγκαλιά, η οποία μπορεί να είναι και τελευταία, μπορεί και να μην είναι, γιατί πόσες φορές δεν έχουμε πει τέλος και μετά ξαναγυρίζουμε.
1: Ναι, ευχόμαστε αυτή τελευταία, μόνο τελευταία που να μην.
0: Το αλάτι και το πιπέρι της ζωής, ναι.
1: Ένα τραγούδι δηλαδή που έχει μνήμη.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Mm.
0: Κοίτα, κοίτα έχεις αυτό λέμε τώρα και στο προορισμό μπροστά ο άνθρωπος θα συναντάει όλο αυτό που λες, δεν γίνεται τώρα ένα τραγούδι που μπορεί να είναι πόνο, μπορεί να είναι και πάρα πολύ ευχάριστο σαν βιώματα γιατί έτσι γαλουχίσαι και σαν άνθρωπος, μεγαλώνεις και τα λοιπά, δημιουργούνται συναισθήματα. Οπότε και ο νέος, συνήθως ξέρεις γιατί είπες για τους παλιούς, τα πράγματα ήταν και λίγο καλύτερα, είχαμε άλλους ρυθμούς εμείς Γιάννη. Στις νεότερες γενιές εσύ βλέπεις τα πράγματα να αφουγκράζονται οι νέοι, αυτά τα παλιά τραγούδια πιο εύκολα ή έχουν ξεφύγει λίγο τα πράγματα και είναι πιο δύσκολο να τους βρεις. Πάμε παράλληλα δηλαδή.
2: Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Η αλήθεια είναι η εξής. Όπου πας και σε όποιο μαγαζί πας για να διασκεδάσεις, εντάξει, στο τέλος του προγράμματος ή προς το τέλος ή στο γλεντζέδικο μέρος, όλοι παίζουν και τραγουδάνε παλιά τραγούδια.
0: Ναι, σωστά.
2: Σε όλα τα προγράμματα.
0: Όλοι σωστά.
2: Αυτό δεν είναι τυχαίο. Επίσης, βλέπεις παιδιά 20 χρονών, ας πούμε, ξαφνικά, μόλις του παίζεις μια εισαγωγή ενός τραγουδιού πάρα πολύ γνωστού, ξέρω εγώ, του «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου» ή... Βλέπεις ότι ανασηκώνονται και αναθαρεύουν. Δηλαδή, λένε, χωρίς να το ξέρουν το τραγούδι.
0: Mm-hmm.
2: Άρα αυτό τρέχει μέσα στο DNA μας.
0: Α, κοίτα, σίγουρα.
2: Όταν παίζεις, ας πούμε, πότε Βούδας, πότε Κούδας ή παίζεις τις χάντρες.
0: Καλά, ναι. Κοίτα, τα ξεχωριστά τραγούδια, είτε για το στιχουργικό τους, είτε για το μουσικό τους, ούτως ή άλλως το πεντάγραμμα έχει δώσει στην ελληνική κοινωνία τα τελευταία 40 χρόνια, είτε θες ρεμπέτικο, είτε χασάπικο, είτε λαϊκό, γενικότερα όλα τα τραγούδια. Το καλύτερό τους αυτό τη δεκαετία του 80, του 90 και πιο μετά λίγα πάλι έδιναν το καλύτερό τους αυτό και γι' αυτό λες αγγίζει κατευθείαν από την πρώτη του δεύτερη νότα, καταλαβαίνει το παιδί ότι έχει κάτι όμορφο που τον περιμένει.
1: Ναι, και είναι ωραίο αυτό που αξίζει να, είναι, να μένει ανεξίτηλο στο χρόνο, ό,τι και αν είναι αυτό.
2: Ξέρετε τι γίνεται, μισό λεπτάκι λίγο, οι γονείς μας, μ' ακούτε τώρα?
0: Βεβαίως, ναι, σε ακούω.
2: Άλλαξε ένα δωμάτιο. Οι γονείς μας... και οι γονείς των παιδιών αυτών, ας πούμε, ακούνε κάποια τραγούδια, σωστά?
1: Ναι, τα ερεθίσματα που λέμε, φυσικά.
2: Ναι, στις γιορτές. Και αυτά τα τραγούδια ρέωνε μέσα στο αίμα των παιδιών. Γιατί τα ακούγανε. Επίσης, θέλω να σας πω ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα που το έχουμε αρχίσει και το βλέπουμε, αλλά το ψιλοπαραβλέπουμε κιόλας. Η άνοδος του πανηγυριού στην Ελλάδα είναι τεραστίων διαστάσεων.
0: Βεβαίως.
2: Δηλαδή όλοι οι πιτσιρικάδες ψάχνουν τα πανηγύρια.
0: Πριν από λίγο θα στο έλεγα, το στόμα μου το πήρες, γιατί και εμείς είχαμε πανηγύρι προχθές ένα χωριό, παραπροχθές άλλο ένα, και αυτό που μου είπαν και σαν δεν πήγα εγώ σε κάποιο και άλλοι που μου λέγανε, τα πιτσιρίκια λέει είναι αυτά λέει, που θα πάρουν και τα πράγματα στα χέρια τους αύριο μεθαύριο. Αν τους έβλεπες λέει πώς χορεύαν, πώς κάνανε.
1: Είναι θετικό όπως κάνει, ναι. Όπως αναφέρεις, γιατί μέσα από τα πανηγύρια δείχνουμε και την παράδοσή μας, τα ήθη, τα έθιμα. Και δεν θα πρέπει να τα ξεχνάμε, γιατί όπως λέμε είναι η ταυτότητα του λαού, του πολιτισμού μας.
2: Αυτό ακριβώς λέει το πανηγύρι. Ότι εγώ σαν χώρα είμαι εδώ, δεν με νοιάζει η παγκοσμιοποίηση αυτό κάνω. Κάνω κόντρα.
0: Βρε Γιάννη, για να γίνουν και όλα αυτά εδώ που λέμε τώρα, για να καταλήξουν κάποια τραγούδια δεκαετιών, να τα ακούει και να τα ξανακούει ο κόσμος, πάνε να πει ότι δουλεύτηκαν στο πέρασμα του χρόνου τόσο πολύ που δεν μπορεί να τα βάλει στην άκρη έτσι εύκολα. Είναι δυνατόν? Τι να ξανακαθίσει να φτιάξει μια ολόκληρη ιστορία και κοινωνία τόσων δεκαετιών?
1: Ναι, γιατί οι ζωές των ανθρώπων είχαν, πώς να το πω, άλλες αξίες. Στηρίζονταν δηλαδή αλλού, στην αλήθεια, στην ειλικρίνεια, στην αληθινή αγάπη.
2: Να πω κάτι. Δεν είναι και πολύ σωστό πάντα να αναλωνόμαστε και να λέμε
1: με
2: τι ωραίο ήταν.
0: Ναι, ναι, σίγουρα,
2: τι ωραίο ήταν το χθες και τι ωραίο ήταν το χθες. Εγώ δεν μιλάω πάνω σε αυτή τη βάση.
0: Ναι, ναι, ναι, σίγουρα.
2: Και είμαι βέβαιος ότι κι εσείς, εκτός από την νοσταλγία και την ανεμελιά, εμένα ας πούμε μου λείπει ανεμελιά. Δεν μου λείπει κάτι
0: το
2: άλλο.
0: Το αυθόρμητο, έχεις κάτι... δίκιο, ναι, ναι. Αυτό,
2: τι και κάτι άλλο. Την ώρα όλες οι ανακαλύψεις που έχουν γίνει για να... για να κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη και πιο γρήγορη. Πιο να κάνουμε τα πράγματα. Και όμως δεν έχουμε χρόνο. Αυτό δεν σας προβληματίζει?
0: Σίγουρα.
2: Γιατί παρότι κάνουμε, έχουμε εργαλεία, μηχανήματα, όλα αυτά για να κάνουμε τα πράγματα όλα πιο γρήγορα, εμείς έχουμε όλο και λιγότερο χρόνο. Ναι. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί βάζουμε παραπάνω δουλειές μέσα στην ημέρα μας. Δηλαδή, είσαι τώρα πάνω από το κινητό και ανεβάζεις τραγούδια, κατεβάζεις, γράφεις, σβήνεις, κάνεις stories, το ένα το άλλο, TikTok.
1: Έχουν αλλάξει ευρύτερα οι προτεραιότητες στη ζωή μας.
2: Αυτό σου τρώει χρόνο.
1: Ναι, και,
0: και σε κάνει και πιο καχύπτωτο. Κοίτα, και πιο καχύπτωτο σε κάνει. Εμείς παλιά τώρα ακούγαμε μουσική. Δεν το λέω τώρα σε σύγκριση πάλι, όπως είπες με τα παλιά κτλ. Αλλά δεν φοβόσουν, ρε παιδί μου, τι κρύβεται πίσω από το κομμάτι. Άκουγε το κομμάτι. Τώρα φοβάσαι, όπως είπες και εσύ πριν, δεν βάζω μηχανήματα να λιώσω τη φωνή. Δεν είναι AI. Δηλαδή δεν είσαι και σίγουρος τώρα αν αυτό που ακούς. Δεν είναι το ίδιο προσδόκιμο που έχει το τραγούδι το παλιό με το σημερινό. Ναι. Γι' αυτό και αλλάζουν και τόσο γρήγορα. Γι' αυτό λέμε ότι καλές δουλειές από ανθρώπους σαν εσάς που είστε και τόσα χρόνια στο χώρο, συνεργάζεσαι με ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, το αποτέλεσμα είναι πιο αυθεντικό. Αυτό εκτιμούμε, αυτό λέω.
1: Αναλωνόμαστε γενικά, βέβαια, σε πράγματα τα οποία δεν έχουν να μας δώσουν τίποτα να μας προσφέρουν, φυσικά. Ο χρόνος, όπως προείπες. Και έτσι αυτό επιφέρει και κόστος ευρύτερα στη ζωή μας.
0: Τώρα για το μέλλον, τι έχετε κανονίσει? Έχετε και κάτι άλλο στα σκαριά? Μπορεί να έχεις τίποτα κρυμμένο και να μην με τον Γιώργο Κουβαρά πάλι ή με κάποιον άλλον?
2: Θα κάνουμε κάποιες εμφανισούλες, δηλαδή και ανεξάρτητα και με τον Γιώργο μαζί, ίσως κάνουμε κάποια πράγματα, αλλά δεν το έχουμε πάρει και πολύ. Με άγχος αυτό.
0: Σωστό.
2: Πιστεύω ότι το τραγούδι θα οριμάσει στα αυτιά του κόσμου. Γιατί αυτό, επί της ουσίας τώρα κυκλοφόρησε.
0: Το βιντεοκλίπ είναι και στο YouTube, έτσι? Δεν υπάρχει βιντεοκλίπ?
2: Ναι, υπάρχει βιντεοκλίπ. Κυκλοφόρησε, την επίσημη παρουσίαση την κάναμε 19 Ιουνίου. Άρα άντε πες ότι είμαστε 20 μέρες βαριά-βαριά.
0: Ναι.
2: Στην αγορά, να το πω, γιατί δεν είναι, εντάξει, είναι στο Spotify το τραγούδι.
0: Εντάξει, με τα social προχωράει πιο γρήγορα η πρόθεση, σίγουρα.
2: Ναι, αλλά είναι και το θέμα πλέον το πιο επίμαχο, που είναι το ραδιοφωνικό θέμα, που λες, θα ακουστώ, θα με παίξουν,
0: ναι.
2: Θα ενδιαφερθεί κάποιος, γιατί, ξέρετε, η πληγή της ελληνικής μουσικής είναι το playlist του ραδιοφώνου.
0: Ξέρω τι λες.
1: Και κατά πόσο ακούει και ο κόσμος σήμερα ραδιόφωνο? Αν έχει αλλάξει, δηλαδή, θέλω να πω, η μορφή επικοινωνίας.
0: Όχι, και το playlist που λες.
1: Και το playlist, ναι.
0: Για να καταλάβεις τώρα, σήμερα έστειλα τις λίστες που είναι εξαμήνου, παράδειγμα, για την IP και τα λοιπά, πνευματικών δικαιωμάτων. Και όσες φορές μιλάμε με καλλιτέχνες, σου λέει, ρε παιδί μου, αν παίζεις, αν δεν παίζεις. Θυμάσαι παλιότερα γίνανε και σκάνδαλα σε σχέση με αυτή την ιστορία. Και κάθε καλλιτέχνης προβληματίζεται, γιατί σου λέει, ρε παιδί μου, παίζουν τα τραγούδια, μη δεν παίζουν, ή μου λένε ότι θα παίξουν. Φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι μπορεί κάποιοι να προωθούνται περισσότερο για κάποιον λόγο. Και είναι, για τον καλλιτέχνη είναι προβληματισμός αυτό στις μέρες μας, όντως.
2: Εσείς είστε και στο Media Inspector?
0: Όχι, από το κέντρο κανονίζεται αυτά, για να μην λέμε στώρα. Κανονίζεται από το κέντρο. Από εδώ πέρα εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, βάλαμε Σαββιδάκι, βάλαμε Κουβαρά. Στέλνουμε πόσες φορές θα παίξει τα γνωστά, χωρίς και δεν έχει ξέρει το κρατικό. Και είπαμε, κομμένα τα χέρια σε όποιον απλώσει να πάρει χέρια από καλλιτέχνη. Γιατί αυτό γίνεται στο ιδιωτικό τομέα, εντάξει, και για λόγους επιβίωσης του ραδιοφώνου παίρνουν κάτι τι στα πάντα για την πρόθεση. Στο κρατικό ραδιόφωνο είναι χαρά μας και υποχρέωσή μας με την καλύτερη έννοια να προβάλλουμε όλα τα κομμάτια.
2: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
0: Οπότε, Οπότε να σε ευχαριστήσουμε εμείς και να σε χαρούμε.
1: Καλή επιτυχία, ένα όμορφο καλοκαίρι, δροσερό και έτσι με πολλές μουσικές περιπέτειες.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ καλύτερο. Για την φιλοξενία και ελπίζω να ακούγεται το τραγούδι μας.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και με την πρώτη ευκαιρία από το περάσεις, ορίστε και από εδώ να κάτσουμε να πιούμε τσίπρο και να κάνουμε την εκπομπή.
1: Τους χαιρετισμούς μας και στον κύριο Κουβαρά, στον ερμηνευτή.
0: Να είστε καλά και οι δύο, συγχαρητήρια. Καλή συνέχεια.
2: Γεια
1: σας.

0: Λοιπόν, στο κλείσιμο της εκπομπής βρισκόμαστε και έχουμε χρόνο για κλείσιμο από τις στιγμές που συμβαίνει, σπάνιες στιγμές, να έχεις τόσο χρόνο για κλείσιμο. Α, λέγε τώρα τι θες.
1: Έχουμε πάρα πολλά να πούμε.
0: Βέβαια. Για πες.
1: Η επικαιρότητα τρέχει με χίλια δύο γεγονότα. Ευχάριστα, δυσάρεστα. Δυστυχώς πάντα η ζυγαριά κλείνει προς τα δυσάρεστα, το αρνητικό φορτίο. Γιατί παίζουν πολλά πράγματα ρόλο, αλλά τι να κάνουμε. Να πούμε βέβαια ότι για τους μαθητές μας, οι οποίοι αύριο θα είναι φοιτητές, που δώσανε τις πανελλαδικές τους, περιμένουμε τώρα αύριο στις 3 Ιουλίου να βγουν τα αποτελέσματα των ειδικών μαθημάτων τους και κυρίως τα παιδιά δηλαδή πόσο το περιμένουν.
0: Ναι.
1: Που θα μπουν σε μια ειδική πλατφόρμα και θα τους έρθουν οι απαντήσεις των βαθμολογιών δηλαδή και τα αποτελέσματα σε SMS στο κινητό. Το τι έχουν κάνει για να βγουν μετά και οι βάσεις και όλα τα σχετικά. Φέτος λίγο να πούμε το πώς κινήθηκαν οι πανελλαδικές, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο σιγά σιγά θα αρχίσουν να έρχονται, να ψάχνουν έβρεση σπιτιών, οι γονείς, τα παιδιά, σχολές. Άλλοι περάσαν στις πρώτες τους επιλογές, άλλοι όχι, άλλοι μείναν εκτός συστήματος.
0: Μέχρι να ευρεάσουν όλοι στο τέλος και να τα πάρουν στο κρανίο, γιατί αυτό θα γίνει.
1: Ναι. Πανελλαδικές που κινήθηκαν σε δύο ταχύτητες, θα λέγαμε, γιατί φέτος θέλανε να αποκοπεί αυτό το κομμάτι της παπαγαλίας. Θα πέσουν οι βάσεις, κυρίως στις σχολές που είναι περιζήτητες, και θα έχουμε πάνω από 10.000 περίπου στα δημόσια πανεπιστήμια και νέες θέσεις.
0: Για ποιο λόγο όμως δεν μας λένε? Γιατί εγώ πάω στο ζουμί σου, είπα πάντα. Δεν μπορώ να συζητάω.
1: Το θέμα βέβαια είναι αυτό
0: να
1: που λέμε.
0: Να πέσουν οι βάσεις, όλο πέφτουν. Ναι. Να πέσουν.
1: Για να έχουμε εισακτές.
0: Χίλια μόρια κάθε βάση.
1: Ναι.
0: Μετά.
1: Αυτό είναι
0: η
1: το
0: μηχανή
1: θέμα.
0: Του κοιμά τι θα βγάλει.
1: Αυτό μετά
0: θα βγάλει.
1: Είναι. Που τελειώνουμε τη σχολή, μετά τι κάνουμε. Μετά πώς κινούμαστε. Μετά πώς θα επιβιώσουμε.
0: Βρε, είχες και 500 μόρια στην ιατρική σχολή, αλλά μόλις βγαίνεις να πιάνει δουλειά. Αυτό λέω. Είτε
1: αυτό
0: το έχεις 20.000 μόρια, είτε 500 μόρια, το να περάσεις δεν σημαίνει τίποτα πλέον.
1: Ξέρω,
0: αυτό λέω.
1: Γνωρίζουμε πολύ
0: είναι
1: καλά.
0: Η χαρά του σπιτιού. Απλά το πανηγύρι, το τραπέζωμα και τα λοιπά. Τα έξοδα. Και εκεί που λέμε, ρε παιδί μου, τι έχεις να πληρώνεις μετά για πόσα χρόνια ακόμα ο μπαμπάς και η μαμά για.
1: Έτσι.
0: Το δάνειο που πήραν τελικά.
1: Μετά δυστυχώς θέλει και ένα μεταπτυχιακό, ένα διδακτορικό και μετά και μετά φτάνουμε σίως στα 40-45 και ακόμα να ζούμε με τους γονείς.
0: Και μετά δεν σε δέχεται και άλλη χώρα, γιατί και εκείνες έχουν στουμπώσει. Αυτό λέω, μήπως το σύστημα της παιδείας καλό είναι να μαθαίνουν παιδιά, το λέγα και το λένε και άλλοι, δεν το λέω εγώ. Σου λέει, παιδί μου, πρώτη δημοτικού, έκτη δημοτικού, γυμνάσιο, λύκειο, πόσο γενικές και εγκυκλοπαιδικές γνώσεις μπορεί. Άσχετα και αν είναι και μικρό το παιδί, να αποκτήσει. Γιατί στοχευμένα θυμάμαι εγώ με κάτι κατευθυντήριες γραμμές. Άμα θες φιλολογία, άμα θες και. Ναι, εντάξει, παιδιά, είχε τότε με την καλή την έννοια, σαν και η μέρα μπορούσε να τελειώσει και να μπει.
1: Ναι,
0: έμπαιναν όμως γιατί είχε θέσεις. Ναι. Τώρα βλέπετε ότι έχει στουμπώσει. Οπότε καλό είναι το παιδί να έχει εφόδια από το σχολείο, όχι μόνο ρε παιδί μου τη δέσμη που ήθελε να ακολουθήσει, τέλος πάντων αυτό που θέλει να κάνει, μόνο γενικά εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, να μπορεί να δουλέψει και μετά για 5-10 χρόνια έξω.
1: Γιατί το πανεπιστήμιο που περνάμε είναι εξειδίκευση σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Το θέμα είναι ότι οι ΣΑΚΤΕΙ με την απορροφησιμότητα που θα υπάρχει μετά έξω στην αγορά εργασίας να συνάδουν σαν νούμερα. Οπότε λοιπόν,
0: είπα,
1: κάποιοι.
0: Καλό είναι να σπουδάσεις κάτι.
1: Κάποιες ειδικότητες θα πρέπει να μείνουν.
0: Δεν το ξεχωρίζω σε γυναίκες, αλλά έχω δει γυναίκες. Δεν είναι φιλετικό η διαφορά. Αλλά σου λέω, ρε παιδί μου, πήγα σπούδασα αυτό. Δεν βρίσκεις δουλειά κάπου και βρίσκεις μια άλλη προσωρινή δουλειά στην οποία πρέπει να είσαι καλή με τους αριθμούς. Και δεν ήταν. Τι να πω. Μου ήρθε να βρίσκω. Δηλαδή είναι δυνατόν. Και τι θα κάνεις, δηλαδή έμαθες αυτό εδώ. Τίποτα άλλο δεν έμαθες, λίγο. Κάτι πλαϊνά πράγματα, ρε παιδί μου. Και εγώ δεν ξέρω να βάφω, αλλά μπορώ να βάψω. Δεν θα στο κάνω τέλειο, αλλά θέλω να σου πω, απλώνω και το χέρι μου εκεί που δεν ξέρω. Λίγο-λίγο κάτι μάθαινε. Στα 12 σου, στα 17 σου, μπορεί να κάρφωνες κάποια στιγμή να φτιάχνεις. Μπορεί να είναι πομπούς, μπορεί να ήταν μουσική να έγραφες ή να κουβαλούσες δέρματα. Κάτι να έκανες.
1: Και ξέρεις, Πέρι, μαθαίνουμε όταν έχουμε και θέληση να μάθουμε.
0: Οτιδήποτε. Αν δηλαδή, δεν είναι καλό στις πιο μικρές σχολικές ηλικίες να δίνονται κατευθυντήριες γραμμές, γιατί το κάνουν αυτό. Βλέπεις, οι Κινέζοι τα μαθαίνουν παιδιά, ένα σωρό τέχνες τα παιδιά στο σχολείο. Δεν τα μαθαίνουν μόνο, ρε παιδί μου, τι θες να μάθεις. Θα του μάθουν και 5-6 παράπλευρα πράγματα, γιατί πιθανότατα θα το κάνει αυτό μετά το σχολείο άμεσα.
1: Φυσικά.
0: Το πιο άμεσο
1: και
0: που
1: να
0: θα κάνει.
1: Και να καλυφθούμε και από το σπίτι, όπως είπαμε και χθες, από την κοινωνία, με τέτοιους τρόπους, μέτρα και σταθμά, έτσι ώστε αν βγούμε αύριο σε αυτό το στίβο που λέγεται ζωή που δεν είναι στρωμένος με ροδοπέτελα, να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Δηλαδή να κάνουμε και άλλα πράγματα.
0: Γι' αυτό δεν ανταπεξέλθουμε, γιατί κάθεται στο σπίτι και σου λέει, όχι, εγώ δεν θέλω, ρε παιδί μου, να κάνω τη δουλειά, ούτε εκείνη, ούτε εκείνη, θέλω αυτή εκεί καλά. Εντάξει, δεν σου λέω. Αλλά τι θα κάνεις, ρε παιδί μου. Θέλω να σου πω ότι χτύπα
1: ξύλο.
0: Αν είσαι μόνος, εγώ τους μόνους που ήξερα που ήταν στη ζωή του, δεν είχαν τους γονείς και τα λοιπά, και όντως θέλανε να κάνουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, αναγκάστηκαν στο τέλος να μεταναστεύσουν για να κάνουν μια άλλη δουλειά που δεν θέλανε.
1: Έτσι.
0: Κακά τα ψέματα, γιατί δεν θέλανε να την κάνουν εδώ για λόγους ντροπής. Δηλαδή στο εξωτερικό μπορεί να είσαι και σερβιτόρος. Ήταν και αυτό το κομμάτι. Γιατί ο άλλος σε βλέπει και σου λέει τώρα τι σερβίρεις τώρα, ενώ εγώ είμαι καλύτερα. Θα μας φάει και αυτό. Οπότε αυτά τα ταμπού και αυτές τις αχλαμάρες, αν περαστούν από το DNA στα μικρά, δηλαδή στο DNA από μικρή ηλικία, δεν θα έχει τέτοια κόμπλεξ το παιδί. Δουλειά μου και μαγκιά μου. Δεν κατάλαβα. Ζω, πατάω στα πόδια μου, πληρώνω τους λογαριασμούς. Αυτή είναι η μαγκιά. Ναι. Δεν παρακουβαλάς και σκατά να στο πω και δηλαδή με δουλεύει. Υπάρχουν... Αυτό λέω τα παιδιά. Φοβούνται.
1: Να υπάρχουν κάποια κατάλοιπα ακόμα τα οποία δεν έχουν σταματήσει.
0: Μην ξεχνάτε ότι όλοι εμείς που μπορεί να είμαστε πιο καλά και καλά. Στηριζόμαστε, εγώ ας πούμε βλέπω τους οδοκαθαριστές στον δρόμο και λέω καλά που είναι αυτός, θα είχαμε βρωμήσει. Δηλαδή χρήσιμος ποιος είναι πιο πολύ, αυτός ή εγώ? Στη τελική αν το βάλεις κάτω για μια συντεταγμένη κοινωνία αξιοπρεπής με υγεία και τα λοιπά, είναι αυτός πρώτα. Άσχετα αν σου λέει τι δουλειά κάνεις και είμαι εδώ καθαριστής. Με αυτός θα σε καθαρίσει όμως.
1: Ακριβώς.
0: Η νοσηλεύθερη στο νοσοκομείο είναι ο γιατρός, αλλά και η νοσηλεύθερη χωρίς νοσηλεύθερη τι θα σε... Ξεσκατώνει ο γιατρός, αυτό θέλω να πω. Όλα είναι απαραίτητα και να τα περάσεις στο παιδί ότι κάποια στιγμή μπορεί να κάνεις και επαγγέλματα, κάποια δουλειά που δεν είναι αυτό που ήθελες, αλλά δεν σημαίνει ότι θα χάσεις τον εαυτό σου και δεν είσαι αξιοπρεπής.
1: Την αξιοπρεπία σου. Κρίκει και απαραίτητα δηλαδή για να μπορεί να υπάρχει αυτός ο κύκλος
0: που
1: γίνεται.
0: Θα πέσουν τα μόρια, θα πέσουν τα μόρια. Πόση σημασία έχει καμιά φορά σε σχέση με την απορροφητικότητα που έχει μετά, μωρέ?
1: Ναι, αυτό δεν υπάρχει. Και γι' αυτό και έχουμε και την ανεργία που έχουμε.
0: Μιλάνε οι υπουργοί, συντονίζονται. Πήγε και 12. Απήγε. Λοιπόν, καλά, έχουμε ή δεν έχουμε, τώρα να κλείσουμε.
1: Εντάξει, είναι την ανεργία που έχουμε.
0: Μιλάνε οι υπουργοί, συντονίζονται. Πήγε και 12. Απήγε. Λοιπόν, καλά, έχουμε ή δεν έχουμε, τώρα να κλείσουμε.
1: Εντάξει.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
11: Παρακαλώ.
12: Η κυρία Μαρία.
11: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
12: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
10: Σας λέει ψέματα.
12: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
10: Μην τον πιστέψετε.
12: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
10: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
13: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
14: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
15: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
14: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
15: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
14: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
16: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να

0: προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
1: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
2: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
3: ΕΡΤ Φλόρινας.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Κοζάνης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Τζομπανάκης, στο μικρόφωνο η Φωτεινή Γαλογαύρου. Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης ανακοίνωσε σήμερα κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου τη νέα σύνθεση των αντιπεριφερειαρχών για τη δεύτερη περίοδο στη σημερινή Περιφερειακή Αρχή. Όπως τόνισε, δεν υπάρχει καμιά διάκριση ανάμεσα στους έμιστους και τους άμιστους αντιπεριφερειάρχης, επισημένοντας ότι όλοι έχουν ισότιμο ρόλο και ευθύνες. Στη θέση του αναπληρωτή Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων με έδρα την Περιφέρεια παραμένει ο Λάζαρος Γερεχτές. Στις κατατόπους αντιπεριφέρειες διατηρούνται στις θέσεις τους ο Κωνσταντίνος Βίζα στην Περιφερεια Ενότητα Κοζάνης, ο Δημήτρης Σαββόπουλος στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, ο Αντώνης Τάσκας στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, αλλαγή καταγράφεται στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, όπου καθήκοντα αντιπεριφερειάρχη αναλαμβάνει ο Ιωάννης Παναγιωτίδης τη θέση του πρώην αντιπεριφερειάρχη. Να αλλάξουμε όμως κλίμα και να πάμε αστυνομική της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος πραγματοποίησαν τις μεσημβρινές ώρες της 4ης 1ης Ιουλίου του 2026 αστυνομική επιχείρηση στο κατάστημα κράτησης Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά. Ειδικότερα από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης εγκλημάτων καταζωής και ιδιοκτησίας καθώς και του τμήματος πληροφοριακών και ειδικών δράσεων πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού έρευνα σε κελί του καταστήματος κράτησης. Στο πλαίσιο αυτό εντοπίστηκε αλλοδαπώς να κατέχει ψηφιακό ρολόι εντός του οποίου βρισκόταν εγκατεστημένη κάρτα SIM καθώς και συνολικά 19 φύλλα χάρτου με ιδιόχειρες σημειώσεις. Σε βάρος του ανωτέρου αλλοδαπού σχηματίστηκε δικογραφία από το Γραφείο Δίωξης Εκβιαστών για παράβαση της νομοθεσίας περί προμήθειας κρατωμένου σε κατάστημα κράτησης με κινητό τηλέφωνο η οποία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Σημαντικές αλλαγές στο σχεδιασμό δύο από τα μεγαλύτερα έργα υγείας της Δυτικής Μακεδονίας ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίαση της Δευτέρας 29 Ιουνίου αποφασίζοντας την τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου των υποέργων που αφορούν το Κέντρο Υγείας Κοζάνης και το Κέντρο Υγείας Πτολεμαϊδας. Τα δύο έργα εντάσσονται στο μεγάλο πρόγραμμα Κοινωνικο-οικονομική Μετάβαση Δυτικής Μακεδονίας του πυλώνα 3 της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης συνολικού προϋπολογισμού άνω των 80,7 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο υλοποιείται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με 6 δήμους της περιοχής και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίους πόρους. Με βάση τα νέα δεδομένα, η Περιφέρεια αποφάσισε να προχωρήσει σε διαφορετικό σχεδιασμό για το Κέντρο Υγείας Κοζάνης. Αντί της ανέγερσης νέου συγκροτήματος, εγκρίθηκε η ανακαίνιση και λειτουργική αναβάθμιση του υφιστάμενου κτηρίου, όπου στεγάζεται σήμερα η μονάδα με προϋπολογισμό περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ για τις εργασίες και 8 εκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Για το Κέντρο Υγείας Πτολεμαΐδας διατηρείται η πρόβλεψη για κατασκευή νέου κτηρίου, όμως σε μικρότερη κλίμακα από τον αρχικό σχεδιασμό. Προβλέπεται η ανέγερση νέας μονάδας περίπου 1.100 τετραγωνικών μέτρων με κόστος κατασκευής 3,5 εκατομμύρια ευρώ και επιπλέον 4,5 εκατομμύρια ευρώ για τον εξοπλισμό. Κριτική στην κυβέρνηση ασκεί βουλευτής Κοζάνης και τομεόρχης τουρισμού του ΣΥΡΙΖΜΑ προοδευτική σημασία Καλλιόπη Βέτα με αφορμή τη νέα υπουργική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κατανομή των εισόδων από τις δημοπρασίες δικαιωμάτων δικαιωμάτων εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα για το 2026. Η κυρία Βέτα υποστηρίζει ότι η νέα κατανομή μειώνει σημαντικά τους διαθέσιμους πόρους για τα έργα στις λιμνητικές περιοχές και ειδικότερα στη Δυτική Μακεδονία, κάνοντας λόγο για πλήγμα στις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής. Όπως αναφέρει, το ποσοστό που κατευθύνεται στο Πράσινο Ταμείο περιορίζεται στο 4,37% από το 14,55% το 2025. Σημαντική εξέλιξη για την ανάπτυξη της Εορδαίας αποτελεί η έκδοση πρόσκλησης ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για την αξιοποίηση της έκτασης του ΒΙΟΠΑΠ Πτολεμαίδας μέσω του ειδικού προγράμματος Δίκαιες Αναπτυξιακής Μετάβασης από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η πρόσκληση με τίτλο Αξιοποίηση ΒΙΟΠΑΠ Πτολεμαίδας αφορά την υποβολή πρότασης για την περιβαλλοντική εξυγνίαση της έκτασης των 500 εξτρεμάτων της πρώην ΑΕΒΑΛ, όπου για δεκαετίες λειτουργούσε το βιομηχανικό συγκρότημα παραγωγής αζωτούχων λιπασμάτων στην περιοχή. Διευκρινήσεις για την ένταξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τηλεθέρμανση Πτολεμαίδας δίνει μια ανακοίνωση της ΙΔΕΤΥΠ με αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις και σχόλια που διατυπώθηκαν το τελευταίο διάστημα. Όπως επισημαίνεται, η αξιοποίηση των ΑΠΕ αποτελεί διαχρονικό στόχο της επιχείρησης εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες με σειρά μελετών, ερευνητικών προγραμμάτων και παρεμβάσεων που ξεκινούν από το 2006 και περιλαμβάνουν έργα βιομάζας, πιλωτικές εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών και συμμετοχή στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Σε ειδική δημόσια συνεδρίαση συνεδριάζει την Παρασκευή 3 Ιουνίου στις 8 το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο Σερβίων με αντικείμενο την εκλογή του νέου Προέδρου του Σώματος και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της Δημοτικής Περιόδου 2024-2028. Σε ειδική διαζώ συνεδρίαση καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Φλόρινα σήμερα 5η 2 Ιουλίου στις 5 στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκλογή του νέου Προεδρίου του Σώματος και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της Δημοτικής Περιόδου 2024-2028. Στην υπογραφή των συμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του 3ου Νηπιαγωγείου Δημοτικού Σχολείου και του 1ου Γενικού Λυκείου Φλόρινας προχώρησε ο Δήμος Φλόρινας. Τις συμβάσεις υπέγραψαν ο Δήμαρχος Βασίλης Γιαννάκης και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας με συνολικό προϋπολογισμό της 815.000 ευρώ. Νέα σημαντική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση εξασφάλισε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, καθώς εγκρίθηκε ποσό ύψους 133.000 ευρώ μέσω του προγράμματος Erasmus 2026 για την υλοποίηση διαπιστευμένου σχεδίου μαθησιακής κινητικότητας με επίκεντρο την πρόθεση της βιώσιμης ανάπτυξης στις σχολικές μονάδες της περιοχής. Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρεβενών σήμερα 5η 2 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου «Ο δρόμος για τα αστέρια» από τον Σιάκα Κρεβενών στην Άσα του διακεκριμένου επιστήμονα Θανάση Οικονόμου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πλανητάριο Θεσσαλονίκης. Το βιβλίο καταγράφει τη διαδρομή του συγγραφέα από τα παιδικά του χρόνια στον Σιάκα Κρεβενών ως τη συμμετοχή του σε σημαντικές διαστημικές αποστολές της NASA μέσα από μια προσωπική αφήγηση που συνδέει βιώματα, επιστημονική πορεία και ιστορικές αναφορές από το χώρο της διαστημικής έρευνας. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το νέο σχολικό έτος στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κοζάνης, δίνοντας τη δυνατότητα σε ενήλικες απόφοιτους δημοτικού να αποκτήσουν τίτλο σπουδών ισότιμο με απολυτήριο γυμνασίου μέσα σε μόλις 18 μήνες. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες που επιθυμούν να ολοκληρώσουν τη βασική εκπαίδευσή τους, ενισχύοντας τις επαγγελματικές και κοινωνικές τους προοπτικές. Μέχρι τις 8 Ιουλίου θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές στο 3ο Ισπερινό Επάλπ του Λεμαϊδας για τον νέο σχολικό έτος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά, ενώ η διαδικασία θα είναι διαθέσιμη καθημερινά και με υποστήριξη στο σχολείο από τις 5 το απόγευμα έως τις 8.30 το βράδυ. Και να κλείσουμε το σημερινό περιφερειακό δελτίο ειδήσεων με μία ανακοίνωση. όπου από σήμερα 5η 2 Ιουλίου θα αναρτηθούν στο πρώην κοινοτικό κατάστημα της τοπικής κοινότητας Μαρίνας το διάγραμμα νέου κτηματικού καθεστώτος, καθώς και οι κτηματολογικοί πίνακες που αφορούν τον αναδασμό του αγροκτήματος Μαρίνας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 674 του 77. Οι ενδιαφερόμενοι κτηματίες καλούνται να προσέλθουν για ενημέρωση και εφόσον το επιθυμούν να υποβάλουν στάσεις έως και την 3η 14 Ιουλίου του 2026 στο Γραφείο Αναδασμού Μαρίνας. Παράλληλα, από τις 2 έως τις 14 Ιουλίου το Γραφείο Αναδασμού θα λειτουργεί στο πρώην κοινοτικό κατάστημα Μαρίνας τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Κοζάνη. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Χρήστος Τζοπανάκης, στο μικρόφωνο η Φωτεινή Γαλογαύρου. Ακολουθεί η εκπομπή με μια αγκάλια τραγούδια από την ΕΡΤ Φλόρινας με την Αλένα Ελευθερίου.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: Δίσου, γκραν.
1: Γκραγκάσα.
0: Όχι, γκραν πρι. Και ειδοποίησε τους άλλους ότι θα περάσω το βράδυ στις 10 με ένα ταξί να σας πάρω.
1: Απόψε θα κλάψουνε μάνε και θα θρυνήσουνε τέκνα. Θα γίνει το ολοκαύτωμα του Ζαρκαδίου που λένε.
0: Τρομάρα να σώσω.

Βα στις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

κλειδαριά δε χωρούσε. Ήσουν άγνωστο σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτινα σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς. Από μελάνι θλιμμένο, μες στο κεφάλι σου

φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζω ένας δίσκος των Gogh και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει, μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό.

0: Δεν μου λες. Όταν κοιμάσαι προς το μέρος της καρδιάς, την ακούς να χτυπά?
1: Και βέβαια την ακούω.
0: Πώς κάνει?
1: Τακ, τακ, τακ, τακ. Έτσι περίπου, ναι.
0: Η δική μου δεν κάνει έτσι.
1: Πώς κάνει?
0: Ντουκου, ντουκου, ντουκου, ντουκου, ντουκου. Κλωτσάει, παιδί μου, σαν ποδοσφαιριστής.

0: Μαμά, χωρίζω.
1: Αυτό είναι όλο. Μπα σε καλώ και κάνει τόσο θόρυβο. Χώρισε, παιδί μου, αλλά μην με φορτώνει και πω να κερδίσει.
0: Μαμά, αυτή τη φορά δεν αστείευομαι καθόλου. Χωρίζω!
1: Καλά, κι εγώ τι φταίω. Αλήθεια, γιατί χωρίζεις?

0: Έχω βοηθήσει κόσμο και κοσμάκι. Και δεν μπορώ να βοηθήσω εσένα. Έλα, κόπελα μου, κάτσε. Κάτσε να μου πεις το μόνο σου. Ορίστε.
1: Τέλος πάντων, αφού επιμένετε.
0: Μανούλα.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Ειρήνη Γκέλη, στη στήριξη είναι η Φάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μαζί θα περιδιάβουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα 2 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής συμβοβιστικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τα στοιχεία από κάμερες ασφαλείας και οι καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Σε διαμαρτυρία καλεί το απόγευμα η Νέα Δημοκρατία στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Νεκρός ανασύρθηκε 40χρονος άνδρας από το φαράγγι Τρίφου στην Βόνιτσα Ετωλοακαρνανίας. Ολοκληρωτική καταστροφή σε αγροτικές καλλιέργειες προκάλεσε η σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε το αχλαδοχώρι του Δήμου Συντικής στις Σέρες.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς μέσα από βιντεοληπτικό υλικό η αντιτρομοκρατική συνθέτει τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, με τις αρχές να εκτιμούν ότι είναι ζήτημα ημερών ο εντοπισμός τους. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται και τα ευρήματα από τα σημεία των επιθέσεων. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο μηχανισμός που χρησιμοποιήθηκε είναι ίδιος και στις τρεις επιθέσεις που είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Σαβάγιας Νέστορα, μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, και τον τραυματισμό της ίδιας, του πατέρα της και άλλων δύο πολιτών. Μάλιστα, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοχλίδου, μιλώντας το πρωί στο Earth News, ανέφερε ότι οι εξελίξεις αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες. Η ίδια μάλιστα σημείωσε ότι στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, εξηγώντας ότι οι αστυνομικοί συλλέγουν και αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας σε μεγάλη ακτίνα γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των δραστών. Ας ακούσουμε την κυρία Δημοκλίδου.
1: Μέχρι στιγμής αυτό που έχουν διαπιστώσει οι συνάδελφοι είναι ότι έχουμε την εμπλοκή τουλάχιστον τριών ατόμων. Θεωρούν ότι και στις τρεις περιπτώσεις εμπλέκονται τα ίδια άτομα. Ο εμπριστικός μηχανισμός, τουλάχιστον με τα δεδομένα που μας έχει δώσει το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκδικών Μηχανισμών, είναι ίδιος και στις τρεις περιπτώσεις. Έχει την ίδια μορφή.

Τώρα η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας πενθεί την άδικη απώλεια της Βάγιας Νέστορα, είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όπως είπε, αυτό είναι η απόπειρα επιστροφής μιας νέας γενιάς τρομοκρατών στην Ελλάδα και δεν πρέπει

0: σε καμία περίπτωση να το επιτρέψουμε. Ας ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη.
1: Δυστυχώς πενθεί η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας την άδικη απώλεια της μητέρας Αφροδίτης Νέστορα, της Βάγιας Νέστορα, η οποία δολοφονήθηκε και δεν πέθανε απλά, όπως γράφουν αρκετά πρωτοσέλιδα σήμερα, ούτε ήταν τυφλό το χτύπημα. Το χτύπημα και αυτοί που το έκαναν έβλεπαν πολύ καλά που χτυπούσαν συνειδητά, χτυπούσαν με στόχο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και όχι οποιονδήποτε άλλον, στελέχη που θα μπορούσαν να είναι εκείνοι και οι οικογένειές, οποιοδήποτε από τους απλούς ανθρώπους που απαρτίζουν την παράταξή μας. Ο Ιακίμοβιτς είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, ένας απλός άνθρωπος καθημερινός, ο οποίος στην πολυκατοικία του δέχτηκε αναγκαζάκι. Ο Σάββας Αναστασιάδης, ένας πολύ ήρεμος άνθρωπος, πρώην βουλευτής μας. Και φυσικά η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία χτυπήθηκε και περισσότερο από όλους, με την πολύ μεγάλη τραγωδία αυτή για τη μητέρα της. Και δύο ακόμη άνθρωποι, οι οποίοι τραυματίστηκαν χωρίς να έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, αυτό είναι η απόπειρα επιστροφής μιας νέας γενιάς τρομοκρατών στην Ελλάδα. Και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το επιτρέψουμε. Σήμερα στις 7 λοιπόν καλούμε όλο τον κόσμο να είναι εκεί, ειρηνικά, να φτιάξουμε μαζί μια ανθρώπινη αλυσίδα, μια ασπίδα προστασίας για την Αφροδίτη μας, ένα χαμογελαστό κορίτσι που έχει τιμήσει την παράταξη συμμετέχοντας στα ψηφοδέλτιά μας, ένα κορίτσι που είναι πάντα χαμογελαστό, αισιόδοξο, όσοι τη γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ξέρουμε τι άνθρωπος είναι και η οποία ούτε μία φορά δεν έχει προκαλέσει τον οποιονδήποτε για να δεχθεί μια τέτοια επίθεση. Εγώ θέλω να καλέσω όλο τον κόσμο να είναι εκεί παρόν, να στείλουμε ένα χειρό μήνυμα ότι δεν σας φοβόμαστε και η τρομοκρατία δεν θα περάσει.
0: Ένα από τα πρόσωπα που δέχθηκαν τη μία από τις τρεις δολοφονικές επιθέσεις ήταν ο πρώην βουλευτής της Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης, ο οποίος μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ είπε ότι αν δεν είχε προλάβει ένας ένικος της πολυκατοικίας να σβήσει τη φωτιά, ίσως και στην επίθεση στο δικό του σπίτι να υπήρχε η ίδια τραγική κατάληξη. Ας τον ακούσουμε.
2: Να, εκεί πληροφόρηθηκα το γεγονός νωρίς το πρωί, γύρω στις 8.30. Θεωρώ ότι είναι μια ακατανόητη και άνανδρη κίνηση. Προφανώς η αστυνομία που είναι εκεί θα δει τι παρουσιάζει κάνα. Εντάξει, αυτή είναι τρομοκρατική ενέργεια. Τώρα καθάρι. Εγώ και εν ενεργεία δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Κυκλοφόρησα μέσα στον κόσμο. Δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα. Και δεν μπορώ να καταλάβω, είναι η επιλογή είναι αδιανόητη και το χτύπημα άνανδρο, διότι χτυπούν τυφλά

0: Βέβαια, για αυτό το θέμα, το πρώτο θέμα της ημέρας που έχει σχέση με τις επιθέσεις που υπήρξαν εδώ στην Θεσσαλονίκη χθες σε τρεις οικοδομές, σε τρεις στόχους της Νέας Δημοκρατίας ουσιαστικά. Θα έχουμε βέβαια κατά τη διάρκεια της εκπομπής περισσότερα. Τώρα όμως θα πάμε σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα, καθώς έχουμε τον εντοπισμό ενός νεκρού σήμερα το πρωί ορειβάτη σε φαράγγι στην Ετωλό Ακαρνανία. Να πούμε πως είχε πάει για καταρρίχηση μαζί με έναν φίλο του, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές όταν τον έχασε από το οπτικό του πεδίο. Η ΕΜΑΚΑ έχει στήσει ολόκληρη επιχείρηση για τον εντοπισμό και την διάσωσή του. Να πάμε στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤ Πάτρας, ο οποίος βρίσκεται εκεί. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς με τον χειρότερο δυνατό τρόπο έληξε η επιχείρηση, η μεγάλη επιχείρηση που είχε στήσει η πυροσβεστική υπηρεσία με την έκτη ΕΜΑΚ.
0: Νίκο, δυστυχώς δεν ξέρω αν μας ακούει ο Νίκος Γιαπρακάς.
1: Εγώ σας ακούω, δεν ξέρω αν ακούτε.
0: Τώρα σας ακούμε. Ναι, το ξέρω. Είναι το σημείο δύσκολο, Νίκο. Τώρα σας ακούμε.
1: Είμαστε
0: κανονικά.
1: Είμαστε μέσα στο φαράκι του Τρίφου, εδώ στην Τολακαρνανία, στην περιοχή της Βόνιτσας, κοντά, όπου δυστυχώς πριν από λίγη ώρα οι άνδρες της ομάδας ορμητικών νερών της έκτης ΕΜΑΚ Πάτρας εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον 40χρονο, ο οποίος αγνοούταν από χθες το βράδυ, όταν και είχε έρθει εδώ για να κάνει καταρρίχηση μαζί με έναν 41χρονο φίλο του. Ο 40χρονος, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, χάθηκε από το οπτικό πεδίο του φίλου του, έχασε τα ίχνη του και ειδοποίησε το 112 προκειμένου να στηθεί μεγάλη αυτή επιχείρηση. Μάλιστα, χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί και ο ίδιος από τους άνδρες της ΕΜΑΚ που έφτασαν στο σημείο. Μια επιχείρηση που έφτασε με επιτυχία χθες περίπου στη μία τα ξημερώματα. Και όλο το βράδυ οι πυροσβέστες και οι διασώστες έψαχναν για τον εντοπισμό του 39χρονου. Όμως πριν από λίγη ώρα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο ποτάμι που διασχίζει το συγκεκριμένο φαράγγι, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσής του προκειμένου να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Αγρινίου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Χθες το βράδυ λοιπόν είχαμε αεροδιακομιδή από το Ρέθυμνο προς την Αθήνα για ένα 6χρονο αγόρι, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι έπειτα από τροχαίο που είχε με τον πατέρα του στην περιοχή Σχοινάρια. Η μεταφορά του παιδιού κρίθηκε απαραίτητη, καθώς κινδύνευε να χάσει το πόδι του. Ο Βασίλης Φουντουλάκης από την Αρτχανίων έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πραγματικά είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο συμβάν χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, σε περιοχή, σε ένα χωριό του Ρεθύμνου, στα Σχοινάρια, είναι κοντά στο Σπύλι, όπου είχαμε μια σύγκρουση γεωταχή με δίκυκλο όχημα. Στο δίκυκλο όχημα επέβαινε ένας πατέρας με τον 6χρονο γιο του. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του 6χρονου παιδιού στα κάτω άκρα, με πολλαπλά κατάγματα, όπως λέει το επίσημο ανακοινωθέν, στα κάτω άκρα. Και υπό το φόβο ότι υπήρχε πολύ σοβαρός κίνδυνος να χάσει το παιδί το πόδι του, κρίθηκε απαραίτητο από τους γιατρούς του νοσοκομείου Ρεθύμνου να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στο ΚΑΤ στην Αθήνα. Το παιδάκι, να πούμε τα νεότερα, Βίκη, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία και ουσιαστικά μεταφέρθηκε λόγω αυτής της σοβαρότητας κατάστασης. Οι γιατροί λοιπόν έκαναν υπεράνθρωπες κυριολεκτικά προσπάθειες προκειμένου να καταστήσουν το πόδι του παιδιού λειτουργικό και να μην ακροτηριαστεί, κάτι που εν τέλει καταφέρθηκε, επιτέχθηκε. Το παιδί, δηλαδή, στο παιδί λοιπόν δεν υπήρξε κάποιος ακροτηριασμός. Ωστόσο, Βίκη νοσηλεύεται στη μέση του νοσοκομείου, με την κατάσταση υγείας του να είναι πάντως σταθερή. Οι προβλέψεις είναι αρκετά αισιόδοξες, ούτως ώστε το παιδί εν τέλει να περάσει αυτή την πολύ μεγάλη περιπέτεια και το πόδι του να διασωθεί και εν συνεχεία φυσικά με τις αντίστοιχες θεραπείες να συνεχίσει κανονικά τη ζωή του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα και πάλι στο πρώτο θέμα της εκπομπής και να πάμε στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος βρίσκεται έξω από την πολυκατοικία εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται η οικία της Αφροδίτης Νέστορα. Το κλίμα εκεί βέβαια είναι βαρύ στη γειτονιά, μετά και τον αδόκητο θάνατο της Βάγιας Νέστορα από τις επιθέσεις. Τίμος Φακαλής, όπως είπαμε, είναι μαζί μας. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι, εδώ από την οικία Μονοσβόγα και Γραβιάς, όπου βρίσκεται η πολυκατοικία που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Είναι πιο βαρύ το κλίμα και συγκλονισμένοι οι γείτονες, καθώς δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί έγινε αυτή εδώ η δολοφονική επίθεση με αποτέλεσμα το χαμό της Βάγιας Νέστορα. Τώρα εδώ είναι βομβαρδισμένο το τοπίο, υπάρχει έντονη οσμή ακόμη καμένου. Έχει ουσιαστικά καταρρεύσει η είσοδος της πολυκατοικίας. Έχουν λιώσει τα καπάκια από τις μετρητές του αερίου και ευτυχώς δεν είχαμε καμία έκρηξη και από το αέριο. Βομβαρδισμένο πραγματικά το οποίο με τα αυτοκίνητα να είναι διαλυμένα πλήρως και μια μηχανή επίσης καμένη. Και από το πρωί είχαμε την αντιτρομοκρατική που ήρθε εδώ και ουσιαστικά κάνει νέο γύρο ερευνών προκειμένου να χαρτογραφήσει ακριβώς το δρομολόγιο των δραστών. Νωρίτερα είχαμε και συγγενείς της οικογένειας Νέστορα, οι οποίοι ανέβηκαν στο διαμέρισμα, άφησαν λουλούδια, ήταν κάποια προσωπικά αντικείμενα και κατέβηκαν με πρόσωπα σκεθροπά, κατεβασμένα πρόσωπα, βουρκωμένα μάτια. Είναι μια δύσκολη εδώ κατάσταση, καθώς όπως τονίζουν οι γείτονες, είχαν και μια καλή μέρα με τους ανθρώπους, μιλούν με τα καλύτερα λόγια, τους γνώριζαν, συνομιλούσαν στο δρόμο και κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει για ποιο λόγο έγινε αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αστυνομικό κομμάτι, να σου πω ότι οι έρευνες στρέφονται στον ευρύτερο αντιξιαστικό χώρο. Εκεί προσπαθούν να βρουν τα μέλη, τους δράστες των τριών φωνικών εκρήξεων. Και όπως μας ανέφεραν από τις αρχές, τις επόμενες ώρες θα έχουμε και τα πρώτα αποτελέσματα. Πρόκειται για τρία άτομα μέχρι στιγμής, τα οποία εμπλέκονται και μία μηχανή σίγουρα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο, και να πάμε και στον Κώστα Καντούρη για οτιδήποτε νεότερο. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
4: Νόμιζα ότι τα είπε ο Τίμος προηγουμένως, δεν ξέρω, δεν τον άκουσα στην επιστροφή. Εντελώς πάντως οι έρευνες συνεχίζονται της αντιτρομοκρατικής πόρτα-πόρτα. Μέχρι τώρα, από την επίσημη ενημέρωση που έχουμε της αστυνομίας, δεν έχει γίνει καμία ταυτοποίηση. Οι αρχές αναφέρουν ότι έχουν δει σε κάποια βίντεο τρία άτομα με δύο μοτοσυκλέτες να κινούνται. Αυτό που δεν έχει διευκρινιστεί είναι εάν πρόκειται για τα ίδια άτομα που χτύπησαν στην περιοχή της Τούμπας, εκεί θεωρείται ότι χτύπησαν τα ίδια άτομα, και αν είναι τα ίδια άτομα που χτύπησαν στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Και αυτό εξετάζουν, πάντως δεν έχουμε καμία ταυτοποίηση, καθώς τα συγκεκριμένα άτομα έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, αλλά γίνονται εξονυχτιστικές έρευνες με μαρτυρίες, υλικό από κάμερες, εξετάζουν κάθε στοιχείο που μπορούν να βρουν οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής για την υπόθεση. Παράλληλα, σαρώνονται όλες οι προηγούμενες επιθέσεις παρόμοιες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη, να δουν εάν υπάρχει κοινή παρόμοια πρακτική των εμπλεκομένων. Και η υπόθεση εξετάζεται κεντρικά από την Αθήνα, γι' αυτό και ανέλαβε πλέον η αντιτρομοκρατική οποιαδήποτε έρευνα, φυσικά με τη συμβολή κάθε αστυνομική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Είχαμε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στον πύργο έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από τον πύργο. Πράγματι, πρωί-πρωί, λίγο πριν από τις 8 η ώρα, σε κινητοποίηση κάλεσαν την πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς έπιασε φωτιά ένα διαμέρισμα πρώτου ορόφου σε μια πολυκατοικία η οποία βρίσκεται σε κεντρικό σημείο στην πόλη του Πύργου. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες και με τους περίοικους, ακούστηκε μια έκρηξη και αμέσως μετά ξεπήδησαν οι μαύροι καπνοί. Όπως δείχνουν τα πράγματα, η έκρηξη ήταν στο κλιματιστικό μηχάνημα, στην εσωτερική μονάδα, μέσα στο σπίτι δηλαδή, σε ένα μηχάνημα που είχε γίνει συντήρηση. Δεν ξέρουμε βέβαια ακόμα αν η έκρηξη και η πυρκαγιά προκλήθηκαν από το κλιματιστικό μηχάνημα, αλλά όλα συγκλίνουν ότι μάλλον από εκεί ξεκίνησε η φωτιά. Βέβαια, έρευνες θα διενεργήσει η πυροσβεστική υπηρεσία για να μάθουμε τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι μέσα στο σπίτι ήταν η μητέρα, ήταν το παιδί και ήταν και ένα μικρό σκυλάκι εκείνη την ώρα. Το παιδί βέβαια και η μητέρα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου για προληπτικούς λόγους και προκειμένου να τους γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, γιατί ένιωθαν δυσφορία από τους καπνούς που είχαν εισπνεύσει. Και βέβαια και οι πυροσβέστες κατάφεραν να βγάλουν από το διαμέρισμα και το μικρό σκυλάκι.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μπάμπη. Ολοκληρωτική καταστροφή στις αγροτικές καλλιέργειες σε μήλα, καρύδια, πατάτες, κεράσια και άλλα προκάλεσε η σφοδρή χαλαζόπτωση, η οποία έπληξε το αχλαδοχώρι του Δήμου Συντικής στις Σέρες. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών θα μας ενημερώσει γι' αυτό. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
6: Είχε καλό μεσημέρι από το Αχλαδοχώρι και συζητώντας εδώ με ηλικιωμένους κατοίκους του χωριού, μας λένε ότι για πρώτη φορά μετά από 80-70 χρόνια είδαν τέτοιο καιρικό φαινόμενο. Πραγματικά δεν το πιστεύουν, δεν έχουν ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο, γιατί όλοι είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε να γίνεται μια χαλαζόπτωση και να έχει μια διάρκεια μισή ώρα, 20 λεπτά, 15 λεπτά. Χθες η χαλαζόπτωση είχε διάρκεια 2 ώρες. 1 ώρα και 1/4 ήταν σκέτο χαλάζι σε μέγεθος κερασιού και στη συνέχεια χαλαζόπτωση με δυνατή βροχόπτωση. Πραγματικά, όπως είπε σε Βίκη και κυρίες και κύριοι, η καταστροφή είναι ολοκληρωτική. Σε κατάσταση απόγνωσης βρίσκονται οι αγρότες εδώ στο Αχλαδοχώρι του Δήμου Συντικής μετά την πρωτοφανή και σοδρή χαλαζόπτωση που προκάλεσε, όπως είπαμε, ολοκληρωτική καταστροφή στις καλλιέργειες. Όπως είπες, εδώ είναι τα γνωστά μήλα του Αχλαδοχωρίου. Δυστυχώς καταστράφηκαν όλες οι καλλιέργειες των μήλων. Τα κρεμμύδια, ένας αγρότης έχασε 80 τόνους παραγωγή από κρεμμύδια τα οποία καταστράφηκαν, αμπέλια, κεράσια, ηλιόσπορα, τριφύλια. Έχουμε μια ολοκληρωτική καταστροφή. Βέβαια, να πούμε ότι ο Δήμος Συντικής έχει προβεί σε αναγγελία των ζημιών προς τον ΕΛΓΑ, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες δηλώσεις από τους παραγωγούς. Την Τρίτη θα βρίσκεται εδώ κλιμάκιο του ΕΛΓΑ για να κάνει αυτοψία και βέβαια να καταγράψει τις καταστροφές που έχουν υποστεί οι καλλιέργειες. Αλλά καταλαβαίνεις και εσύ, αυτό που λένε οι άνθρωποι εδώ είναι ότι πραγματικά οι κόποι μιας χρονιάς χάθηκαν σε διάστημα 2 ώρων από αυτή τη γαλαζόπτωση. Δεν ξέρουν ακόμα και αν θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν για του χρόνου. Πάντως, τουλάχιστον θα είναι κάτι για αυτός καλό να έρθει ο ΕΛΓΑ γρήγορα να γίνει η αποτίμηση της ζημιάς και να αποζημιωθούν. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την υλοποίηση 16 έργων σε 9 δήμους σε Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, προϋπολογισμού 16.618.000 ευρώ, αποφάσισε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για αυτή τη δράση θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Βόλου η Ελένη Μανώλη. Ελένη.
7: Καλό σας μεσημέρι. Να πω ότι ο αρμόδιος υπουργός υπέγραψε χθες αυτή την απόφαση παραγωγής υπηρετικών δήμων και ΔΕΗ από Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία. Το πρόγραμμα λέγεται Παρεμβάσεις παροχής πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων. Και να πω ότι η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε συνέχεια απόφαση περασμένης εβδομάδας για να ενισχυθούν 9 νησιωτικοί δήμοι με 10 έργα ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Μιλάμε βέβαια πάντα για το νερό. Με τα έργα αυτά βελτιώνονται οι συνθήκες ίδρυυσης στους ωφελούμενους δήμους, καθώς επιτυγχάνεται μείωση διαρροών νερού, που σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους δημάρχους, φτάνει το 60 με 70%. Εμείς, σαν Βόλος, δηλαδή, μας γύρω στους 40 με 50. Και ήδη γίνονται έργα προς αυτή την κατεύθυνση, άρα τώρα εννοείται ότι θα γίνουν και δουλειές προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα έχουμε όμως και σε περίπτωση που απαιτείται έναν υποθαλάσσιο ογό, όπως ας πούμε αυτός που θα πηγαίνει από το Τρίκερι, από την Αγία Κυριακή στο νησάκι του Τρίκερι, ώστε να έχει επαρκή υδροδότηση σε περιοχές που δεν είχαν μέχρι τώρα πόσιμο νερό, αλλά χρειάζονταν παραδείγματος χάρη υδροφόρες, όπως σας είπα το συγκεκριμένο παράδειγμα. Να πω λοιπόν ότι αυτό ικανοποίησε πάρα πολλούς δημάρχους, έτσι, αυτή η προοπτική, και ελπίζουν σύντομα, γιατί οι περισσότεροι έχουν έτοιμες μελέτες για τα συγκεκριμένα έργα, να μπορέσουν να προχωρήσουν στη δημοπράτησή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Ένας 58χρονος κατηγορείται ότι χαστούκησε και αποπειράθηκε να πνίξει με μαξιλάρι ένα 8χρονο αγόρι, γιατί ενοχλήθηκε από τη φασαρία που έκανε με τον 11χρονο αδερφό του. Το απίστευτο αυτό περιστατικό συνέβη σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου και σε βάρος του φερόμενου δράστη ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας ενημερώσει τώρα η Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα.
8: Καλό μεσημέρι. Η οικογένεια στο σπίτι μένει η διαζευμένη μητέρα με τα δύο παιδιά της, τον 11χρονο και τον 8χρονο. Ενοικιάζει λοιπόν το διαμέρισμα από τον 58χρονο και το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, όταν συνέβη αυτό το επεισόδιο, η μητέρα είχε φύγει για λίγη ώρα από το σπίτι γιατί φροντίζει περιστασιακά ένα ηλικιωμένο που μένει εκεί κοντά. Όπως περιγράφηκε στην καταγγελία της, δεν πέρασαν 10 λεπτά από την αποχώρησή της από το σπίτι της και την πήρε τηλέφωνο ο σπιτονοικοκύρης της, ο οποίος της είπε ότι τα παιδιά έσπασαν μία πόρτα μέσα στο σπίτι που νοικιάζει και ότι ο ίδιος προσπάθησε να τα συνετίσει και ότι χαστούκησε πέρα από τα δύο. Η μητέρα επέστρεψε, όπως καταλαβαίνετε, επέστρεψε αμέσως στο σπίτι, βρήκε mm-hmm. τον μικρό και τον 8χρονο να κλαίει και σύμφωνα με τα όσα της είπαν τα παιδιά, Ο 58χρονος ενοχλήθηκε και από την ζημιά αλλά και από τη φασαρία που έκαναν γιατί έπαιζαν, μπήκε μέσα στο σπίτι, ότι χτύπησε τον μικρότερο, τον 8χρονο, το έδωσε δηλαδή δύο χαστούκια και στη συνέχεια έβαλε το μαξιλάρι του καναπέ, το έβαλε στο κεφάλι του παιδιού. Μετά λοιπόν, μετά από τις καταγγελίες που έκανε στις αστυνομικές αρχές η μητέρα, συνελήφθη ο 58χρονος, ο οποίος οδηγήθηκε χθες ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, δικογραφείο που σχηματίστηκε ήταν για τα αδικήματα της σωματικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου και της διατάξης οικιακής ειρήνης, όμως η εισαγγελέας έκρινε ότι θα πρέπει να αναβαθμίσει το κατηγορητήριο και να ασκήσει σε βάρος τοπική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για απειλή και εξίδυση κατά συρροή σε βάρος ανηλίκων. Έχει πλέον, είναι κακουργηματική λοιπόν η δίωξη. Πήρε προθεσμία από την ανακρίτρια και πρόκειται να απολογηθεί αύριο το μεσημέρι. Μέχρι τότε κρατείται.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταυρούλα. Σημαντικές απώλειες σε εγωπροβατοτροφία και βοοτροφία και κυρίως στη χειροτροφία καταγράφουν τα στοιχεία της Ελστάτ για το 2025. Ιδιαίτερα μάλιστα ανησυχητική είναι η εικόνα που καταγράφεται στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤΑ Κοζάνης έχει περισσότερα. Αναστασία, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις παρουσιάζουν σημαντική μείωση σχεδόν σε όλους τους βασικούς κλάδους της ζωικής παραγωγής. Στις εκμεταλλεύσεις γοειδών καταγράφεται μείωση 15%, ενώ στις εκμεταλλεύσεις προβατοειδών η μείωση ενέρχεται σε 14%, αποτυπώντας τη συνεχιζόμενη συρρήκνωση της εγωπροβατοτροφίας στην περιφέρεια. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η υποχώρηση στις εκμεταλλεύσεις γοειδών, όπου η μείωση φτάνει το 26%, γεγονός που αντανακλά τις έντονες πιέσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Τη μεγαλύτερη πτώση εμφανίζει η χειροτροφία. Οι εκμεταλλεύσεις μειώθηκαν κατά 81%, καθώς από 143 εκμεταλλεύσεις το 24 περιορίστηκαν σε μόλις 27 το 25, δηλαδή χάθηκαν 116 μονάδες μέσα σε ένα χρόνο. Τα στοιχεία της Ελστάτ αναδεικνύουν τη σοβαρή συρρήκνωση του πρωτογενούς τομέα στη Δυτική Μακεδονία, με τους ανθρώπους της ακτινοτροφίας να επισημαίνουν ότι το αυξημένο κόστος παραγωγής, η ζωονόση και η μειωμένη κερδοφορία έχουν οδηγήσει πολλές εκμεταλλεύσεις σε πάυση της δραστηριότητάς τους, δημιουργώντας έντονο προβληματισμό για το μέλλον του κλάδου στην περιοχή. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία.
10: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και σε αποχή διαρκείας από σήμερα, οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ όλης της χώρας για τις ανανεώσεις αδειών οδήγησης και τις μεταβιβάσεις οχημάτων που τους ανατέθηκε με διαπιστωτική πράξη. Τα ΚΕΠ είναι υποστελεχωμένα και οι νέες αρμοδιότητες απειλούν την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών που έχουν αναδειχθεί ως καλύτερη υπηρεσία στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο τώρα θα μας πει περισσότερα η Μυρσίνη Τζινέλη. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, από σήμερα πραγματοποιούν κινητοποίησεις οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ όλης της χώρας μετά από απόφαση της Ομοσπονδίας τους. Να διευκρινίζουμε ότι εργάζονται κανονικά τα ΚΕΠ, αλλά δεν δέχονται να εξυπηρετήσουν αυτές τις δύο υπηρεσίες που είπες, δηλαδή ανανεώσεις οδειών οδήγησης και τις μεταβιβάσεις αχημάτων. Τους ανατέθηκαν με διαπιστωτικές πράξεις αυτές οι δύο υπηρεσίες, λένε οι εργαζόμενοι, ενώ μέχρι τώρα ποια ήταν η συνήθις διαδικασία μέσω κοινής υπουργικής απόφασης. Το Υπουργείο Εσωτερικών που ανήκουν τα ΚΕΠ και το Υπουργείο από το οποίο μεταφέρονται οι υπηρεσίες να λαμβάνουν αυτή την απόφαση και να γίνεται και μια προεργασία. Αυτή τη φορά δεν έγινε κάτι τέτοιο, έγινε απλώς με μια διαπιστωτική πράξη, αφαιρώντας και το δικαίωμα του πολίτη να πάει στις διευθύνσεις μεταφορών που είναι δικαίωμά του για να κάνει αυτές τις εργασίες. Το σημαντικό όμως είναι ότι τα ΚΕΠ υποστελεχωμένα, χωρίς να έχει υπάρξει ενίσχυση, τους ανατίθεται άλλη μία υπηρεσία. Από το Σωματείο Εργαζομένων στα ΚΕΠ Νήσων Αιγαίου, η κυρία Άννα Πρίντεζη, πρόεδρος, επεσήμανε στην ΕΡΤ Αιγαίου ότι οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ θέλουν να παραμείνουν ως υπηρεσία με υψηλή ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών και τέτοιες πράξεις απειλούν την εύρυθμη λειτουργία των ήδη υποστελεχωμένων ΚΕΠ. Το πρόβλημα επιδεινώνεται, καθώς όπως είπε, δεν υπάρχει κανένας διάβλος επικοινωνίας με την αρμόδια υπηρεσία στο Υπουργείο Εσωτερικών για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, αν και από σήμερα δεν έχει τη δυνατότητα κάποιος να πάει στο Υπουργείο Μεταφορών με φυσική παρουσία και να εξυπηρετηθεί, μόνο μέσω διαδικτύου, με την απόφαση τους οι εργαζόμενοι των ΚΕΠ δεν θα δέχονται ούτε στα ΚΕΠ τη φυσική παρουσία, οπότε αυτοί που είναι αποκλεισμένοι από την διαδικτυακή πρόσβαση δεν θα μπορούν να κάνουν αυτές τις δύο πράξεις. Ελπίζουμε να υπάρξει μια συνεργασία και να λυθεί το θέμα αυτό, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Ας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Σημαντικές εξελίξεις για τις δημόσιες δομές υγείας στην Τριφυλία προέκυψαν από τη χθεσινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας υπό τον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη με τη συμμετοχή των βουλευτών καθώς και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και παραγωγικών και κοινωνικών φορέων της περιοχής. Η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας ενημερώσει. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Στο επίκεντρο πράγματι της συνάντησης βρέθηκε το πάγιο αίτημα για την αποσύνδεση του νοσοκομείου και υπηρεσίες από το νοσοκομείο της Καλαμάτας και την απόκτηση διοικητικής αυτοτέλειας καθώς και η αναβάθμιση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην περιοχή της Τριφυλίας. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκε αναλυτικά η επιχειρηματολογία υπέρ της διοικητικής αυτοτέλειας του νοσοκομείου Κυπαρισίας με έμφαση στις αυξημένες ανάγκες υγειονομικής κάλυψης της περιοχής και στη διαχρονική στήριξη του αιτήματος από τους τοπικούς φορείς. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο Υπουργός Υγείας αναγνώρισε τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και δεσμεύτηκε να εξετάσει διεξοδικά τα στοιχεία που του παρουσιάστηκαν, προαναγγέλλοντας συγκεκριμένη απάντηση από την πλευρά του Υπουργείου μέσα στις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, αποφασίστηκε να προχωρήσει η εκπόνηση μελέτης και η χρηματοδότηση για την κατασκευή νέου σύγχρονου κέντρου υγείας στα Φιλιατρά, επιφάνειας περίπου 600 τετραγωνικών, το οποίο θα αναγερθεί στο χώρο του σημερινού κέντρου υγείας. Ο σχετικός φάκελος, μάλιστα, αναμένεται να κατατεθεί από την έκτη υγειονομική περιφέρεια μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ενώ το έργο προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και Πόρους του Υπουργείου Υγείας. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Τη Σάμο επισκέπτεται σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη προκειμένου να εγκαινιάσει δύο σημαντικά έργα που ολοκληρώθηκαν από την Εφορία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας και αφορούν την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Πάμε στη Σάμο και στον Χάρη Ζαβουδάκη. Χάρη.
13: Καλό μεσημέρι από την ΣΑΜΟ. Να πω λοιπόν ότι η κυρία Λίνα Μενδώνη έχει τροποποιήσει το πρόγραμμά της. Τελικά θα φτάσει αύριο το πρωί και θα βρίσκεται αμέσως μετά στο Καρλόβαση, όπου εκεί θα συμμετέχει στην εγκατάσταση του εργολάβου στην ευληματική εκκλησία Κοιμήσεως Θεοτόκου. Θα θυμάστε την εικόνα που ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο μετά από τον σεισμό των 7,2 ρίχτερ στο νησί της Σάμου του 2020. Εγκαθίσταται ο εργολάβος και παρουσία του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σάμου Ικαρίας Κορσιών κ. Ευσεβίου, αλλά και του Δημάρχου Δυτικής Σάμου Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους, θα γίνει εγκατάσταση του αναδόχου. Στην συνέχεια, έχουμε δύο σημαντικά έργα προστασίας και κληρονομιάς που εγγενιάζονται την Παρασκευή το απόγευμα στις 6. Τα εγγένεια του έργου αποκατάσταση ιερού ναού Άγιοι Γιαννάκηδες στο Άνω Βατή, το οποίο αφορά την αποκατάσταση ενός σημαντικού μνημείου της περιοχής, και στις 8 η ώρα θα εγγενιαστεί άλλο ένα εμβληματικό έργο, είναι η διαμόρφωση ανάδειξη του παλαιοχριστιανικού κημητηρίου στην θέση Γλυφάδα Πυθαγορείου, που αναδεικνύει ένα ιδιαίτερης ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας χώρο. Να πω ότι τα εγγένεια διοργανώνει η Εφορία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας, ενώ η παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού υπογραμμίζει τη σημασία των παρεμβάσεων για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρή.

0: Έγκριση για νυχτερινούς ψεκασμούς για την καταπολέμηση των κουνουπιών έλαβε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Η Μαρία Μανάκα έχει το ρεπορτάζ. Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι. Το πρόβλημα των κουνουπιών δεν έχει τέλος, ειδικά στην περιοχή μας. Ιδιαίτερα αυτούς τους μήνες η όκληση είναι έντονη. Στον Εύρο οι γείτονες Τούρκοι έχουν και αυτοί τους οριζόνες τους και αυτό δημιουργεί, πολλαπλασιάζει την εμφάνιση κουνουπιών. Φέτος η περιφέρεια εφαρμόζει πιλωτικά το πρόγραμμα καταπολέμησής τους σε ετήσια βάση και όχι από 7 μήνες που διαρκούσαν μέχρι και πέρυσι. Φέτος θα είναι σε ετήσια βάση το πρόγραμμα, πιλωτικά εφαρμόζεται. Γιατί οι χειμώνες πλέον είναι ιππιότεροι και τα κουνούπια δοκιμάζουν παντού, στις τάνες, στα λάστιχα, σε πολλά σημεία στην περιοχή μας. Τώρα, τις δηλώσεις που έκανε ότι η Περιφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, ο κ. Βενετίδης, είπε ότι φέτος η περιφέρειά μας είναι η μοναδική στην Ελλάδα που πήρε την έγκριση ψεκασμού με την μέθοδο ULV κατά τις βραδινές ώρες. Ήταν ένα αίτημα πολλών χρόνων, πάνω από 12 χρόνια που το διεκδικούσαν εδώ στην περιοχή μας, χωρίς αποτέλεσμα, όμως φέτος ασκήθηκε ιδιαίτερη πίεση και έγγραφα βεβαίως εστάλησαν που αποδείκνυαν τη σοβαρή κατάσταση σε θέματα όχληση των κουνουπιών. Η Επιτροπή έδωσε την πρώτη έγκριση και τώρα αναμένεται να τους αποστελεί το έγγραφο από το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΗ, το οποίο θα διορθωθεί μόνο στη δική μας περιφέρεια τους ψεκασμούς στις βραδινές ώρες με την μέθοδο που σας προείπα, η οποία συλλαμβάνει τα κουνούπια όταν είναι σε κυκλοφορία και χωρίς να υπάρχει κρούσμα ιού δυτικού νείλου, κάτι που μέχρι πρότινος ήταν προϋπόθεση για να δοθεί άδεια για τους βραδινούς ψεκασμούς. Στα επιχειρήματα της περιφέρειας μας αναφέρεται το γεγονός ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κατέχει τα 2/5 των ήδη βιότοπων. Οι εκτάσεις που έχει να αντιμετωπίσει είναι 55 εκατομμύρια στρέμματα, οπότε το πρόβλημα εντείνεται περισσότερο, ιδιαίτερα τώρα στα μέσα Ιουλίου με αρχές Αυγούστου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Ξεκινά από το σχολικό έτος 2026-2027 η λειτουργία δύο νέων εσπερινών ΕΠΑΛ στο Βουργαρέλι του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και στην Άνω Καλεντίνη του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη μετά την έκδοση του ΦΕΚ της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση στις ορεινές περιοχές της Σάρτας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων η Αλεξάνδρα Αγγέλη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Δίνεται έτσι δυνατότητα σε νέους αλλά και σε ενήλικες εργαζόμενους να ολοκληρώσουν το σχολείο, να αποκτήσουν το απολυτήριο λυκείου και να λάβουν μια επαγγελματική εξειδίκευση στον τόπο τους. Για την ίδρυση αυτών των δύο νέων σχολικών μονάδων συνεργάστηκε ο βουλευτής της Άρτας της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Τήλιος, οι δημοτικές αρχές των Δήμων Κεντρικών του Μέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη, καθώς και διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Άρτας. Ο κύριος Τήλιος χαρακτήρισε την ίδρυση αυτών των νέων δύο εσπερινών ΕΠΑΛ θετική εξέλιξη και ένα καλό νέο για τον ομό, σημειώνοντας ότι η ενίσχυση της εκπαίδευσης στην περιοχή αποτελεί σταθερή του προτεραιότητα. Οι τομείς που θα λειτουργήσουν και στις δύο σχολικές μονάδες είναι γεωπονία, τροφίμων και περιβάλλοντος, πληροφορικής διοίκησης και οικονομίας, καθώς και υγείας, πρόνοιας και δεξίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να απευθύνονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας.
0: Ναι, Αλεξάνδρα. Μάλλον κόπηκε η τηλεφωνική σύνδεση, ωστόσο όμως ακούσαμε το μεγαλύτερο μέρος του ρεπορτάζ από την Αλεξάνδρα Αγγέλη.

0: Ενώπιον του εισαγγελέα τώρα για παράνομη κατοχή πολεμικού υλικού, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ένας 64χρονος από την Αγιά, ο οποίος προσήλθε χθες στην πυροσβεστική υπηρεσία της περιοχής και παρέδωσε μία χειροβομβίδα. Οι αντιφάσεις στις οποίες τώρα έπεσε, αναφερόμενος στο πώς τη βρήκε, οδήγησαν και στη σύλληψή του. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Για παράνομη κατοχή πολεμικού υλικού, βεβαίως, διώκεται ο 64χρονος, ο οποίος χθες το πρωί επισκέφθηκε το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Αγίας, αφήνοντας μια χειροβομβίδα και λέγοντας ότι τη βρήκε στον κήπο από σπίτι συγγενικού του προσώπου. Οι πυροσβέστες, βεβαίως, εξυπακούεται ότι είναι αναρμόδιοι για να διαχειριστούν τέτοια θέματα. Ειδοποίησαν ευθύς αμέσως την αστυνομία και οι εξηγήσεις, βεβαίως, που έδωσε στο αστυνομικό τμήμα αναζωπήρωσαν ακόμη περισσότερο τις υποψίες, γιατί ο 64χρονος έπεσε στις αντιφάσεις. Οι αστυνομικοί, βεβαίως, του έκαναν σχετικές ερωτήσεις για το πού βρήκε τη χειροβομβίδα. Ο ίδιος αρχικά, ενώ είπε ότι τη βρήκε στην αυλή στον κήπο σπιτιού συγγενικού του προσώπου, μετά είπε ότι ένας φίλος του του παρέδωσε μια βαλίτσα με πράγματα κατά την περίοδο της ομηνίας του Ντάνιελ, 3 χρόνια πριν δηλαδή. Και προχθές ο ίδιος θέλησε να ξεκαθαρίσει τι έχει μέσα και βρήκε τη χειροβομβίδα και έτσι πανικοβλήθηκε και επέλεξε να την παραδώσει στην πυροσβεστική. Αξίζει να αναφέρουμε, βεβαίως, με βάση τα όσα έγιναν γνωστά και με τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, ότι η αμυντικού τύπου χειροβομβίδα, που είναι πιο ισχυρή από την επιθετικού τύπου, έφερε σημάδια διάβρωσης και δεν νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο να περπατάς μέσα σε μια επαρχιακή πόλη έχοντας στα χέρια σου μια χειροβομβίδα για την παραδόσεις που στην πυροσβεστική είναι. Αυτά τα θέματα, ως γνωστόν, τα χειρίζονται ειδικοί πυροτεχνολογοί του στρατού. Και κάπως έτσι, βεβαίως, τώρα αυτή την ώρα καλείται να δώσει εξηγήσεις στον εισαγγελέα για την παράνομη κατοχή του πολεμικού υλικού 64χρονος από την Αγιά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Δήμος Δράμας τώρα συνεχίζει και τη νέα σχολική χρονιά τη λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου, ενώ ξεκίνησε ήδη το δωρεάν καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, αθλητισμός και παιχνίδι 2026. Από την ΕΡΤ Καβάλας για τα προγράμματα θα μας ενημερώσει η Τασούλα Κρητικού. Τασούλα.
2: Βίκυ, η λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου υλοποιείται χάρη στη διαχρονική, εθελοντική και ουσιαστική προσφορά των τοπικών ιδιοκτητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και κέντρων ξένων γλωσσών, οι οποίοι για μία ακόμη χρονιά στέκονται αρρωγή στην κοινωνία της Δράμας. Αυτό το κοινωνικό φροντιστήριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού, δημότες ή κατοίκους του Δήμου Δράμας, βάσει συγκεκριμένων κοινωνικών και εισοδηματικών κριτηρίων, και φέτος η όλη διαδικασία έχει ξεκινήσει νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη οργάνωση και πιο ουσιαστική στήριξη από την αρχή της νέας σχολικής περίοδου. Οι αιτήσεις είναι σε εξέλιξη, υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Την ίδια ώρα, αυτό το διάστημα, ο Δήμος Δράμας υλοποιεί το δωρεάν καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, αθλητισμός και παιχνίδι 2026, μια καθιερωμένη πλέον δράση κοινωνικού χαρακτήρα που δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να περάσουν το καλοκαίρι τους με ασφάλεια, κίνηση, χαρά και δημιουργικότητα, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ουσιαστική ανάσα στους γονείς που εργάζονται. Είναι τελείως δωρεάν, απολύτως δωρεάν η συμμετοχή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειες. Θα κυλήσει μέχρι και τον Αύγουστο, εκεί στα μέσα Αυγούστου, ενώ οι δράσεις πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη έμπειρων γυμναστών και εκπαιδευτικών σε οργανωμένους και ασφαλείς χώρους της πόλης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις των νησιών αλλά και τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης της νησιωτικής οικονομίας παρουσίασε η πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου Νίκη Μαλαφούρη κατά τη συμμετοχή της στη συνεδρίαση της Διακομματικής Υποεπιτροπής Νησιωτικών Περιοχών της Βουλής. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Στην εν λόγω Επιτροπή Νησιωτικών Περιοχών της Βουλής είναι μέλος η κυρία Μαλαφούρη, η οποία παράλληλα είναι και πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου. Στην τοποθέτησή της ανέδειξε ζητήματα όπως το αυξημένο κόστος μεταφορών και ενέργειας, η ανάγκη θεσμοθέτησης μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά, η αναβάθμιση του μεταφορικού ισοδύναμου, η ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και η αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Όπως τόνισε, η Ζάκυνθος έχει αποδείξει την οικονομική της δυναμική, ωστόσο οι επιχειρήσεις του νησιού συνεχίζουν να επιβαρύνονται με δυσανάλογο κόστος λειτουργίας. Έκανε και σχετικές δηλώσεις στην ΕΡΤ Ζακύνθου, Το εμπόριο, όπως είπε, αποτελεί την καρδιά της νησιωτικής οικονομίας και χρειάζεται άμεσες θεσμικές παρεμβάσεις που θα διασφαλίσουν ίσους όρους ανάπτυξης για όλους τους νησιώτες επιχειρηματίες. Επίσης, η κυρία Μαλαφούρη, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, παρουσίασε τις βασικές προτάσεις από πλευράς Επιμελητηρίου Ζακύνθου και της Εν Λόγω Επιτροπής στην Βουλή. Μείωση κόστους μεταφορών, καθώς η συνεχής αύξηση των ναύλων επιβαρύνει την εφοδιαστική αλυσίδα και αυξάνει το κόστος των προϊόντων. Αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, το οποίο περιορίζει την ανταγωνιστικότητα των μικρών επιχειρήσεων. Επιτάχυνση των πληρωμών και αναβάθμιση του μεταφορικού ισοδύναμου, ώστε να λειτουργεί ως ουσιαστικό εργαλείο στήριξης της νησιωτικότητας. Θεσμοθέτηση μειωμένου ΦΠΑ για όλα τα νησιά και κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης που επιβαρύνει ανάλογα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και της πρόσβασης στη χρηματοδότηση με πολιτικές προβολής των τοπικών προϊόντων και ένα τραπεζικό σύστημα που θα στηρίζει ουσιαστικά την επιχειρηματικότητα της περιφέρειας. Και τέλος, αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που αποτελεί πλέον ένα από τους σημαντικότερους ανασταλτικούς παράγοντες για τη λειτουργία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Αυξημένη παρουσιάζεται η τουριστική κίνηση στην Κέρκυρα, με τα στοιχεία του Ιουνίου να επιβεβαιώνουν τη θετική πορεία της φετινής σεζόν. Οι αφήξεις πτήσεων από το εξωτερικό κατέγραψαν αύξηση 5,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη έχει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, σταθερά στην προτίμηση των επισκεπτών από διεθνείς αγορές παραμένει η Κέρκυρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιωάννης Καποδίστριας. Με τη Βρετανική αγορά να παραμένει ισχυρότερη, ενώ ακολουθεί η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία και η Γαλλία. Παράλληλα, για το σύνολο της φετινής περίοδου, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν προγραμματίσει περίπου 8,6% περισσότερες διαθέσιμες θέσεις. Αυτές οι θέσεις μεταφράζονται περίπου σε 200.000 επιπλέον. Θετική είναι και η εικόνα ως προς την επιμήκυση της τουριστικής περιόδου, καθώς αρκετές αεροπορικές εταιρείες θα διατηρήσουν τα δρομολόγια τους έως και τον Οκτώβριο και σε ορισμένες περιπτώσεις μέχρι και τις αρχές Νοεμβρίου. Η αυξημένη προσέλευση όμως των επισκεπτών φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα ζητήματα διαχείρισης της κίνησης στο αεροδρόμιο. Σε περιόδους αιχμής καταγράφονται μεγάλες ουρές στους χώρους ελέγχου διαβατηρίων, κυρίως για επιβάτες που προέρχονται από χώρες εκτός ζώνης Σέγγεν, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται καθυστερήσεις και ταλαιπωρία κατά την άφιξη ή την αναχώρησή τους. Ιδίως σε μέρες αιχμής με 8 πτήσεις ταυτόχρονα από περιοχές εκτός Σέγγεν, κυρίως από Βρετανία, καταγράφονται ουρές τόσο στους χώρους αναμονής όσο και στην πίστα που ξεπερνάνε τα 200 μέτρα και τη μισή ώρα. Η καθυστέρηση στους διαβατηριακούς ελέγχους δημιουργεί καθυστερήσεις και στις πτήσεις, με τα αεροσκάφη να περιμένουν τη σειρά τους για τροχοδρόμηση, απογείωση ή στάθμευση. Φυσικά είναι ένα φαινόμενο που δεν το αντιμετωπίζει μόνο το αεροδρόμιο της Κέρκυρας, αλλά όλα τα αεροδρόμια με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για πτήσεις εκτός Σέγγεν. Για τον λόγο αυτό, οι φορείς που εκπροσωπούν τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια αλλά και τις αεροπορικές εταιρείες έστειλαν επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ζητώντας να δοθεί η δυνατότητα αναστολής των ελέγχων που προβλέπει το νέο σύστημα, εκφράζοντας φόβους ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια Ιουλίου και Αυγούστου, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Εβδομάδα κινηματογραφικής παιδείας στον Άγιο Κύρικο Ικαρίας από 6 Ιουλίου μέχρι 10 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί από το νεανικό πλάνο με τη συνεργασία και τη φιλοξενία που προσφέρεται από το Δήμο Ικαρίας. Να πάμε στον Γιώργο Βίτσαρα. Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου, με αρκετά ζεστή ημέρα σήμερα. Η εβδομάδα αυτή αποτελείται από κινηματογραφικές δράσεις που συνδυάζουν την ψυχαγωγία με την κινηματογραφική παιδεία και απευθύνονται σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και στους εκπαιδευτικούς των σχολείων της περιοχής μας, αλλά και σε όλη την οικογένεια. Αυτό που στοχεύει είναι η εξοικείωση των παιδιών με την κινηματογραφική δημιουργία μέσω της παρακολούθησης ταινιών από την παιδική και νεανική ταινιοθήκη του νεανικού πλάνου, που είναι πραγματικά πάρα πολύ πλούσια, και στην δημιουργική και ομαδοσυνεργατική συμμετοχή των παιδιών σε ένα κινηματογραφικό εργαστήριο. Να πούμε ότι οι προβολές θα γίνονται στον θερινό δημοτικό κινηματογράφο Αγίου Κυρίκου από τις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για όλους, και στο κινηματογραφικό εργαστήριο δημιουργίας που είπαμε πριν, μικρού μήκους ταινίας ντοκιμαντέρ θα έχουν ένα τοπικό θέμα που θα επιλέξουν μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 10 με 15 ετών υπό την καθοδήγηση του κινηματογραφιστή Ξενοφόντα Βαρδαρού. Και να πω ότι το κινηματογραφικό εργαστήριο είναι βιωματικό, έχει διάρκεια 15 με 20 ώρες. Υλοποιείται στις πρωινές συναντήσεις. Να πω ότι επειδή έληξε χθες η αιτήσεις για συμμετοχή, έχει ήδη καλυφθεί. Έχουν ήδη καλυφθεί όλες οι θέσεις που μπορούν να καλύψουν τα παιδιά του νεανικού πλάνου και ελπίζουμε ότι θα έχουμε ένα πολύ δημιουργικό αποτέλεσμα του εργαστηρίου που θα είναι αυτή η μικρή μου οίκους ταινία και η οποία θα μπορεί να λάβει μέρος σε μαθητικά φεστιβάλ κινηματογράφου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Η τρίτη συνεχόμενη χρονιά υλοποίησης του πρώτου επίσημου προγράμματος διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής επτάχορδης λύρας από το Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης ολοκληρώνεται με τρεις μουσικές παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο Μαρονία, στο Βυζαντινό Τείχος Κομωτινής και στο Μουσείο Άγγελου Σικελιανού, στους Δελφούς. Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
6: Ναι, και σε αυτές τις μουσικές παραστάσεις συμμετέχουν οι λεγόμενοι λυριστές, δηλαδή οι εκπαιδευόμενοι του προγράμματος αυτού και οι έμπειροι εκπαιδευτές τους, δηλαδή ο Νίκος Ξανθούλης στην αρχαία λύρα και βάρβιτο, η Ευαγγελία Κοψαλίδου, αρχαία λύρα και βάρβιτο επίσης, και Σοφία Καρακούτα στο τραγούδι. Στις 7 Ιουλίου ξεκινούν οι συναυλίες, με την αρχή να γίνεται από το τμήμα του Βυζαντινού Τείχους Κομωτινής, εντός του προαύλιου χώρου του πρώτου δημοτικού σχολείου. Οι λυριστές διακονούν την αρχαία ελληνική μουσική και παράλληλα αναζητούν σύγχρονες μορφές έκφρασης με τη λύρα ως όχημα μιας πνευματικής αναβίωσης. Την επόμενη μέρα, Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 8, στο επιβλητικό αρχαίο θέατρο Μαρόνια, σε μια βραδιά έκπληξη, με τους λυριστές σε δεξιοτεχνικά κομμάτια και την Ελένη του Ευρυπίδη σε αναλόγιο υπό τη σκηνική επιμέλεια της Μυρσίνης Λαντζουράκη. Τέλος, Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο Μουσείο Άγγελου Σικελιανού στους Δελφούς, ενώ το πρωί της ίδιας ημέρας στις 10 περίπου στο πλάτωμα του Τρίποδα των Πλατεών στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών θα ερμηνευθεί από όλη την ομάδα ο πρώτος δελφικός ύμνος στον Απόλλωνα. Τέλος, να πούμε, Βίκη, ότι οι λυριστές από σήμερα 2 Ιουλίου μέχρι και τις 9 του μήνα, από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στη Λέσχη Κομωτινέων θα προσφέρουν ανοιχτά μαθήματα για κάθε ενδιαφερόμενο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Από σήμερα και μέχρι την Κυριακή διεξάγεται στο Λεωνίδιο Νότιας Κοινουρίας το γνωστό φεστιβάλ Μελιτζάζ. Ο Βασίλης Κούβαλης θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό φεστιβάλ. Διοργανώνεται για 14η χρονιά και αντλεί τη θεματική του από την έννοια των κοινών, δηλαδή κάθε είδους υλικούς και άειλους πόρους του, τους οποίους οι κοινότητες διαχειρίζονται συνολικά σύμφωνα με κανόνες και πρότυπα που οι ίδιες έχουν καθορίσει. Το Μελιτζάζ, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, στοχεύει στην αξιοποίηση και την ανάδειξη της μεγάλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Τσακωνιάς. Μέσα από αυτό το σύγχρονο και δημιουργικό τρόπο οι διοργανωτές προωθούν με ξεχωριστό στυλ την ιστορία, την αρχιτεκτονική, τη διάλεκτο, την υφαντική και τον τσακώνικο χορό. Η προώθηση γίνεται μέσω μουσικής, κυρίως γεύσεων, θα πω εγώ, ημερίδων συζητήσεων, εργαστηρίων και κινηματογράφου. Όλες αυτές οι υπαίθριες δράσεις σε πλατείες, δρόμους, σοκάκια του Λεωνιδίου συγκεντρώνουν πολύ κόσμο που αυτός συμμετέχει σε όλα αυτά και γίνεται ένα με όλο αυτό το πολύχρωμο συνοπάντημα. Το φεστιβάλ ξεκινά σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα και ολοκληρώνεται το βράδυ της Κυριακής 5 Ιουλίου του 2026. Υποστηρίζουν το φεστιβάλ ο Δήμος Νότιας Κοινουρίας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Επιμελητήριο της Αρκαδίας, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, ενώ συνδιοργανώνεται με τον Εμπορικό Βιοτεχνικό Επαγγελματικό Σύλλογο του Λεωνιδίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήνας πολιτιστικών εκδηλώσεων ο Ιούλιος και στοιχείο και ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν αυτές που θα πραγματοποιηθούν στη Βόλισσο και στην περιοχή της Αμανής, σαν ένα είδος στήριξης της περιοχής που πέρυσι, να θυμίσουμε, επλήγει από τις φωτιές. Θοδωρής Πηλιώτης μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στοιχείο. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και να πούμε ότι πολλές εκδηλώσεις γίνονται στην περιοχή. Σύλλογοι, φορείς έχουν βάλει έτσι το πρόγραμμά τους να παρουσιάσουν δράσεις έτσι ώστε να μας κάνουν να επισκεφτούμε την Αμανή και την Πολυσσό. Έτσι λοιπόν αυτό το Σάββατο έχουμε τα χοροδιακά σύνολα της χοροδίας Χίος Λύρικα και το νεανικό της τμήμα που παρουσιάζουν μια τελετουργική μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο Μήτρα Φωτός στο σχολείο της Πολυσσού. Μια τελετουργία όπως να φέρουν χαρακτηριστικά και η μαέστρος η κυρία Γκέλα Τσιμπερλού που κατά τη διάρκεια συνέντευξη παρουσίασε αυτές τις δράσεις που όπως είπε πρόκειται για μια εμπειρία αφιερωμένη στη δύναμη της αναγέννησης, στην ατοχή της φύσης και στην άρρηκτη σχέση με τον τόπο που μας διαμόρφωσε. Η εκδήλωση θα γίνει στον χώρο του ιστορικού σχολείου, έχει κλείσει μάλλον ένα αιώνα ζωής το σχολείο της Πολυσσού και πρέπει να πούμε Βίκυ ότι πέρσι γλίτωσε την τελευταία στιγμή από την πυρκαγιά χάρη σε έναν καθηγητή του που πήρε είδηση ότι είχε πλησιάσει πολύ κοντά. Από τις 7 του μήνα εξάλλου του Ιουλίου έχουμε το Deo Project, έχουμε έναν οργανισμό που τα τελευταία χρόνια επιλέγει είτε χωριά είτε σημεία της Χίου και διοργανώνει σύγχρονη οικαστική έκθεση. Έχουμε σε αυτήν τη συμμετοχή στο χώρο και πάλι του Λυκείου μια μεγάλη συμμετοχή από 14 καλλιτέχνες και καλλιτέχνες με ρίζες από 11 διαφορετικές χώρες που μέχρι και τέλος του Αυγούστου θα παρουσιάσουν την έκθεση που έχει σαν τίτλο «Ο Ισπνός γράμμα σε έναν Ισπνό πατέρα», δίνοντας έτσι την σύνθετη αυτή σχέση που διατηρούμε με ένα πραγματικό συμβολικό Ισπνό πατέρα που ένα φροντιστή που αποτυχάνει να προστατεύσει και ταυτόχρονα το ασθενικό σύστημα εξουσίας που αποδεικνύει ήταν επαρκές μέσα από την σύγχρονη μορφή της τέχνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Μία σύγχρονη ομαδική έκθεση σε συνειρμικό διάλογο με τον Ιερώνυμο Μπός πραγματοποιείται στην Καλαμάτα. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
9: Καλό μεσημέρι. Η ομαδική έκθεση «Ο κήπος των επίγειων απολαύσεων» φιλοξενείται έως τις 20 Αυγούστου στο χωροτέχνης Α49 στην Καλαμάτα, προτείνοντας μια σύγχρονη ματιά στο διάσημο τρίπτυχο του Ιερώνυμου Μπός σε επιμέλεια του Δημήτρη Τζαμουράνη. Η έκθεση φέρνει σε διάλογο 11 καλλιτέχνες από το Βερολίνο, οι οποίοι παρουσιάζουν ζωγραφικά, γλυπτικά, φωτογραφικά και μεικτών μέσων έργα, μαζί με τον Φίλιππο Τσιτσόπουλο που συμμετέχει με guest performance. Οι δημιουργοί δεν αναπαράγουν απλώς το πρωτότυπο έργο, αλλά συνομιλούν μαζί του, διερευνώντας τη σχέση του σύγχρονου ανθρώπου με το σώμα, τη φύση και την επιθυμία. Ο εκθεσιακός χώρος διαμορφώνεται ως ένας περιηγήσιμος κήπος, όπου η ειδονή και η φθορά, η ομορφιά και η δυσφορία συνυπάρχουν, ενώ το σώμα προσεγγίζεται ως ευάλωτο και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Σε θεωρητικό επίπεδο, η έκθεση πλαισιώνεται από την ψυχαναλυτική προσέγγιση του Γιάννη Μήτρου, σύμφωνα με την οποία το έργο του Μπός δεν αποτυπώνει απλώς την απόλαυση, αλλά τη δομή της ανθρώπινης επιθυμίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καιρός. Στα βόρεια τώρα προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπεται για αύριο γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-δυτική 3 με 5, στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 30 με 33 και στην υπόλοιπη χώρα τους 33 με 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Ειρήνη Γκέλη. Στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιαννακάκη και στη τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΣΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΣΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Προβληματισμός, ανησυχία, οργή και αντιδράσεις. Πολλές πολιτικές αντιδράσεις για τις 3 εμβριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, με μία γυναίκα νεκρή και 4 τραυματίες. Με την αστυνομία να εκτιμά ότι είναι θέμα ημερών και ωρών να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι δράστες. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι πέμπτη σήμερα, 5η 2 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τις επόμενες ημέρες, ακόμα και ώρες, τα αποτελέσματα για τους δράστες των βομβιστικών επιθέσεων στα στέλη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, όπως δήλωσε στο News Radio η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Στο Παπανικολάου αναμένεται να μεταφερθεί η Αφροδίτη Νέστορα. Αύριο θα πάρουν εξιτήριο ο πατέρας της και ένας εκ των ανήκων. Μηδενική ανοχή της κυβέρνησης απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Το μήνυμα που έστειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κώστας Κατζηδάκης μέσω του Air News Radio 105,8. Η επίθεση έγινε από ακροαριστερούς. Φοβάμαι ότι ορισμένα πολιτικά κόμματα έχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά, ανέφερε. Κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο. Τέλος στην περικοπή συντάξεων Χειρίας μετά την τριετή, ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων από το Λιμεναρχείο Νεάπολης για επιβατικό πλοίο στην προθυμιακή γραμμή Ελαφώνησος Πούντα Λακωνίας, που προσέγγισε το λιμάνι με ανοιχτό καταπέλτη στις 30 Ιουνίου, ενώ ο άντρας κολύμπησε και επιβιβάστηκε εν πλώ. Διελεύσεις σχηματισμών αεροσκαφών πάνω από το νομό Αττικής θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 6 το απόγευμα έως και 8.30 το βράδυ απόψε, στο πλαίσιο τελετής ορκομοσίας των νέων ανθιποσμηναγών και ανθιπολοχακών της σχολής Ικάρων. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 35 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων και από το μέτωπο της οικονομίας και από το εξωτερικό, από το διεθνές δελτίο. Όλα πολύ σημαντικά. Θα ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, από τη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου οι έρευνες για την τριπλή επίθεση με γκαζάκια βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εκτιμούν ότι ο εντοπισμός των δραστών είναι θέμα ωρών. Η αντιτρομοκρατική συνθέτει τη διαδρομή τους μέσα από βιντεοληπτικό υλικό, ενώ στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται τα ευρήματα από 3 σημεία των επιθέσεων. Την ίδια ώρα, βαρύ παραμένει το κλίμα στη γειτονιά όπου διαμένει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας.

0: Αφροδίτη Νέστορα μετά το θάνατο της μητέρας της Βάγιας Νέστορα, ο οποίος επήλθε ως άμεση συνέπεια των εμπριστικών επιθέσεων. Να ακούσουμε τι είπε γείτονας οικογένειας, ο οποίος περιέγραψε τις πρώτες ώρες της έκρηξης. Να ακούσουμε τι είπε στην κάμερα του Ερτ Νιούς.
1: Που έβαλε την κυρία Νέσορα στο δεμέρισμά μου μαζί με τους πυροσβέστες, τον είχα στην βεράντα και τους έδωσα και τις πρώτες βοήθειες, μία μάσκα, ένα νερό.
0: Πάντως συγκλονιστικός ήταν ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς μέσα από το νοσοκομείο Ιπποκράτειου που νοσηλεύεται και έκανε λόγο για ανθρώπους που είναι εγκληματίες. Για να τον ακούσουμε.
2: Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δει τα αυτοκίνητα τι γίνεται στο ισόγειο στην Πυρωτή, για να δει σε ποια φάση είναι όλη η κατάσταση. Είναι εγκληματίες.
0: Λοιπόν, πάμε πρώτα να συνδεθούμε με τους ρεπόρτερ μας. Πάμε στον Κώστα Καντούρη. Ο Κώστα βρίσκεσαι στην Άνω Τούμπα, όπου σημειώθηκαν οι δύο από τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες των αρχών και ποια είναι τα τελευταία στοιχεία που έχουν προκύψει? Μάλλον έχουν πρόβλημα με τον Κώστα Καντούρη. Πρέπει να έχει πέσει η σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε μαζί του για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Πάντως, μιλώντας στο Air News Radio 105,8, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε. Αλλά πριν πάμε να ακούσουμε την κυρία Δημογλίδου, πάμε γρήγορα στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, είσαι στην Άνω Τούμπα όπου σημειώθηκαν οι δύο από τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες των αρχών και ποια είναι τα τελευταία στοιχεία που έχουν προκύψει? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη. Τα στοιχεία που η αστυνομία έχει στα χέρια της είναι ότι έχει δει σε εικόνες αλλά και έχει επιβεβαιώσει από μαρτυρίες την εμπλοκή τριών ατόμων στις επιθέσεις με τη χρήση δύο μοτοσυκλετιστών. Σταρώνουν οι αστυνομικοί της Αντιδρομοκρατικής όλες τις περιοχές γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, γύρω δηλαδή εδώ στην Τούμπα από τα σπίτια του κυρίου Ιωακίμοβιτς και του κυρίου Αναστασιάδη, αλλά κυρίως από το σπίτι της κυρίας Νέστορα, προκειμένου να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία για τις κινήσεις των δραστών. Εκτιμάται ότι πρόκειται για την ίδια ομάδα σε πρώτη φάση. Δεν αποκλείεται όμως να χτύπησαν, ειδικά το σπίτι της κυρίας Νέστορα που βρίσκεται μακρύτερα, συνεργαζόμενοι με τους συγκεκριμένους, το εξετάζουν και αυτό, δεν έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι τώρα τα στοιχεία τους, αλλά οι αστυνομικοί ψάχνουν ακόμη και παλιότερες επιθέσεις που έχουν γίνει εδώ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να δουν εάν υπάρχουν κοινά σημεία. Μέχρι αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι δεν έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία των δραστών, γιατί ακόμη και αυτοί που διακρίνονται είναι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Ωστόσο, συνεχίζονται οι έρευνες με πολύ εντατικούς ρυθμούς, προκειμένου να φτάσουν στις ταυτότητές τους, να φτάσουν σε εικόνες που παραπέμπουν σε αυτούς.
0: Κώστα, μείνει λίγο στην τηλεφωνική σου γραμμή να ακούσουμε μαζί τι είπε εδώ στο Star News 35,8 εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία είπε ουσιαστικά ότι είναι θέμα ωρών ή ημερών για να έχουμε σημαντικές εξελίξεις στην έρευνα. Την ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
4: Δεν μπορεί να είναι τίποτε κανονικό που μπορεί να τρομοκρατήσει ένα πολίτη και να αφαιρέσει την ανθρώπινη ζωή και να τραυματίσει. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι ο εμπριστικός μηχανισμός, όποια μορφή και αν έχει, μια βόμβα μολότοφ, ένα απλό γκαζάκι όπως πολλοί το αναφέρουν, που δεν είναι απλό γκαζάκι, είναι εμπριστικός μηχανισμός και επιμένω σε αυτό, μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή και δυστυχώς εδώ αποδείχθηκε με το χειρότερο τρόπο. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί όλες οι υπηρεσίες ουσιαστικά της Θεσσαλονίκης, όχι μόνο την τρομοκρατική, συνδράμου και άλλες υπηρεσίες της αντιδρομοκρατικής υπηρεσίας, ασχολούνται με αυτή την υπόθεση. Έχει γίνει μια πολύ καλή εξερεύνηση στο σημείο από αστυνομικούς Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και ελπίζουμε ότι θα βρούμε ευρήματα και σε αυτό το κομμάτι για να έχουμε ακόμη περισσότερες στοιχεία σε βάρος των δραστών και όσων συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι προσπαθούν να βρουν πρόσφορο βιντεολογικό υλικό ώστε να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Όμως θεωρώ ότι τις επόμενες ημέρες και ώρες θα έχουμε αποτελέσματα τουλάχιστον ως προς το να ξεκαθαρίσει πόσοι τελικά συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια.
5: Υπάρχει κάποια υποψία γι' αυτό, γιατί ακούμε κάποιες πληροφορίες ότι ενδεχομένως να ήταν τρεις, τέσσερις κλπ.
6: Εστιάζεται σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, να προσθέσω δε.
4: Αυτό θα μπορούμε να το πούμε όταν θα έχουμε ουσιαστικά ταυτοποιήσει τα άτομα. Αυτό μπορώ να σας πω σίγουρα ότι έχουμε τουλάχιστον, οι αστυνομικοί θεωρούν ότι έχουμε τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενους από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει. Αλλά είναι ακριβώς αυτό που λέμε, οι πρώτες ώρες δεν μπορούμε να προκλήσουμε ότι υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι με οποιονδήποτε τρόπο εμπλεκόμενοι σε αυτές τις ενέργειες και θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και αν μιλάμε για τα ίδια άτομα σε κάθε ενέργεια.
0: Κώστα Καντούρη, λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Δημογλίδου, μίλησε στο Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενοι και είναι θέμα ωρών και ημερών να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.
3: Τόνισε και η κυρία Δημογλίδου, αυτό που αναζητούν αυτή τη στιγμή οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής είναι αν πρόκειται για τα ίδια πρόσωπα που χτύπησαν στα δύο σημεία, καθώς τα δύο χτυπήματα βρίσκονται πάρα πολύ κοντά μεταξύ τους, ενώ το τρίτο μακρύτερα. Σύμφωνα με τις ώρες που έχουν καταγραφεί από την αστυνομία για τις επιθέσεις, τα πρώτα δύο χτυπήματα στον κύριο Αναστασιάδη πρώτα και στον κύριο Ιακίμοβη στη συνέχεια έγιναν μέσα σε 5 λεπτά. Ενώ το άλλο χτύπημα έγινε σε απόσταση 12 λεπτών από του κυρίου Ιακίμοβιτς που είναι το δεύτερο και εκεί οι αστυνομικοί έχουν επιφυλάξει αν πρόλαβαν οι εμπριστές να έφτασαν στο σημείο και να τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό με τον καζάκι και το ένφλεκτο υγρό που εξεράγει με αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά τα αυτοκίνητα, να προκληθεί και δεύτερη έκρηξη από την οποία τραυματίστηκε πολύ σοβαρά αρχικά η μητέρα της κυρίας Νέστρο και στη συνέχεια έχασε τη ζωή της.
0: Δυστυχώς
3: έχασε τη ζωή. Αυτά τα στοιχεία πόρτα-πόρτα οι αστυνομικοί της Αντιδημοκρατικής Γρηγόρη ψάχνουν να βρουν οτιδήποτε υπάρχει που να οδηγεί στην ταυτότητα των δραστών, ακόμη και στις κινήσεις.
0: Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε και στον έντερο ρεπόρτερ μας, στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, παραμένεις, σε βρίσκεσαι στη γειτονιά που διαμένει πολυτέθρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα. Καλό μεσημέρι και σε εσένα.
7: Καλό μεσημέρι, Γιώργη, και σε εκείνη. Είμαστε στην Κίμωνο, σε Βόγα, με Γραβδιά, σε γωνία εδώ που βρίσκεται η πολυκατοικία που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Είναι βαρύ το κλίμα εδώ, συγκλονισμένη η γειτονιά. Πριν από λίγο ήταν και συγγενείς της οικογένειας, άφησαν λουλούδια στο σπίτι. Πήραν κάποια πράγματα και με κυμμένα κεφάλια, βουρκωμένα μάτια έφυγαν από το σημείο. Από νωρίς εδώ βρίσκονται στελέχη αντιδημοκρατικής που χτενίζουν το οικονομικό τετράγωνο προκειμένου να εξακριβώσουν ακριβώς και να χαρτογραφήσουν την ακριβή διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες τα ξημερώματα της Τετάρτης. Πάντως από το βιντεολογικό υλικό που έχουμε στα χέρια μας φαίνεται ότι έχουμε μια διπλή έκρηξη. Λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, η δεύτερη έκρηξη, με διαφορά 15 δευτερολέπτων η πρώτη από τη δεύτερη, ήταν πολύ πιο δυνατή και ουσιαστικά ισοπαίδωσε την είσοδο της πολυκατοικίας. Μάλιστα, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα κατέβηκε από τον τέταρτο όροφο στον τρίτο, όπως μας έλεγε ένικος εδώ της πολυκατοικίας, ζήτησε βοήθεια. Σε προσέφεραν νερό και μία μάσκα, την έβγαλαν στο μπαλκόνι.
0: Ναι, ακούσαμε και τον γείτονα, ο οποίος περιέγραψε εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς το πώς προσέφερε αυτό που λες τη μάσκα και το νερό.
7: Ακριβώς. Και βέβαια κατέβηκε μετά κάτω και ήταν τόσο μεγάλο το θερμικό φορτίο που υπέστη αυτά τα πολλαπλά εγκάβατα. Το αποτέλεσμα να έχει πολυοργανική ανεπάρκεια και να καταλήξει στο νοσοκομείο, στο Ιπποκράτη νοσοκομείο.
0: Και βέβαια ήταν συγκλονιστικός και ο σύζυγός της, Βάγιας Νέστορα, ο Παναγιώτης, ο οποίος μίλησε μέσα από το Ιπποκράτη νοσοκομείο στην τηλεόραση του Ερνιούς και μίλησε για ανθρώπους που είναι αδίστακτοι εγκληματίες, όπως είπε με αυτό που έκανε.
7: Ακριβώς. Και οι έρευνες συνεχίζονται τώρα από εδώ και πέρα. Είναι στο κάδρο τρία άτομα του ευρύτερου αντιξιοσυστικού χώρου και δεν έχουν βέβαια ακόμη ταυτοποιηθεί. Πάντως, αυτό που τονίζεται από τις αρχές είναι ότι πρόκειται για τους ίδιους δράστες και για τις τρεις περιπτώσεις.
0: Mm-hmm. Και βέβαια, καλά, ακούσαμε και την κυρία Δημοκλίδου, αλλά δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την τραγωδία σε κάθε περίπτωση. Και μάλιστα, μιλάμε για την γυναίκα που έχασε ζωή της, την άτυχη, την Βάγια Νέστορα, η οποία είχε χάσει πριν από λίγα χρόνια και την κόρη της.
7: Ακριβώς, είχε χάσει και την κόρη της και αναφέρθηκε σε αυτό και ο πατέρας της, ο Παναγιώτης Νέστορας, τονίζοντας ότι πλέον η Βάγια θα πάει να βρει την μικρή Νικολέτα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο Φακαλή, και σένα για το ρεπορτάζ. Να πάμε εμείς στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, εκεί όπου εξακολουθούν να νοσηλεύονται οι 4 τραυματίες από τις εμπριστικές επιθέσεις. Εκεί βρίσκεται η Λία Χριστάρα. Λία, καλό σου μεσημέρι. Ποια είναι η κατάσταση των ανθρώπων που έχουν τραυματιστεί και τι λένε οι γιατροί για την πορεία της νοσηλείας τους?
8: Καλό σας μεσημέρι. Κοιτάξτε, οι τραυματίες είναι σε καλή κατάσταση, δηλαδή είναι ήδη πολύ καλύτερα. Το σημαντικά, έτσι, γιατί ψυχολογικά, όπως καταλαβαίνετε, το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ. Να σας πω ότι είναι 4, είναι 3. Γιατί όμως είναι 3 τραυματίες? Γιατί η Αφροδίτη Νέστορα, λίγο μετά τις 12, μεταφέρθηκε, διακομίστηκε με ειδικό με ασθενοφόρο στη μονάδα εγκαυμάτων στο Παπα-Νικολάου, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Οπότε είναι ήδη εκεί και θα φροντίσουν εκεί οι γιατροί για την περαιτέρω εξέλιξη της υγείας, γιατί φέρει και εγκαύματα στο πρόσωπο, στα πόδια, θέλει μια διαφορετική αντιμετώπιση, όπως φαίνεται.
0: Άρα στο Ιπποκράτειο λοιπόν, παραμένουν 3 λοιπόν.
8: Μένουν στο Ιπποκράτειο οι 3, ένας είναι ο πατέρας της, ο Παναγιώτης ο Νέστορας, και 2 ένικοι. Ο Παναγιώτης ο Νέστορας και οι 2 οι ένικοι είναι καλά. Οι 2 είναι στην πνευμονολογική κλινική, η μία η ένικος είναι στην καρδιολογική, λόγω του ότι στρεσάριστηκε η γυναίκα και παρουσίασε κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα. Ωστόσο, αναμένεται αυτή να παραμείνει λίγες μέρες περισσότερο. Οι υπόλοιποι μπορεί και σήμερα, ίσως οι γιατροί θα θέλαν αύριο, η αλήθεια, να πάρουν εξιτήριο, Αλλά ξέρετε, καμιά φορά, άμα θέλει κάποιο, αισθάνεται καλύτερα και μπορεί και να αποφασίσει και μόνο του να θέλει να φύγει. Οι γιατροί πάντως θέλουν αύριο να πάρουν εξτήρα, να του παρακολουθήσουν δηλαδή ακόμα λίγο μέσα στο νοσοκομείο. Η ψυχολογία τους, όπως σας λέω, είναι άσχημη. Οι άνθρωποι έχουν υποστεί τεράστιο σοκ. Μιλάμε τώρα ειδικά για τον Παναγιώτη τον Έστωρα, που έχασε δύο ανθρώπους του μέσα σε λίγα χρόνια. Ειδικά τη γυναίκα του με αυτόν τον τρόπο που κανένας δεν το περίμενε να γίνει αυτό. Είναι τραγικός ο τρόπος πραγματικά. Ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει δύναμη να στηρίξει για την κόρη του, η οποία συνεχίζει και αυτή να νοσηλεύεται. Εντάξει, είναι δύσκολη κατάσταση. Αυτή είναι η αλήθεια και γενικά μουγιασμένη και η κοινωνία, θα σας έλεγα, στη Θεσσαλονίκη.
0: Και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα η κοινή γνώμη και η κοινωνία. Αναλία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Βάζουμε μια τελεία στο μεγάλο θέμα, το μεγάλο θέμα των ημερών που έχει να κάνει με τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Και έχουμε μια εξέλιξη τελευταία στιγμή. Γιατί πριν από λίγο είχαμε έναν ισχυρό σεισμό 5,2 ρίχτερ στην Κάρπαθο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον σεισμολόγο, τον κύριο Κώστα Παπαζάχο, ο οποίος θα μας πει τα πρώτα στοιχεία και τις πρώτες εκτιμήσεις. Κύριε Παπαζάχο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Ένα τυπικό σεισμό του ελληνικού τόξου, ο οποίος έχει γίνει πολύ κοντά στην Κάρπαθο. Ευτυχώς, παρόλο που το μέγεθος του σεισμού ακούγεται μεγάλο σεισμός, ένα σεισμός ο οποίος είναι 5,2, δεν έχει πολύ μεγάλες σεισμικές κινήσεις. Οι κινήσεις στην Κάρπαθο και στην Κάσο είναι σχετικά περιορισμένες, είναι κάτω από 5% στην Κάρπαθο στον σταθμό του αστροσκοπείου που είναι εκεί, και στην Κάσο επίσης ότι θα εξεδάφει τη τσάκη ράξη με την τιμή. Κατά συνέπεια, μιλάμε για έναν σεισμό ο οποίος είναι τυπικό σεισμό του ελληνικού τόξου. Έχει ήδη ένα μετασεισμό 4,1 και σίγουρα θα έχει κάποια ακολουθία. Αλλά προς το παρόν δεν είναι κάποιο σεισμό με ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινήσεων. Ένα τυπικό σεισμό στο ελληνικό τόξο, ο οποίος από αυτούς που συμβαίνουν συχνά, θυμίζω ότι πριν από λίγες μέρες είχαμε σεισμούς αντίστοιχους και νότια την Κρήτη και νότια την Πελοπόννησο και στη Μεθόνη. Είναι τυπικό σεισμό του ελληνικού τόξου.
0: Εκεί άρα έχουμε στην περιοχή, στην Κάρπαθο, στην ευρύτερη περιθαλάσσια περιοχή, έχουμε τέτοιους σεισμούς, από ό,τι καταλαβαίνω.
9: Όχι τέτοιους σεισμούς. Το ελληνικό τόξο έχει τη φιλοξενία του μεγαλύτερου σεισμού σε όλη την περιοχή της Ευρασίας. Με τα πιθανά σεισμούς. Μιλάμε για σεισμούς οι οποίοι στη συγκεκριμένη περιοχή φτάνουν σε μεγέθη τη τάξη του 8. Ένα σεισμό 5-2 θα ήταν ένα τυπικό σεισμό, συνηθισμένο σεισμό για την περιοχή, κομμάτι αυτό που τη μόνιμη δραστηριότητα που έχει το ελληνικό τόξο. Προς το παρόν, θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η ακολουθία. Είναι πάρα πολύ νωρίς, λίγα λεπτά έχουν περάσει από το που έγινε ο σεισμός. Αλλά η γέννηση ενός 5,2 προς το αυτό που λέω δεν προκαλεί κάτι έκπληξη. Και το ευχάριστο είναι ότι οι σεισμικές κινήσεις προς το παρόν δεν φαίνεται να είναι που να έχουμε κάτι ανησυχητικό στην περιοχή εκεί τη Καρπάθου.
0: Είχαμε ένα σεισμό που είπατε 4,1 ακολούθησε.
9: Ναι, μέχρι τα πρώτα λεπτά. Τις επόμενες ώρες θα γίνουν και άλλοι πολίτες. Μια 5,2 πάντα έχει μια αρκετά πλούσια μετασυνική ακολουθία. Δηλαδή, γενικά, αν και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και περιορισμένες, αλλά τυπικές ακολουθίες θα κρατήσουν μερικές μέρες και θα έχουμε και άλλες τεστάρια. Εφόσον μείνει εκεί η κατάσταση, ξανά είναι πάρα πολύ νωρίς. Προς το παρόν, συγκρατήσουμε ότι οι κινήσεις ήταν μικρές. Τη γέννηση ως τέτοιου σεισμού από μόνη της δεν είναι κάτι ανησυχητικό.
0: Κύριε Παπαζάχο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον καθηγητή σεισμολογίας, τον Κώστα Παπαζάχο, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 για το σεισμό 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε πριν από λίγο στην Κάρπαθο.
10: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Το News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Είχαμε αυτό το έκτακτο γεγονός, το σεισμό στην Κάρπαθο. Να επιστρέψουμε στο μεγάλο θέμα των ημερών που έχει να κάνει με την επίθεση, με τις επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Ακούγαμε νωρίτερα την Ηλία Χριστάρα από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για τους τραυματίες. Για την κατάσταση των τραυματιών μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
11: Η κυρία Νέστορα θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εκεί που έχουμε την καλύτερη κλινική για εγκάβματα στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχει εκτεταμένα εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Ο πατέρας θα μείνει άλλη μια μέρα μέσα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο και θα πάρει εξτήριο λογικά αύριο.
0: Ο Δρόσος Τσαυλής, πνευμονολόγος στο Ιπποκράτειο, ανέφερε ότι από την πολυκατοικία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ακόμα μια ένικος με άλλο πρόβλημα υγείας.
12: Εισήχθηκε μια τρίτη ένικος της πολυκατοικίας, η οποία αντιμετώπισε όμως ένα οξύ καρδιολογικό πρόβλημα και αναγκαστήκαμε και τη διακομίσαμε στη Στεφανία Μονάδα του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Είναι σε καλή κατάσταση, ελεγχόμενη.
0: Για τρομοκράτες που κινούνται ανάδρα στο σκοτάδι, έκανε λόγο στην τηλεόραση του Ερνιούς ο πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και θύμα της επίθεσης, Σάβας Αναστασιάδης.
13: Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο θερμά συλληπιτήρια. Δυστυχώς οι τρομοκράτες κινούνται άναδρα, κινούνται στο σκοτάδι. Θα ζητήσουμε προστασία βεβαίως, όχι μόνο για μας, αλλά και για τους ένικους οι οποίοι έχουν πρόβλημα και δεν έχουν κανένα λόγο οι άνθρωποι να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία του φόβου και του τρόμου.
0: Για δολοφονική ενέργεια έκανε λόγο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Ζήσης Ιωακίμοβιτς.
14: Όταν μιλάμε για εμπριστικούς μηχανισμούς και μάλιστα σε κατοικίες που υπάρχουν μέσα οικογένειες, υπάρχουν άνθρωποι, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια. Δεν μιλάμε απλά για ένα τρικάκι ή για ένα λογότυπο στον τοίχο. Θεωρώ λοιπόν ότι οι άγνωστοι, γνωστοί, πείτε τους όπως θέλετε, είχαν στόχο να δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα. Και οι τρεις στόχοι δεν ήταν στόχοι κατά της Νέας Δημοκρατίας, ήταν στόχοι κατά της δημοκρατίας.
0: Και να περάσουμε στις πολιτικές αντιδράσεις. Τώρα, μήνυμα μηδενικής ενοχής απέναντι στα φαινόμενα της Νέας Τρομοκρατίας εκπέμπει η κυβέρνηση μετά τις επιθέσεις με γκαζάκια εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας του κυβερνώντος κόμματος Αφροδίτης Νέστορα. Ο Πρωθυπουργός σε δήλωσή του αναφέρει ότι η πολιτεία και η κοινωνία πρέπει να υψώσουν ένα ανάγχωμα ωριμότητας και αποφασιστικότητας απέναντι στην τρομοκρατία. Την επίθεση καταδίκασαν σκληρή γλώσσα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να θυμηθούμε τι είπε από τη Θεσσαλονίκη ο κ. Μητσοτάκης.
15: Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη.
0: Το ζήτημα αυτό κυριάρχησε νωρίτερα και κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, όπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δέχθηκε πολλές ερωτήσεις.
16: Η τρομοκρατική ενέργεια αυτή ήταν μια άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας σε βάρος τριών ανθρώπων απλώς και μόνο γιατί δεν συμφωνούν με την ιδεολογία τους. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρχές. Θεωρούμε ότι οι έρευνες θα αποδώσουν σύντομα καρπούς και θα εντοπιστούν τόσο η φυσική όσο και η ηθική αυτουργή και θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για να κριθούν με τον αυστηρότερο και δικαιότερο τρόπο. Το μήνυμα που στέλνουμε είναι σαφές. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει. Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί. Νιώθω όμως την ανάγκη να πω και κάτι ακόμα. Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκουλές, τόση αξία έχει και να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων, με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις αυτές κάθε φορά. Όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες. Όσοι όταν μετατρέπονταν οι καταλήψεις σε βιβλιοθήκες ήταν με τις βαριοπούλες. Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλειών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις Μολότοφ με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει υποθεί, είναι επικίνδυνες ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος, ενώ τάσσονται απέναντι σε κάθε παρέμβαση αυστηροποίησης του ποινικού κώδικα.
0: Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Ανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος παρακολούθησε τον πρέφη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε το σχετικό απόσπασμα. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει. Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί, διεμήνυσε ο Παύλος Μαρινάκης Νότη. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Θα έλεγα ότι το απόσπασμα που επιλέξατε, Γρηγόρη, εμπεριέχει το κεντρικό νόημα των δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη, μάλλον των απαντήσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου. Τις ερωτήσεις μας καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται κανείς, ότι καταλαβαίνει το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε σε αυτό τον προσωπικό τόνο, αφού γνώριζε την Αφροδίτη Νέστορα, την θυγατέρα της Μαργαρίτσας, διότι όταν ήταν γραμματέας του κόμματος, είναι και συνάδελφος του Γρηγόρη, τον είχε επισκεφθεί και ζήτησε να αγωνιστεί για τις ιδέες του. Ιδέες της να έχει την ευκαιρία να κατέβει υποψήφια στην δύσκολη περιφέρεια της Αλφα Θεσσαλονίκης, για να απλώς να μπει στην πρώτη γραμμή, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης. Και γι' αυτό ακριβώς πήγαν να την κάψουν, να τη σκοτώσουν, ενώ τελικά το θύμα ήταν η μητέρα της. Από εκεί έπειτα πρέπει να σημειώσουμε ότι κωδικοποιώντας τη συνολική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος άφησε πολιτικές αιχμές για κόμματα τα οποία εξέδωσαν, μεν και καλά έκαναν, όπως είπε, ανακοινώσεις καταγγελίας των συγκεκριμένων τρομοκρατικών ενεργειών, δολοφονικών όπως αποδείχθηκε, πρόσθεσε κωδικοποιώντας όλο αυτό, ζήτησε, ευχήθηκε να είναι ειλικρινές και όχι υποκριτικές. Θυμίζοντας, όπως ακούσαμε, ότι πολλές φορές από κόμματα της αριστεράς πήγανε είτε μάρτυρες υπεράσπισης σε τρομοκρατικές οργανώσεις, είτε μιλούσαν για παιδιά ή βάφτισαν παρεμβάσεις αντίστοιχες υποθέσεις. Βάλλοντα, εγώ κωδικοποίησα τις απαντήσεις του, θέτοντας μια ερώτηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και συμφώνησε σωστά το κωδικοποίησα. Δηλαδή από τα τρικάκια στα γκαζάκια και από τις περιπολίες στις δολοφονίες. Λέγοντας ότι νομικά υπάρχει βεβαίως διάκριση, διαφορά, αλλά πολιτικά η απόσταση δεν είναι και πολύ μεγάλη. Από εκεί πέρα, τον ρώτησα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε σχέση με την, με αφορμή μάλλον την βραδινή
0: κινητοποίηση.
17: Κινητοποίηση. Να προσθέσω εδώ, συγγνώμη, εν παρενθέσει, ότι για την ενοποίηση δικογραφιών και τον Ρουβίκονα που εξήγηλε ανακοίνωσε σε συνέντευξη του Υπουργού Δικαιοσύνη κ. Θεωρίδη, ο Παύλος Βαρνάκης ερωτηθεί, είπε: δεν καταλαβαίνω τι περίμενε μέχρι τώρα η δικαιοσύνη. Όχι για τον Υπουργό, δεν είμαι σε γενέα και δικαστή. Όλες αυτές πρέπει να ενοποιούνται και μετά να κρίνουν δικαιοσύνη, να κρίνουν το ΑΒΓ αδίκημα.
0: Τώρα έχουμε, αυτό το κάλεσμα λοιπόν από την ΝΕΔ και τη Νέα Δημοκρατία το απόγευμα έξω από το Υποκράτιο.
17: Εγώ λοιπόν, αν σκέφτεται η κυβέρνηση κατά τα πρότυπα τη Ιταλία που χτυπήθηκε πολύ δύσκολα, σκληρά η δημοκρατία της δεκαετίας του 70 από τις ερθρές τοξερχές αλλά και φασιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις που φτάσαν μέχρι τη δολοφονία του πρωθυπουργού κορυφαίου στελέχου της χριστιανοδημοκρατίας του Άλντο Μόρο, τότε κατέβηκε το Πιτσίκο, Μουσικό Κόμμα Ιταλίας, που ήταν η ισχυρότατη και η ισχυρότατη αξιωματική αντιπολίτευση, μαζί με τους χριστιανοδημοκράτες, κυβέρνηση, μαζί με τα συνδικάτα, την υπηρεσία, σε πάνδυνα συλλαλητήρια κατά δημοκρατίας, θέλοντας να μην είμαστε Ιταλικά, μπάστα, φτάνει πια. Και σημείωσε ότι η σημερινή συγκεκριμένη συγκέντρωση, που ανέλαβε την πρωτοβουλία η νεολαία της Δημοκρατίας, η ΟΝΕΔ και η Γενναιόδη Δημοκρατία, δεν είναι συλληπιτήρια, είναι συγκέντρωση που θέλουμε να εκφραστεί το μέχρι εδώ. Ως εδώ. Και ουσιαστικά κάλεσε τις, και τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, αν θέλουν να παραστούν στη συγκεκριμένη απογευματινή εκδήλωση. Εδώ να προσθέσω ότι κυκλοφορεί στο χώρο της αντιπολίτευσης κρατώντας μια επιφύλαξη, θα το δούμε αυτό αργότερα και ίσως το απόγευμα να έχουμε νότερα, κυκλοφορεί μια συζήτηση για το αν πρέπει και πρέπει, λένε κάποιοι, να παραστούν στην κυρία της εκλειπούσης υψηλότατα στελέχη εκπροσωπώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να στείλουν έτσι τουλάχιστον ένα μήνυμα αντιπαράθεση με την τρομοκρατία.
0: Νότια Νιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στις πολιτικές αντιδράσεις. Εμείς δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις απέναντι στη βία. Ορισμένα κόμματα έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κώστας Χατζηδάκης, ο οποίος μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
18: Δεν αρκεί απλή καταδίκη. Διότι έχουμε ακούσει αρκετές καταδίκες τέτοιες. Αυτό που δεν βλέπουμε, επαρκώς τουλάχιστον, είναι η αναγκαία πολιτική απομόνωση τέτοιου είδους φαινομένων από όλες ανεξαιρέτως τις πλευρές και σίγουρα από όλα ανεξαιρέτως τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Με ποια έννοια? Να είμαστε τελείως καθαροί. Αν αυτό το δραματικό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας σε συγκεκριμένη περίπτωση, συνέβαινε μετά από επίθεση ακροδεξιών, όλοι πολύ σωστά θα είχαμε εκραγεί, πρέπει να συμφωνήσουμε με αφορμή αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα, το εγκληματικό χτύπημα, ότι δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις απέναντι στη βία, αν είναι ακροδεξιά ή ακροαριστερή, και ότι δημοκρατία και τέτοιου είδους ενέργειες είναι απολύτως ασύμβατες έννοιες. Να σας το πω διαφορετικά, γιατί θα πρέπει να μιλήσω λίγο πιο ανοιχτά. Εάν είχε γίνει κατάληψη στα προσφυγικά εδώ, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, από ακροδεξιές δυνάμεις, θα είχε γίνει ανεκτή αυτή η κατάληψη? Ακόμη περισσότερο, θα υπήρχαν κόμματα στη Βουλή τα οποία θα στήριζαν αυτή την κατάληψη? για να είμαστε τελείως αφείς. Διότι δεν πρέπει να κάνουμε συζητήσεις σε αυτό το πράγμα και νομίζω δεν μπορεί να με κατηγορήσει κανείς ότι είμαι ακραίος, σαν να μην καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βουλή, τα έχω ζήσει και προσωπικά, που εγκληματική οργάνωση ανεβάζουν την κυβέρνηση, καμόρα την κατεβάζουν. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά, είναι σημάδια καθυστέρησης. Και φυσικά, σε κάποιο βαθμό, δεν λέω ότι υπάρχει υποκίνηση, λειτουργούν ως συγκοινωνούν τα δοχεία.
0: Να ακούσαμε τον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε στη τηλεόραση του Αντένα και κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για ανοχή απέναντι στους αντιεξουσιαστές.
19: Ο κύριος Τσίπρας, η αριστερά του κύριου Τσίπρα, σε κάθε προσπάθεια για μέτρα μη αποφυλάκηση τρομοκρατών ήταν απέναντι. Καλλιεργήθηκε επί πάνω από μία δεκαετία από το χώρο αυτόν, τον οποίο έρχεται και επανασυστήνει στο πολιτικό σύστημα Αλέξη Τσίπρας. Επανασυστήθηκε ως αριστερή συμπαράταξη με εμφυλιοπολεμικό όνομα. Αυτό που επαναφέρει έχει αποτελέσματα λοιπόν. Κανονικοποιεί τη βία.
0: Λοιπόν, αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε τώρα να δούμε τι λένε από την αντιπολίτευση, όπου και εκεί καταδικάζουν τις εμπριστικές επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Να ξεκινήσουμε με το Πασόκ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας τάχτρια Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σύσσωμη αντιπολίτευση εξέφρασε τον απροτοπιασμό της και καταδίκασε απερίφραστα την Λιβύα που σκόρπισε το θάνατο, την οδύνη του για το χαμό της μητέρας του στελέχου της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, εξέφρασε και ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι οι δολοφονοί πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και βεβαίως να τιμωρηθούν αυστηρά. Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες.
0: Ο βουλευτής του Πασόκ τώρα, Παύλος Χριστίδης, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 στην Ευαγγελία Παλτζή και τον Δημήτρη Τάκη. Για να τον ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
21: Πρέπει να βρούμε άμεσα τους δολοφόνους. Είναι ντροπιαστικό αυτό το οποίο έχει γίνει για την δημοκρατία μας. Δεν χωρά συζήτηση. Η τρομοκρατία δεν έχει κανέναν χώρο ούτε στο δημόσιο διάλογο να κάνουμε κάποιο debate, ούτε φυσικά μπορούμε να αφήσουμε το οποιοδήποτε περιθώριο στον οποιοδήποτε να απειλεί ζωές. Πιστεύω ότι οι αρχές έχουν να κάνουν άμεσα ό,τι περνάει από το χέρι τους, για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, ποιοι εμπλέκονται, τι θέλουν να πετύχουν, γιατί αυτή η οργανωμένη επίθεση μου θυμίζει άλλα πράγματα άλλων δεκαετιών και ειλικρινά θέλω να δω τι ακριβώς έχει προκύψει.
0: Πάμε και στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Τι λένε στην Κουμουνδούρα, Ευγενία?
20: Αναφέρουν βεβαίως, Γρηγόριο, ότι είναι καταδικαστέα όλα αυτά που γίνονται, κάθε μορφή πολιτικής βίας, η οποία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία, τονίζουν. Επισημαίνουν ακόμη ότι η ανθρώπινη ζωή έχει υπέρτατη αξία και η απώλειά της μας βυθίζει όλους σε πένθος. Οι αρχές οφείλουν να προχωρήσουν στη διελεύκανση της υπόθεσης, τονίζουν από την Κουμουντούρου.
0: Να ακούσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο Γαβρίλο, τι δήλωσε από το βήμα της Βουλής.
22: Μια τρομοκρατική επίθεση η οποία είναι καταδικαστέα χωρίς αλλά, χωρίς αστερίσκους, και βέβαια μπροστά σε αυτές τις επιθέσεις ενάντια στη δημοκρατία πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι.
0: Λοιπόν, πάμε και στο Κομμουνιστικό Κόμμα τώρα, Ευγενία, το οποίο επίσης καταδικάζει τις επιθέσεις.
20: Καταδικάζει τις επιθέσεις, εκφράζει βεβαίως τα συλληπιτηριά του και τον αποτροπιασμό του, κάνοντας λόγο για αποτρόπαια εγκληματική επίθεση, η οποία πρέπει να διελευκανθεί το συντομότερο δυνατό.
0: Να ακούσουμε τι είπε από το βήμα της Βουλής ο βουλευτής Νίκος Καραθανασόπουλος.
23: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, κύριε Πρόεδρε, εκφράζει τα συλληπιτήριά του για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Τονίζουμε ξανά ότι πρόκειται για ενέργειες προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές.
0: Λοιπόν, καταδικάζει και η ελληνική λύση, Ευγενία, τις εμπριστικές επιθέσεις.
20: Απερίφραστα λοιπόν και η ελληνική λύση για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, και ζητώντας την άμεση σύλληψη των δραστών, την παραδειγματική τιμωρία τους, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις ενέργειες αυτές, Γρηγόρη, δολοφονικές επιθέσεις κατά των πολιτών. Να ολοκληρώσουμε τώρα με την νέα ελληνική συμπαράταξη.
0: Την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. παράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ναι.
20: Ναι, ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν χθες σε μήνυμά του αναφερόμενος στην τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής έκανε λόγο για μια εγκληματική εμπριστική επίθεση η οποία όπως είπε μας συγκλονίζει όλους. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέστατη αξία και η περάσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας.
0: Ευγένεια Λούζη, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση από το Βήμα της Βουλής νωρίτερα ο βουλευτής Ελληνικής Λύσης Τηλιανός Φωτόπουλος.
1: Παρά τις όποιες ιδεολογικές ή άλλες διαφορές υπάρχουν, αυτό δεν είναι δικαιολογία για τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση και δεν πρέπει να έχουν καμία σχέση με τις πολιτικές διαφοροποιήσεις μέσα και έξω από τη Βουλή.
0: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ και την αντίδραση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο τομέας προστασίας του πολίτη του κόμματος, Μαρίνος Κανδάμης, μίλησε πριν από λίγο στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπλο και απάντησε στις αιτιάσεις του κύριου Κυρανάκη που ακούσαμε νωρίτερα. Για να πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σκανδάμη.
2: Προφανώς πρώτα απ' όλους τοποθετήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, εκφράστηκαν δημόσια ο αποτροπιασμός όλης Ελλάδος για την απώλεια της Βάγιας Νέστορα από αυτήν την βάναυση τρομοκρατική επίθεση. Η τρομοκρατία είναι εχθρός της δημοκρατίας και του πολιτεύματος και λέω ότι είναι πολύ παρήγορο ότι όλα τα πολιτικά κόμματα ομόθυμα βγήκαν και καταδίκασαν αυτή την αποτρόπαια πράξη και ταυτόχρονα εκπλήσωμαι πάρα πολύ και λυπάμαι που άκουσα τις δηλώσεις του κυρίου Κυρανάκη, ο οποίος προσπαθεί να σχετίσει το φαινόμενο αυτό με τον κύριο Τσίπρα. Είναι απαράδεκτο, είναι μη ηθικά σωστό, συνιστά πολιτική κατασκευή ουσιαστικά των υπογείων της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα για μένα μια πολιτική τιμωρηχία, αφού εκμεταλλεύεται μια ανθρώπινη τραγωδία, την απώλεια μιας αθώας ανθρώπινης ζωής για να κερδίσει τι εντυπώσεις, μικροπολιτικά ωφέλη, να αποδομήσει τους πολιτικούς αντιπάλους.
10: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Αναφορικά με το σεισμό που λέγαμε νωρίτερα, ακούσαμε και τον κύριο Παπαζάχου, τον σεισμολόγο, να επαναλάβουμε ότι σεισμός μεγέθους 5,2 ρίχτερ καταγράφηκε στις 2 και 6 πρώτα λεπτά το μεσημέρι στην Κάρπαθο. Το εστιακό βάθος είναι 10 χιλιόμετρα και το επίκεντρο εντοπίστηκε στα 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Καρπάθου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός έγινε σητός και στη Ρόδο. Αυτά λοιπόν με το σεισμό. Πάμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς οριστικό τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας μετά το πέρας της τριετίας βάζει η κυβέρνηση, καταργώντας το πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι οι δικαιούχοι δύο εθνικών συντάξεων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τα ποσά που λάβαναν έως σήμερα. Η Δήμητρα Κυριαζή θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή. Δήμητρα.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Τέλος λοιπόν στην αγωνία χιλιάδων συνταξιούχων, αν τελικά θα υπάρξει περικοπή της σύνταξης χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας ή όχι. Το ξεκαθάρισε στην Βουλή πριν από λίγο σήμερα η αρμόδια υπουργός, η κυρία Νίκη Κεραμέως. Θα έχουμε μια νομοθετική ρύθμιση στο επόμενο διάστημα, προκειμένου να κλείσει οριστικά το θέμα. Γιατί να θυμίσουμε, πριν από λίγο καιρό είχαμε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε ότι ο νόμος Κατρούγκαλος προβλέπει τη χορήγηση μιας μόνο εθνικής σύνταξης, αν κάποιος ελάμβανε τη δική του, μια σύνταξη γύρετος για παράδειγμα, και σύνταξη χειρίας. Οπότε το θέμα κλείνει οριστικά. Έτσι θα αναμετάβλητες συντάξεις χειρίας στο εξής. Δεν θα υπάρχει αυτή η περικοπή του 70% που υπήρχε για κάποιες κατηγορίες μετά την πάροδο της τριετίας. Να θυμίσουμε ότι πήγαινε στο 35%. Όσοι δικαιούχοι υπέστησαν την περικοπή, φυσικά θα αυξηθεί τώρα η παροχή αυτή από το 35 στο 70% και δεν υπάρχει ζήτημα να υπάρξει καμία περικοπή την μία από τις δύο εθνικές συντάξεις στην περίπτωση χειρίας που λαμβάνει ο επιζών σύζυγος ή σύζυγος την σύνταξη του θανόντος. Επίσης δεν θα ζητηθούν αναδρομικά, αλλά ούτε και προβλέπονται αναδρομικά για αυτούς τους οποίους έγινε περικοπή και γίνει από το 2020 στους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ΟΓΑ, Γρηγόρη.
0: Πολύ μεγάλο θέμα σε κάθε περίπτωση αυτό.
5: Ακριβώς, αλλά επιτέλους μετά από αρκετά χρόνια μπαίνει σε μια τάξη.
0: Δίνεται ένα τέλος λοιπόν. Πολύ μεγάλο θέμα όμως είναι και το άλλο. πολύ που έχει να κάνει με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μας τα έλεγες και χθες. Είχαμε την κοινή συνέντευξη τύπου με τον κύριο Χατζηδάκη και τους αρμόδιους υπουργούς, τον κύριο Σκινά και τον διοικητή της ΑΔΕ. Όπου από ό,τι ακούσαμε, η ΑΔΕ αποτιμά σε 69 εκατομμύρια ευρώ τη ζημιά από τις παράνομες επιδοτήσεις του οργανισμού, Δήμητρα.
5: Ακριβώς, και έχουν ερευνηθεί 2.950 υποθέσεις, Γρηγόρη, από τις οποίες έχουν ασκηθεί 1.151 διώξεις για συμμετοχή σε 5 εγκληματικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα. Από την μεταφορά, από ουσιαστικά την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και από τους ελέγχους, προέκυψε όφελος 160 εκατομμύρια ευρώ για τους Έλληνες παραγωγούς, όπως ανέφεραν οι υπουργοί χθες, ο κ. Χατζηδάκης σήμερα μιλώντας στο ΕΡΤ News, και αυτό είναι προς όφελος των ανθρώπων που πραγματικά παράγουν, τόσο για τους όσο και για τους κοινοτρόφους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, Γρηγόρη, ο νέος τρόπος πια υποβολής των δηλώσεων των κοινοτικών επιδοτήσεων.
0: Το νέο σύστημα,
5: είναι,
0: ναι.
5: Συμπληρωμένες ουσιαστικά, όπως είναι και οι περισσότερες φορολογικές δηλώσεις, με ό,τι στοιχεία μπορούν να αντλήσουν όλα τα διαλειτουργικά συστήματα που υπάρχουν από την ΑΔΕ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και όποιος αγρότης εμπρόθεσμα και γρηγορότερα υποβάλει την αίτηση για την ενιαία ενίσχυση, θα πάρει και νωρίτερα την επιδότηση, τουλάχιστον για την τρέχουσα χρονιά. Αυτό το κίνητρο θα δοθεί.
0: Και γι' αυτό το νέο σύστημα μίλησε εδώ στο Ρινιού 35,8 ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όπως είπε, καταργούνται οι ενδιάμεσοι στην καταβολή των επιδοτήσεων και πραγματική παραγωγή θα παίρνουν περισσότερα χρήματα των σε χαρακτηριστικά. Για να τον ακούσουμε.
18: Τον Ιούλιο θα παρουσιαστεί η καινούργια αίτηση. Η καινούργια αίτηση θα αρχίσει να έχει χαρακτηριστικά φορολογικής δήλωσης. Θα είναι σε μεγάλο βαθμό προσυμπληρωμένη. Θα υπάρχει διασύνδεση για την δήλωση για τις αγροτικές επιδοτήσεις με ηλεκτρονικά αρχεία του κράτους. Σε πάση περιπτώσει, έχει γίνει μια παρουσίαση της νέας δήλωσης σε 140 εκπροσώπους αγροτών. Τα σχόλια ήταν μόνο θετικά. Και ακόμη περισσότερο, η καινούργια αυτή δήλωση θα συντελέσει στο να υπάρχει παράκαμψη διαφόρων ενδιάμεσων οι οποίοι υπήρχαν μέχρι όλα τα τελευταία χρόνια για την υποβολή αυτών των δηλώσεων, έτσι ώστε το σύστημα να είναι διαφανές, απλό, σύγχρονο και να σηματοδοτεί και αυτό με την πλευρά του το πέρασμα σε μια νέα εποχή στην καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων. Κοιτάξτε, ότι υπήρχε αρνητική, ότι υπήρχε επίπτωση στη Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Όμως είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση έδρασε αμέσως και δεν έδρασε μόνο με την ανάληψη ευθυνών. Ήμασταν οι μόνοι άλλωστε που αναλάβαμε. Τα άλλα δύο κόμματα που κυβέρνησαν παρουσιάζονται ως άσπυλα και αμόλυντα.
0: Τώρα, στο δικαστικό κομμάτι, είχαμε την επιβολή ποινών από το δικαστήριο στη δίκη για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στην Άννα Βλαχοναγιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τι αποφάσισε το δικαστήριο, Άννα?
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Άλλη μία δίκη. 57 από τους 58 κατηγορούμενους, με συγχωρείτε, για υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με τριετή αναστολή. Σε 28 από τους 57 καταδικαστέντες επιβλήθηκε και πρόστιμο από 500 ευρώ έως και 8.000 ευρώ. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στους καταδικαστέντες, οι οποίοι κρίθηκαν ενοχή για ψευδείς δηλώσεις που έκαναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να λάβουν παράνομες επιδοτήσεις το 2020. Το δικαστήριο αφόσε μόνο μία γυναίκα, η οποία επέστρεψε το ποσό των 30.000 ευρώ που εισέπραξε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιού Ρέντε 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σε 10 συλλήψεις στη Δυτική Αττική προχώρησαν αρχές στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας. Πάμε στον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για αυτή τη μεγάλη μάστιγα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σε επιχείρηση που πραγματοποίησα χθες η ελληνική αστυνομία στη Δυτική Αττική, προχώρησε στις συλλήψεις 10 ατόμων και στη δικογραφία αναγράφονται συνολικά 39. Τα άτομα αυτά λοιπόν κατηγορούνται ότι είναι οπαδοί ομάδας και ότι είχαν συστήσει μια εγκληματική οργάνωση η οποία πραγματοποιούσε επιθέσεις σε οπαδούς άλλων ομάδων, ότι προχωρούσε σε διακίνηση ναρκωτικών και ήταν και η κύρια πηγή χρηματοδότησης της συγκεκριμένης κλιματικής οργάνωσης, ενώ κατηγορούνται, περιμένουμε να ασκηθούν οι ποινικές διώξεις, είναι εδώ και περίπου 2,5 στην εισαγγελία, ενώ κατηγορούνται για σωρία, για πλήθος, αντιμετωπίζουν πλήθος βαρύτητα των κατηγοριών, όπως είναι η διακίνηση ναρκωτικών, είναι η κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών υλών, είναι επικίνδυνη σκοπούμενη σωματική βλάβη, αλλά και άλλες. Περιμένουμε να δούμε τόσο λίγο τις τελικές, την ποινική δίωξη που θα τους ασκήσει ο εισαγγελέας, και στη συνέχεια θα πάνε στον ανακριτή, όπου αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν.
0: Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και από το δικαστικό σκέλος, από αυτή τη μεγάλη υπόθεση στη Δυτική Αττική, να πάμε στα Πετράλωνα τώρα, κύριε Σικύριο, εκεί όπου οι ένοικοι της πολυκατοικίας που κατέρευσε εξακολουθούν να ζητούν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του συμβάντος, την ώρα που η έρευνα των πραγματογνωμών βρίσκεται σε εξέλιξη στο σημείο. Οι αυτοψίες επικεντρώνονται τόσο στη στατική κατάσταση του κτηρίου, όσο και σε πιθανές παραλήψεις σε κρίσιμες τεχνικές παρεμβάσεις που είχαν προηγηθεί ή δεν πραγματοποιήθηκαν και ποτέ. Βέβαια, υπάρχει από τη μία πλευρά η πορεία των ερευνών, από την άλλη κρίσιμο ζήτημα παραμένει η επόμενη μέρα για τους ενίκους. Πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι μέσα σε λίγα λεπτά βρέθηκαν χωρίς σπίτι και να ζητούν λύσεις για τη στέγασή τους και την αποκατάσταση της καθημερινότητάς τους. Τα δραματικά λεπτά πριν από την κατάρρευση της τετραόρροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα περιέγραψε στο Air News Radio 105,8 η πολιτική μηχανικός Τελίνα Τσάφου, η οποία εντόπισε κέρος τον κίνδυνο και προέδρεψε τους ενίκους να απομακρυνθούν άμεσα από το κτίριο. Ήταν η άνθρωπος, δηλαδή η κυρία Τσάφου, η οποία έσωσε ουσιαστικά τους ενίκους από την μοιραία πολυκατοικία που κατέρευσε.
6: Μου περιέγραψαν αυτή την ρογμή, το μέγεθός της, το τηλέφωνο. Έκρινα πως έπρεπε να πάω να δω ακριβώς τι είναι και να βρούμε το αίτιο αυτής της ρογμής. Όταν έφτασα εκεί όμως, η ρογμή ήταν ήδη σημαντικά μεγαλύτερη από αυτό που είχε περιγραφεί. Και αυτό ήταν το πιο ανησυχητικό, ότι δηλαδή αυτό εξελισσόταν πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό και πρότεινα να μείνουν όσοι είναι εκτός του κτηρίου και όποιος, αν γνωρίζουν κάποιον, να τον ειδοποιήσουν στα τηλέφωνα. Και χτυπήσαμε φυσικά τη συνεργάτη μου, χτυπούσε τα κουδούνια της πολυκατοικίας για να εκενωθεί. Είναι σίγουρο ότι η εξκαφή που γινόταν στο όμορο οικόπεδο σχετίζεται με την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Αυτό δεν αμφισβητείται. Τώρα τα αίτια, τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης, μόνο οι πραγματογνώμονες που θα κάνουν τις μελέτες σε όλες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, θα πρέπει να το μελετήσουν για να βγάλουν πόρισμα.
0: Τώρα, μια πολύ χρηστική πληροφορία, καθώς απεργεί για τα επιβατικά οχηματαγωγά πλοία που αποπλέουν από το λιμάνι της Ραφίνας προχωρά αύριο Παρασκευή η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού. Η κινητοποίηση των αυτοεργατικών σωματείων τίθεται σε ισχύ από τις 6 το πρωί της Παρασκευής και πρόκειται να λήξει στις 6 το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουλίου. Οι συνδικαλιστικές ενώσεις έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 10 το πρωί ακριβώς έξω από το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Super Ferry. Η απεργία θα επηρεάσει τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ειδικότερα το πλοίο Fast Ferry Sandros δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει. Αναχωρήσουμε προσμό την Άδρο, την Τίνο και την Μύκονο, ενώ δεν θα γίνονται διαδρομές της επιστροφής ούτε το απογευματινό δρομολόγιο. Αντίστοιχα για το πλοίο Κατερίνη Πή, αναστέλλονται τα προγραμματισμένα δρομολόγια που αφορούν την Πάρον, την Άξο, την Τίνο και τη Μύκονο. Η ακτοπλοϊκή εταιρεία μεριμνά για την έγκαιρη ενημέρωση όσων είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια, προκειμένου να αποφευθεί περαιτέρω ταλαιπωρία στα λιμάνια. Έφτασε η ώρα λοιπόν να μάθουμε τα νεότερα και τα όσα έγιναν και τα όσα θα γίνουν στα γήπεδα του Μουντιάλ. Με φοβερή ανατροπή το Βέλγιο απέκλεισε τη Σενεγάλη από τη συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου. Με 2 γκολ του Χάρη Κέιν η Αγγλία επικράτησε 2-1 του Κονγκό και προκρίθηκε στους 16, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν 2-0 τη Βοσνία και έκλεισαν ραντεβού με το Βέλγιο. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερο. Βέλγιο με ψυχάρα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Και δεν ξέρω αν αυτή η ανατροπή μπορεί να αλλάξει όλη την εικόνα των κόκκινων διαβόνων στο τουρνουά.
7: Καλησπέρα. Είναι μια ομάδα που το έχει, έτσι, δεν είναι έμπειρη ομάδα, έχει καλούς παίκτες. Τώρα έδειξε, μάλλον μέχρι χθες, στο 28 λεπτό έδειξε ότι δεν το έχει, αλλά όμως βρήκε την ευκαιρία, μυρίσαν την ευκαιρία, έτσι να μετρεπεί η έκφραση, οι Βέλγοι κόκκινοι διαβόλοι, πως είναι και το παρατζόκλι τους, και πέτυχαν 2 γκολ σε 3 λεπτά και πήγαν το παιχνίδι στην παράταση. Και μετά με ένα τρίτο γκολ στην παράταση πήραν πανηγυρικά την πρόκριση. Έτσι, όλες αυτές
8: οι προκρίσεις πάρα πολλές φορές δίνουν έτσι μια όθηση στην ομάδα να μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω στη συνέχεια.
0: Ναι. Τώρα, μα από το Βέλγιο πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλήθεια, πού το πάνε, ναι. Πού το πάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες? Είναι απλώς η δύναμη της έδρας ή βλέπουν μια ομάδα για πολύ ψηλά, για μεγάλα
8: και
0: πράγματα?
8: Και τα δύο. Είναι σίγουρα η έδρα πάντα βοηθάει. Εδώ που τα λέμε πάντα στις μεγάλες διοργανώσεις, μια μικρή όθηση την έχουν οι διοργανωτές. Αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον δεν ήταν έτσι η ομάδα που είναι μόνο baseball, μπάσκετ και αυτά τα αθλήματα. Έχει κάνει μεγάλη άνοδο και στο ποδόσφαιρο, και έτσι όπως είναι από εδώ και πέρα τα παιχνίδια, νομίζω ότι μπορεί να φτάσουν μέχρι τον ημιτελικό, εκεί που θα βρουν κόντρα νομίζω τη Γαλλία. Δηλαδή είναι οι συνθήκες έτσι όριμες και θα παίξουν και στην έδρα τους συνέχεια όλα τα παιχνίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε νομίζω θα βλέπουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το παραπέντε.
0: Mm-hmm. Πάντως οι μεγάλοι πρωταγωνιστές σε κάθε περίπτωση είναι οι ποδοσφαιριστές. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Χάρι Κέιν, ο στάρ της αγγλικής ομάδας. Ναι. Αλήθεια, πόσο μακριά μπορεί να πάει την Αγγλία σε αυτό το τουρνά μόνος του ουσιαστικά?
8: Η Αγγλία είναι τα φοβορή να πάνε τελικό και να το σηκώσει. Τελευταίες διοργανώσεις σε Ευρώπη και σε παγκόσμιο κύπελο κοντοφτάνει, αλλά δεν έχει φτάσει ποτέ στην πηγή να πιει νερό. Είναι φέτος σε εξαιρετική φόρμα ο Χάρι Κέιν, με την Μπάγερ σε Γερμανία και Ευρώπη συνεχώς να σκοράρει. Το ίδιο και εδώ, σε κάθε παιχνίδι σκοράρει. Χθες η Αγγλία ήταν λίγο πριν την αυτοκτονία την ποδοσφαιρική, καθώς αποκλειστεί από το Κονγκό, όμως με δύο δικά του γκολ, μία ισοφάριση και μετά ένα προσωπικό εξαιρετικό γκολ έδωσε την πρόκριση στην ομάδα του. Πολύ ψηλά μπορεί να φτάσει η Αγγλία. Δεν ξέρω αν βγήκε πρώτο σκόρερ ο Χάρι Κέιν, το έχω όμως έτσι και για την Αγγλία να πάει πολύ ψηλά. Πολύ ψηλά είναι ο τελικό και ο Χάρι Κέιν να βγει και πρώτο σκόρερ.
0: Τι έχουμε τέλος να περιμένουμε σήμερα στους σημερινούς αγώνες?
8: Λοιπόν, το πρόγραμμα ξεκινάει σχετικά νωρίς, στις 10. Η Ισπανία υποδέχεται την Αυστρία. Η Ισπανία μέχρι πριν το Μουντιάλ ήταν το πρώτο, το δεύτερο φαβορί. Με τα παιχνίδια της δεν έχει δείξει ότι είναι το φαβορί για να είναι πρώτο ή δεύτερο φαβορί. Ίσως όμως από εδώ και πέρα να το δούμε. 10 η ώρα κόντρα στην Αυστρία. Μια καλή ομάδα η Αυστρία, αλλά νομίζω είναι ξεκάθαρο φαβορί η Ισπανία. 2 η ώρα. Το καλύτερο παιχνίδι νομίζω της βραδιάς, Πορτογαλία-Κροατία, δύο ευρωπαϊκές ομάδες που έχουν και στις δύο ομάδες παιχταράδες προχωρημένης ποδοσφαιρικής ηλικίας, και στις τα ξημερώματα 6 ώρα Ελβετία κόντρα στην Αλγερία. Η Ελβετία νομίζω είναι μάνα φαβορή.
0: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων, να φύγουμε από το Μουντιάλ και να πάμε στη Βενεζουέλα. 8 μέρες μετά τους δύο ισχυρότατους φωνικούς σεισμούς, τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να δίνουν μάχη για τον εντοπισμό επιζώντων στα ερείπια χιλιάδων κτηρίων. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ήδη στη χώρα αυτής της Λατινικής Αμερικής, Έλενα, παρουσιάζονται πολλές ελλείψεις σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Είναι εντυπωσιακές και συγκινητικές προσπάθειες των σωστικών συνεργείων από πολλές χώρες στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό των επιζώντων. Βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και σχεδόν 2 24 ώρα η προσπάθεια για τον απεγκλωβισμό ενός 44χρονου στα ερείπια εμπορικού κέντρου, στο οποίο ήταν φύλακας. Έχουν βρει ένα τρόπο να του δίνουν, να του διοχετεύουν τροφή και νερό. Βρίσκονται σε επαφή μαζί του και είναι σωστικά συνεργεία από περίπου 7 χώρες που επιχειρούν στο σημείο αυτό. 8 μέρες μετά τους δύο τεράστιους σεισμούς, Γρηγόρη, η ελπίδα δεν σβήνει ποτέ, αλλά σίγουρα έχουν λιγοστέψει πάρα πολλοί ελπίδες για επιζώντες. Μέχρι στιγμής ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 2.300 νεκρούς, 11.000 τραυματίες, ενώ η λίστα του ΟΗΕ αναφέρει 50.000 αγνοούμενους. Η κατάσταση για τους σεισμοπαθείς είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη, με τον κίνδυνο για την εξάπλωση ασθενειών να είναι ορατός σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ενώ υπάρχουν πολύ μεγάλες ελλείψεις σε τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης και έκκληση για τουλάχιστον 50 εκατομμύρια δολάρια από τον ΟΗΕ για τις πρώτες ανάγκες των σεισμοπαθών.
0: Από τη Βενεζουέλα να πάμε στο ουκρανικό μέτωπο τώρα, στον πόλεμο. Μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις κατά του Κιέβου που πραγματοποίησε η Ρωσία τη νύχτα που μας πέρασε. Σκοτώθηκαν 17 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι, Έλενα.
9: Πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη επίθεση σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, η μεγαλύτερη από την αρχή του πολέμου, με 74 βαλιστικούς πυράβλους και πάνω από 500 drones. Επλήγησαν πάνω από 30 περιοχές του Κιέβου, πολυκατοικίες και άλλα κτίρια, και τα σωστικά συνεργεία και εκεί επιχειρούσαν όλη τη νύχτα για τον απεγκλωβισμό ανθρώπων από τα ερείπια. Η Ρωσία λέει ότι οι επιθέσεις αυτές γίνονται σε αντίπεινα για τα πλήγματα, τα ουκρανικά πλήγματα μέσα στη Ρωσία, κυρίως σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, και ο αντίκτυπος όλων αυτών είναι η ελλείψη σε καύσιμα που είναι πλέον ορατές στη Ρωσία, σύμφωνα και με τα διεθνή πρακτορία, με τους Ρώσους να κάνουν ουρές σε πρατήρια καυσίμων για να προμηθευτούν βενζίνη, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά και τις τελευταίες επιθέσεις στο Κίεβο μέσω της ΥΠΑ, της εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλλας, ανέφερε ότι θα προτείνει νέες πρόσθετες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.
0: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα για τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή. Πρόοδος τεχνικές διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν στην Ντόχα του Κατάρ ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν διαπιστώνουν οι διαμεσολαβητές, Έλενα.
9: Ακριβώς, είναι οι τεχνικές συνομιλίες που έγιναν όχι άμεσα, έμεσα, ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν από τη Δευτέρα, ολοκληρώθηκαν αυτές και σύμφωνα με το Κατάρ, με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, θα επαναληφθούν μόλις όμως ολοκληρωθούν οι τελετές και οι ταφοί του Αλί Χαμενέι, του πνευματικού ηγέτη του Ιράν, που σκοτώθηκε στους πρώτους βομβαρδισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Ωστόσο, υπάρχει πρόοδος σύμφωνα με το Κατάρ σε θέματα όπως τα στενά του Ορμούζ και το ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων, τα θέματα του μνημονίου κατανόησης δηλαδή. Ωστόσο, οι προειδοποιήσεις από το Ιράν δεν λείπουν, με τους φρουρούς της επανάστασης να λένε ότι τα στενά ελέγχονται από το Ιράν και όχι από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, στην έδρα της Προεδρίας της Ελληνικής Κυβέρνησης, στο Μέγαρο Μαξίμου, τιμήσαμε τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Μια ιστορική επέτειο που υπενθυμίζει τη διαχρονική δύναμη των ιδεών της φιλελεύθερης δημοκρατίας, αναφέρει σε ανάρτηση του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκης για το δείπνο που παρέθεσε στην πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, για τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Και σε μια ανάρτηση του, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός προσθέτει μεταξύ άλλων ότι χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να γίνεται λιπτό σε όλους στην Ελλάδα το στρατηγικό βάθος αυτής της σχέσης, η οποία απολαμβάνει εδώ και δεκαετίες διακομματική στήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποτελεί πλέον εμπεδωμένο κοινό τόπο ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις υπερβαίνουν κυβερνήσεις εκλογικούς κύκλους, οι κοινές αξίες είναι και η μεγαλύτερη εγγύηση και ότι η στρατηγική μας συνεργασία θα συνεχίσει να εμβαθύνεται προς όφελος των δύο λαών, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
11: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
12: Την Παρασκευή από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές με χαλάζι, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 34 έως 35 βαθμούς το μεσημέρι και τοπικά στα ανατολικά και βόρεια έως 37. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά, με πιθανότητα για λίγες μπόρες. Η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και πιθανόν καταιγίδες προς το βράδυ στα ανατολικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους». Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινας. Άλλο να πούμε σήμερα, είναι η δεύτερη μέρα του Ιούλη και είναι Πέμπτη, και όπως κάθε Πέμπτη εδώ και μερικές εβδομάδες τις αφιερώνουμε σε δισκογραφικές διαδρομές ονομάτων και καλλιτεχνών που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στην παγκόσμια δισκογραφία. Έτσι λοιπόν, όπως θα καταλάβατε και από το ξεκίνημα του πρώτου μας τραγουδιού, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε ένα σπουδαίο βρετανικό συγκρότημα, του Talk Talk. Ο Σωτήρης Νάστος ρυθμίζει τον ήχο στην ΕΡΤ Φλόρινας, εδώ στα στούντιο της Κοζάνης στην κονσόλα του ήχνου Χρήστος Τσοπανάκης, ενώ στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτζιδιομήτρος. Μας ακούτε στις συχνότητες της ΕΡΤ Κοζάνης και της ΕΡΤ Φλόρινας μέσω της ψηφιακής μας πλατφόρμας στο www.erteco.gr, εκεί όπου μπορείτε να ακούσετε βέβαια και όλες τις εκπομπές μας στην κατηγορία On Demand. Ξεκινάμε με το Talk Talk, το ομότιτλο τραγούδι από τους Talk Talk και από το πρώτο τους άλμπουμ, το μακρινό 1982. Μείνετε συντονισμένοι, θα θυμηθούμε πολλά όμορφα τραγούδια από αυτό το συγκρότημα που μπορεί να μην είχε μια τεράστια δισκογραφία, όμως σε αυτούς τους 5-6 δίσκους που κυκλοφόρησε κατάφερε να μας δώσει μια σειρά από υπέροχα tracks. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους!

Οι Βρετανοί λοιπόν, Talk Talk, ένα post-rock αλλά και new wave συγκρότημα που βέβαια στο πρώτο του χρονικό διάστημα θα λέγαμε ότι κινούνταν και αρκετά σε αυτό που λέμε synth-pop. Ένα συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 1981 από τους Mark Hollis, Lee Harris και Paul Webb. Αυτή ήταν η αρχική σύνθεση του συγκροτήματος και ο Simon Bremmer βέβαια στα πλήκτρα. Το πρώτο τους άλμπουμ ήταν το The Party's Over, αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε δηλαδή, με το Talk Talk, το τραγούδι που περιλαμβάνεται σε αυτό το άλμπουμ. Βγήκε το 1982 το Talk Talk, όπως και αυτό που θα ακούσουμε στη συνέχεια, το Today, είναι ένα από τα singles που περιλαμβανόταν στο πρώτο άλμπουμ το Talk Talk, επαναλαμβάνω τον τίτλο The Party's Over. Για να το ακούσουμε.

Αφήνουμε το ντεμπούτο άλμπουμ των Tok Tok και πάμε τώρα στο σαφώς πιο γνωστό άλμπουμ στη χώρα μας, το δεύτερό του, το It's My Life, ένα άλμπουμ που βγήκε στην αγορά στις αρχές του 1984. Το It's My Life ήταν ένας δίσκος που σημείωσε επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, χάρη κυρίως στην διεθνή επιτυχία των singles του και κυρίως του Such a Shame, και το ομότιτλο βέβαια ήταν ένα τραγούδι που ακούστηκε πάρα πολύ. Θα έλεγα ότι και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ανέβηκε σε ψηλή θέση. Γενικότερα θεωρείται ένα, αν όχι το καλύτερο, ένα από τα δύο καλύτερα άλμπουμ των Tok Tok, το συγκεκριμένο. Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην παρουσιάσουμε από αυτό το άλμπουμ τα δύο αυτά τραγούδια στα οποία αναφερθήκαμε. Το πρώτο είναι το Such a Shame.

16 λεπτά μετά τις 3, αφιέρωμα στους Talk Talk σήμερα. Άλλη μια Πέμπτη που γυρνάμε πίσω στο παρελθόν και θυμόμαστε μια δισκογραφική διαδρομή ενός συγκροτήματος, ενός καλλιτέχνη που πραγματικά έτσι έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του ή το στίγμα τους στην παγκόσμια δισκογραφία. Σήμερα λοιπόν οι Βρετανοί Talk Talk έχουν την τιμητική τους με μόλις 5 studio album, ένα live album και κάποιες συλλογές, με πάρα πολλά όμως τραγούδια τα οποία μας έχουν αφήσει και πραγματικά αξίζει να τα θυμηθούμε. Από το δεύτερο album τους, το It's My Life, μετά το Such a Shame, ας θυμηθούμε και το ομότιτλο.

Σειρά τώρα έχει για κάποιους το καλύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος, το The Color of Spring. Αυτό ήταν το τρίτο στούντιο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1986. Είναι ένα άλμπουμ που αλλάζει την ηχητική κατεύθυνση των Tok Tok. Εδώ έχουμε ένα άλμπουμ που συνδυάζει στοιχεία από jazz και art pop σε μια προσπάθεια που κάνει ο frontman του συγκροτήματος, ο Mark Hollis, να υιοθετήσει κάπως διαφορετικές ενορχιστρώσεις, και πραγματικά είναι φανερό ότι σε αυτό το άλμπουμ τα synthesizers σχεδόν εμφανίζονται ελάχιστα στον ήχο, αντικαθίστανται από κιθάρα, πιάνο και όργανο. Έγινε το άλμπουμ αυτό η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία των Tok Tok, και στη χώρα μας ακούστηκαν πολύ τα τραγούδια του, οι επιτυχίες όπως το Live What You Make It ή το Living in Another World. Πάμε λοιπόν σε αυτά τα δύο πρώτα τραγούδια να ακούσουμε από την νέα τους δουλειά, από την δουλειά τους του 1986, Live What You Make It.

Μένουμε στο τρίτο άλμπουμ της Tok Tok, το The Color of Spring λοιπόν, Φεβρουάριος του 1986. Το άλμπουμ αυτό, που επαναλαμβάνουμε, άλλαξε την ηχητική κατεύθυνση του συγκροτήματος με μεγάλες επιτυχίες όπως αυτή που ακούσαμε, το Life's What You Make It, αλλά και το Living in Another World, το οποίο θα ακούσουμε σε πολύ λίγο, φτάνοντας στο top 20 σε πάρα πολλές χώρες. Συμπεριλαμβάνω και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το άλμπουμ έφτασε στο νούμερο 8. Γενικότερα το 86 είναι μια χρονιά πολύ μεγάλης και εμπορικής αλλά και καλλιτεχνικής απήγησης για τους Tok Tok. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια της δισκογραφικής τους διαδρομής, το Living in Another World. Με αυτό θα φτάσουμε στις 3.30 και θα μπούμε σε λίγο στο δεύτερο μέρος, μόνο με Tok Tok, με τραγούδια από τη δισκογραφία τους μέχρι και τις 4.00.

Και καθώς μπαίνουμε σιγά σιγά στο δεύτερο μέρος αυτού του αφιερώματος τους Talk Talk, μένουμε όμως εμείς σε αυτό το άλμπουμ, το τρίτο τους που βγήκε στην αγορά το 1986 και μιλάμε για το The Color of Spring. Εκτός από τα δύο τραγούδια τα οποία βέβαια ξεχώρισαν και έγιναν μεγάλες επιτυχίες και τα γνωρίζει και ένα πιο mainstream κοινό, υπάρχουν και άλλα τραγούδια σε αυτό το άλμπουμ που αξίζουν της προσοχής και σίγουρα δεν διαφεύγουν από την προσοχή των φανατικών του συγκροτήματος, όπως το Give It Up, που μάλιστα ήταν και ένα από τα singles του δίσκου. Για να το ακούσουμε.

Αφήνουμε λοιπόν και το τρίτο άλμπουμ των Tok Tok και πάμε στο τέταρτο άλμπουμ και προτελευταίο της καριέρας τους, ένα άλμπουμ, το Spirit of Eden, ένα άλμπουμ που βγήκε στην αγορά το 88. Ανά δύο έτη στη δεκαετία του 80 κυκλοφορούσαν τους δίσκους οι Tok Tok, από το 82 στο 84, στο 86, στο 88. Εδώ είχαμε μια μακρά διαδικασία ηχογράφησης στο Λονδίνο μεταξύ του 87 και του 88 για να βγουν αυτά τα τραγούδια. Ένα συγκρότημα το οποίο θα ήταν σε μια, θα λέγαμε, εσωστρεφή περίοδο. Και εδώ μέσα έχουμε έναν ήχο περισσότερο αυτοσχεδιαστικό, με πολλά στοιχεία από, ακόμη και από κλασική μουσική, από jazz, από ambient, από dub, από blues. Και το άλμπουμ αυτό μπορεί να μην γνώρισε την εμπορική επιτυχία του προηγούμενου, του The Color of Spring. Ίσως να ήταν απογοητευτική να ήταν απογοητευτικές οι πωλήσεις αυτού του συγκροτήματος, ωστόσο καλλιτεχνικά πρόκειται για ένα άλμπουμ στο οποίο το συγκρότημα ψάχτηκε πάρα πολύ και θα το καταλάβετε αυτό ακούγοντας το πρώτο τραγούδι από το δίσκο αυτό. Θα ακούσουμε και το Eden σε λίγο, πρώτα όμως επιλέγουμε το I Believe in You.

Μένουμε στο πρώτο τελευταίο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν οι Tok Tok, το Spirit of Eden, το τέταρτο αυτό άλμπουμ που όπως είπαμε βγήκε στην αγορά το φθινόπωρο του 1988 με τον πιο ψαγμένο ήχο, όχι με τη μεγάλη εμπορική επιτυχία, όμως αυτό το άλμπουμ θεωρείται ένα υποτιμημένο άλμπουμ, μιας και θα λέγαμε ότι την περίοδο που κυκλοφόρησε ακούστηκε περισσότερο μεταξύ των φανατικών οπαδών και λιγότερο από τους υπόλοιπους. Για να θυμηθούμε και το Eden, έχουμε ακόμη 19 λεπτά στη διάθεσή μας μέχρι και τις 4.

Για πάμε να πάρουμε και μια γεύση από το τελευταίο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Laughing Stock, το πέμπτο και τελευταίο άλμπουμ που κυκλοφόρησε με το που έμπαινε η δεκαετία του 90, το φθινόπωρο του 91. Να πούμε ότι σε αυτό το άλμπουμ ο Paul Webb, ο μπασίστας, εγκατέλειψε του συγκροτήματος, εγκατέλειψε το σχήμα, γεγονός που έκανε του Stock Talk να είναι πλέον δύο άτομα τα μέλη τους, δηλαδή ο Mark Hollis και ο drummer ο Lee Harris. Στη συνέχεια αποχώρησαν από την EMI, υπέγραψαν συμβόλαιο στην Polydor, η οποία και κυκλοφόρησε το άλμπουμ αυτό, που έμελε να είναι βέβαια και το τελευταίο στούντιο άλμπουμ για τους Tok Tok. Ascension Day μέσα από το The Laughing Stock, το τελευταίο τους άλμπουμ, και θα μας μείνει και λίγος χρόνος να πάρουμε μια γεύση με δύο ακόμη τραγούδια από τα πρώτα χρόνια της καριέρας τους, έτσι για να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη, με τραγούδια από και τις πέντε δουλειές του συγκροτήματος και κάποια άλλα.

Και πάμε τώρα σε αυτά τα τελευταία λεπτά της εκπομπής να θυμηθούμε και δύο ακόμη τραγούδια από τα δύο πρώτα άλμπουμ του συγκροτήματος. Δίνουμε περισσότερη έμφαση στο πρώτο κομμάτι της καριέρας των Tok Tok, αν και νομίζω ότι σας δώσαμε γεύσεις και από τις 5 δισκογραφικές αυτές δουλειές. Τώρα θα σταθούμε σε ένα τραγούδι το οποίο υπάρχει στο πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος. Μιλήσαμε γι' αυτό με το που ξεκίνησε η εκπομπή. Παρουσιάσαμε μάλιστα το Tok Tok και το Today. Μέσα όμως σε αυτό το άλμπουμ υπάρχουν και κάποια άλλα τραγούδια τα οποία πραγματικά έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως το Have You Heard The News. Το ακούμε και επιστρέφουμε για να κλείσουμε με ένα τελευταίο.

πάμε να κλείσουμε με ένα track από το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος, το It's My Life, από αυτό δηλαδή που ακούσαμε το ομότιτλο, το Such a Shame, αλλά και το Dumb Dumb Girl ήταν ένα από τα τραγούδια που είχαν ξεχωρίσει και μάλιστα ήταν και το τρίτο single του συγκροτήματος. Θα κλείσουμε με αυτό το αφιέρωμα, το ωριαίο αυτό αφιέρωμα στους Talk Talk. Αύριο επιστρέφουμε με νέες κυκλοφορίες λίγα λεπτά μετά τις 3 για να κλείσουμε την εβδομάδα αυτή, την πρώτη εβδομάδα του Ιούλη, μισή βέβαια μιας και ο μήνας ξεκίνησε από εχθές, και βέβαια θα είμαστε μαζί και στις 11 με τις Ραδιοαλχημίες και την Ελληνική Δισκογραφία. Ο Χρήστος Τσομπανάκης ήταν στην κονσόλα του ήχου εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης, ο Σωτήρης Νάστος στην ΕΡΤ Φλόρινας, ο Νίκος Γκουτζιομήτρος ήταν στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Πέμπτης. Κλείνουμε με το Dumb Dumb Girl. Τα ξαναλέμε αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ο Σαμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
2: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
3: Le DC, a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Gaza the Roof Stage. Η βραβευμένη με Grammy Letizy, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της σύγχρονης jazz, παρουσιάζει ένα βαθιά προσωπικό φόρο τιμής στη θρυλική Diana Washington. Le DC, a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, στο Gaza the Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
4: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr. Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
5: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία».

0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Αυτό το Σάββατο στα DEX η Γιώτα Κοτσέτα. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Με Daydream ήρθαμε στο απόγευμα της Πέμπτης, 5η και 2 Ιουλίου και 6 λεπτά μετά από τις 4 είμαστε εδώ και όπως μου θύμισε το πρωί μια φίλη αυτή την λέξη που λέγαμε για την Πέμπτη παλιά, ότι είναι προπαρασκευή, οπότε όλα είναι λίγο πιο ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 με τα ωραία μας, με τα δικά μας τα τραγούδια, τα αγαπημένα, με τα παλιά μας, με τα καινούργια μας. Να δούμε και τι γίνεται στην πόλη αυτές τις ημέρες και τι μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε να πούμε και για σινεμά επίσης. Οπότε μέχρι τις 6 μείνετε μαζί μας εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλώς βρεθήκαμε.

Είναι ένα από εκείνα τα ερωτήματα που ενώ θα ήθελες νομίζω να έχουν απάντηση, δεν έχουν πάντα απάντηση. Will you still love me tomorrow, Amy Winehouse, γιατί πολλές φορές οι σχέσεις, το λέγαμε νομίζω και χθες ή αυτές τις ημέρες με αφορμή ένα άρθρο, έχουν κάτι ρευστό μέσα τους. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε στο Κόσμος και να πούμε τρόπους επικοινωνίας. 2-10-6-0-6-64-29 χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 για το Facebook και το Instagram, για να μαθαίνετε και τα νέα μας, να παίρνετε μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν αυτή την περίοδο στα social. Και φυσικά δίνετε στίγμα στο Viber του σταθμού, γραπτά μηνύματα και φωτογραφίες και παραγγελίες και ερωτήσεις. Περιμένουμε. Κόσμος Radio, έτσι μας βρίσκεται εκεί. Θέλετε το μήνυμά σας μέσω Viber.

0: Dreadlock Holiday και βγήκαμε λίγο πριν από τις 4.30, οπότε θα πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις για να μάθουμε τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και τον κόσμο μας αυτή την ώρα. Μέχρι εκεί ένα λίγο παλιότερο. Think that I don't need your love.
1: I'm falling on the passersby for something to see.
0: Εντάξει, η αγάπη πάντα χρειάζεται.
1: Usually I don't think twice.
0: Δεν πρέπει να είμαστε αυστηροί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιές στον Άγιο Σπυρίδωνα της Άρτας, μήνυμα του 112 για ετοιμότητα των κατοίκων. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και το τραυματισμό της ίδιας και τεσσάρων ατόμων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο. 4 νεκροί και 11 τραυματίες από έκρηξη βόμβα σε καφετέρια στο κέντρο της Δαμασκού. Τέλος, περικοπή συντάξεων χειρίας μετά τη τριετή ανακοίνωση από το βήμα της Βουλής Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η Κεραμέως αποδέχτηκε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Είναι και μια απάντηση σε όσους βλέπουν κενά στην αντιπολίτευση. Σχολίασε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Το ευρώ δεν μπορεί να είναι ισχυρότερο από την οικονομία που στέκεται πίσω του, ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του στην ετήσια διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Προϋπολογισμό ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Ξοδεύουμε περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ χωρίς κανένα όφελος. Γελίο, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Τουρκία. Διοικητικές κυρώσεις και δικογραφία για το περιστατικό με τον ανοιχτό καταπέλτη στο ferry boat που εκτελούσε δρομολόγιο Ελαφώνησος Πούντα. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα υπηρετικά αύριο το απόγευμα με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casa The Roof Stage. Η πιο συναρπαστική νέα φωνή της αμερικανικής jazz. Μια ερμηνεύτρια που κινείται με μοναδική άνεση από το bebop μέχρι τη soul και το swing σε ένα μοναδικό live κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό. Veronica Swift. Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casa The Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Μάρκο Σελόνι από την Ιταλία.
3: Κόσμος Radio.gr. You know the hardest thing.

Γκορίλας και επιστροφή για το δεύτερο ημερο εκπομπής. Γκορίλας νομίζω ότι είναι μία από τις βραδιές, μία από τις συναυλίες του 2026 που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη πολλών. Καλησπέρα ξανά. Δεύτερο ημερο εκπομπής. Εδώ λοιπόν κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 με τις μουσικές μας. Και η Πέμπτη είναι η ημέρα του σινεμά. Έβλεπα τώρα πως στο Πάρκο Ηρών στον Ταύρο βρίσκεται το πρώην σινέμα Νέα Μασκότ. Και από σήμερα σηκώνει ξανά βλέα.

το Lost Highway θα αρχίσουν οι προβολές. Και είναι πολύ ωραίο όταν χώροι πολιτισμού, σινεμά, θέατρα επίσης, να επιστρέφουν στην πόλη.

0: de tellement de gens. On te fait croire que le bonheur, c'est courir après l'argent. On te dit gagne ta vie, comme si vivre suffisait pas. Pas besoin d'un grand navire pour atteindre ce que t'as déjà.
1: Μανών Λιζά και Le Petit Pêcheur, αυτή η ιστορία για την οποία μιλάμε αρκετά τον τελευταίο καιρό στην εκπομπή, γιατί μας αρέσει και το τραγούδι, μας αρέσει και η ιστορία, τα λέει όπως είναι τα πράγματα στη ζωή. Στο μεταξύ βλέπα τώρα κάποια στοιχεία για τον καιρό, καθώς από ό,τι φαίνεται και από ό,τι διαβάζω, η χώρα μας δεν θα επηρεαστεί άμεσα από κάποιο αξιόλογο έντονο κύμα ζέστης, αλλά θα έχουμε, λέει, μάλλον το πιο πιθανό είναι το Σάββατο, κάποιες καταιγίδες το πρωί στην Αττική. Σε βλέπω και κρατάς το κεφάλι τώρα και λες γιατί, μα γιατί, και εγώ το ίδιο λέω. Αλλά ακόμα είναι

After Laughter Comes Tears. Εντάξει, σημαίνει και αυτό στη ζωή. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν από τις 5 και πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής, έβλεπα και μου άρεσε αυτό που λέει στο τέλος το άρθρο. Έβλεπα λοιπόν ότι η NASA αναζητά εθελοντές που θα συμμετάσχουν σε ένα πρωτοποριακό προσομοιωμένο ταξίδι, κατά το οποίο θα ζήσουν για έναν ολόκληρο χρόνο σε συνθήκες απομόνωσης, αναπαριστώντας ένα μελλοντικό ταξίδι σε σελήνη και Άρη αντίστοιχα. Θα ζουν λοιπόν οι συμμετέχοντες και θα εργάζονται κατά τη NASA σε περιορισμένο λοιπόν και απομονωμένο περιβάλλον, προσομοιώνοντας τόσο το διαπλανητικό ταξίδι όσο και τις επιχειρήσεις στην επιφάνεια ενός άλλου ουράνιου σώματος, πραγματοποιώντας ακόμη και εικονικούς διαστημικούς περιπάτους. Και μου άρεσε η λέξη περίπατος σε όλο αυτό. Πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία, πολύ δύσκολη. Δεν συζητάω για τα προσόντα που πρέπει να έχεις.

Αν αυτό τον αφιερώσει τη ζωή σου για 14 μήνες ζητούν. Σε αυτό το project και να είσαι τόσο κοντά αλλά τόσο μακριά ταυτόχρονα. Και να μπορείς να κάνεις και διαστημικό περίπατο. Πάμε για φινάλε πρώτης ώρας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η συστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Ναΐκα. Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: radio.gr.
1: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Trover και του Live the Sea. Αυτό εδώ που είχαμε αγαπήσει πολύ πριν από 2 χρόνια, μας έρχονται από την Αυστραλία και έχουν και αυτό το απόσπασμα μέσα από το τραγούδι του 1963 στο Live the Sea. Και είμαστε εδώ 7 λεπτά μετά από τις 5 στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. Μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Είναι η Μαρίλα Γεροντίδη που φροντίζει τον ήχο. Είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που σας μιλάει και βάζει τις μουσικές.

Paint It Black, πάρα πολύ ωραία εκδοχή αυτή και σημερινή και πολύ φρέσκια. Και σήμερα είναι Πέμπτη, λέγαμε και πριν ότι έχουμε νέες ταινίες στα σινεμά. Βγαίνει λοιπόν η Πανούκλα, μια ταινία θρίλερ του 2025 που μας έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα ντροπαλό αγόρι σε μια κατασκήνωση πόλο εντάσσεται στη δημοφιλή παρέα, η οποία έχει περιθωριοποιήσει, το κατάφερα, το είπα. Άμα βιάζομαι, αυτό συμβαίνει. Ένα αγόρι με μια δερματική πάθηση, αποκαλώντας τον Πανούκλα. Σύντομα λοιπόν αντιλαμβάνεται ότι δεν απέχει από το να γίνει το επόμενο θύμα του. Τσάρλι Πόλιγκερ στη σκηνοθεσία και ένα ψυχολογικό θρίλερ που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Κανών, του οποίου οι εντυπωσιακές ερμηνείες των νεαρών ηθοποιών με την καθαρή σκηνοθετική ματιά σκεγγραφούν την εύθραυστη ψυχοσύνθεση των έφηβων αγοριών. Είναι μία από τις ταινίες με πολύ καλές κριτικές αυτής της εβδομάδας που μπορούμε να δούμε στα σινεμά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιάς στρογγύλη, Άρτας, επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος υδράμουν 2 αεροσκάφ και 2 ελικόπτερα. Νωρίτερα, ήχησε το 112 για ετοιμότητα στον Άγιο Σπυρίδωνα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αντιδρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, και το τραυματισμό της ίδιας και των 4 ατόμων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν οι δράστες, τόνισε σε συνέντευξή του στο Μέγα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο. Τέλος στην περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετή ανακοίνωση από το Βήμα της Βουλής Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η Κεραμέως αποδέχτηκε την πρόταση του Πασόκ. Είναι και μια απάντηση όσους βλέπουν κενά στην αντιπολίτευση, σχολίασε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Ξοδεύουμε περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, χωρίς κανένα όφελος. Γελίο, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Αυξήθηκαν 85% οι θάνατοι ηλικιωμένων στη Γαλλία μέσα στο καύσωνα, σύμφωνα με τη γαλλική ιατρική υπηρεσία που παρέχει κατοίκων επισκέψεις. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα πυρωτικά αύριο το απόγευμα, με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Νόγκα Έρες, Τρίτη 21 Ιουλίου στην Τεχνόπολη. Η Νόγκα,

0: www.kazarta.gr.
1: Oh, sorry, I was enjoying too much.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Vita της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Vita της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Vita της ΕΡΤ.
4: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's gonna come out.
5: Ακούτε Κόσμος.
3: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Es una cosa muy intensa.

0: μπορείτε καλά.
1: Αυτό ήταν το La Vida de los Uruguayos, The Bass Lexter Ensemble, και είμαστε εδώ τέταρτο, τελευταίο ημίωρο, 22-21 λεπτά μπροστά μας, για να φτάσουμε μέχρι τις 6 στο Κόσμος 93,6. Είστε συντονισμένοι και συντονισμένες εδώ λοιπόν στην παρέα του απογεύματος. Καλησπέρα ξανά.

Sacred Souls, Live For You. Πόσο σημαντικό είναι αυτό. Στο μεταξύ όσο το ακούγαμε, διάβαζα μια συνέντευξη της ψυχοθεραπεύτριας Δέσποινας Πλουσίου, που είναι η γυναίκα που εμπνεύστηκε το Siros Healing Waves Festival. Η Ελλάδα Θεραπεύει, έτσι λέγεται, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στην ψυχική υγεία, το οποίο πραγματοποιείται στην Siro. Φέτος επιστρέφει ανανεωμένο 1 με 4 Οκτωβρίου και έχει θεματικό τίτλο «Από την ντροπή στην αποδοχή». Και σε αυτή τη συνέντευξη μιλάει για την ενσυναίσθηση, αυτή την λέξη, και με μεγάλο νόημα που έχει πολύ σημασία στη ζωή μας. Και έχει όμως ένα πάρα πολύ ωραίο τίτλο που βγαίνει μέσα από αυτή τη συνέντευξη, το άρθρο, ότι δεν θεραπεύεσαι όταν μιλάς για τον πόνο σου, αλλά όταν ξαναβρίσκεις τη χαρά σου. Πόσο ωραίο, πόσο σημαντικό, πόσο σπουδαίο είναι αυτό, να μπορείς να βρεις ξανά τη χαρά.

Μπράνκο και τον Νέσα Ρούα για να φτάσουμε στο τέλος για σήμερα, για να έρθει η Κλαουδία Μάτωλα για το επόμενο δύο ώρο εδώ στο Κόσμος 93,6. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήταν η Μαρίλια Γεροντίδη, που φρόντιζε τον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόλου που σας μιλούσε και έβαζε τις μουσικές όπως κάνουμε κάθε απόγευμα. Φεύγει, τελείωσε και αυτή η Πέμπτη, έρχεται αύριο η Παρασκευή, στις 4 θα τα ξαναπούμε και μετά Σαββατοκυριακό, οπότε θα έχουμε καλοκαιρινή διάθεση. Ευχαριστούμε την παρέα, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, ευχαριστούμε για την επικοινωνία και τα μηνύματα. David Walters για το φινάλε μας σήμερα και ένα Soul Tropical. Γεια χαρά!

0: Lucasar The Roof Stage. Η φωνή που άλλαξε τη σύγχρονη soul και R&B, jazz, funk, hip hop και συνεργασίες από The Roots μέχρι Jay-Z έρχεται για μια συναυλία που ξεπερνά τα όρια των ειδών. Bilal, Κυριακή 5 Ιουλίου στο Lucasar The Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guests Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
2: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο αίθριο της του Άσαρ

0: ότι στο Asasaki Collier Place Coltrane more.com.
1: Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Θερμιά Project παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης Convivial Gestures, χειρονομίες κοινωνικής συνύπαρξης. Χώρος διεξαγωγής έκθεσης, Δημοτικό Σχολείο, Χώρα Κύθνου. Διάρκεια από 4 έως 19 Ιουλίου. Ωράριο λειτουργίας 7 έως 10 το βράδυ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Back together again. Κόσμος στα ραδιόφωνα σας. Back together again. Και εμείς. Road trip μουσικό απογευματινό. Πέμπτη είναι 2 Ιουλίου.

Μπήκε ο Ιούλιος με τις ζέστες του, τις μεγάλες. Ξαφνικά με τον νοτιά τον νιώσαμε. Την υγρασία, να αλλάζει ο καιρός. Λίγο μετά τις 6, Κόσμος 93,6. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Κλάουντια Μάτολα θα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό απογευματινό. Όπως κάθε απόγευμα είμαστε παρέα με μουσικές του κόσμου, με διαγωνισμούς που τρέχουν στα social media. Και σημαντικούς διαγωνισμούς, μπορείτε να κερδίσετε προσκλήσεις για πολύ όμορφα πράγματα. Στο Instagram, άμα μπεις, κερδίζει προσκλήσεις για το live του Χωσέ Τζέιμς στο Λιγαβητό, θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Και για την απίστευτη βραδιά με την Beth Hart, που δεν θα την ξεχάσουμε. Βιβλία, 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του κόσμου στο Instagram και στο Facebook, προσκλήσεις για Δημήτρη Καρλατζή στον κήπο του Μεγάρου.

μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Messenger, στο Facebook δηλαδή, στο Viber. Τα μηνύματά σας και εκεί με μεγαλύτερη ευκολία. Viber, Messenger, ακολουθείς τις σελίδες μας στα social media, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς για βιβλία, για Jose James, για τον κήπο του Μεγάρου, για όλα αυτά που γίνονται στην πόλη μας. No another common goal. Τίποτα δεν είναι καλύτερο από ένα goal. Kevin Johansen. Ακούσαμε goal πολλά. Θα δούμε με το Mundial να τρέχει τη μεγαλύτερη διοργάνωση και φυσικά τι καλύτερο και από ένα γκολ να το περιγράφει και ο σωστός άνθρωπος, έτσι όπως λένε εδώ οι Gotham Project, και έχουν πάρει και τη φωνή του για να το περιγράψει. Τη στιγμή αυτή που είχε βάλει τον γκολ ο Μαραντόνα και έμενε στην ιστορία και τον γκολ, αλλά και η περιγραφή, έτσι, αν έχεις πάθος όπως ο Βίκτορ Ούγκο Μοράλες, τα περιγράφεις τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως πρέπει. Νομίζω ότι η περιγραφή ήταν ακριβώς όπως ένιωθαν όλοι που έβλεπαν αυτό το στιγμιότυπο με τον Μαραντόνα. Να γράφει ιστορία. La Gloria Gotham Project και η φωνή του Βίκτορ Ούγκο Μοράλες.

Είμαστε η αέρα de Aquarius, η εποχή του υδροχώου από την Πορτογαλία. Πόσο όμορφα Άννα Μούρα και Μάρο μαζί ερμηνεύουν αυτό το τραγούδι στο 2026. Και νομίζω είναι η εποχή του υδροχώου, η τεχνολογία. Είμαστε με τον Πλούτονο στον υδροχώο. Έχουμε και ανάδρομο Ερμή. Άνοδος τεχνολογίας, βέβαια, αναμφισβήτητα, και διάφορα άλλα που είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Levant, Gabriel Ghost, με τον αέρα να χαλαρώνει λίγο και νοτιά.

Κολσίτα, ο τίτλος του άλμπουμ στο 2026 και αυτό. Πολύ όμορφο και ωραία παραγωγή από το East LA έρχεται ο καλλιτέχνης. Αυτό ήταν το πολύ όμορφο τραγούδι στο άλμπουμ του μέσα, το Don't Let Go, που μας πάει ένα ταξίδι στη Τζαμάικα. Joy Quiñones λοιπόν στον αέρα μας και η Elif Sánchez από την Κωνσταντινούπολη που ερμηνεύει κάτι ελληνικό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Στρογγύλη Άρτας επιχειρούν 39 πυροσβέστες με 21 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Νωρίτερα ήχησε το 112 για ετοιμότητα στον Άγιο Σπυρίδωνα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό της ίδιας και 4 ατόμων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Τέλος, στην περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετία ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η Κεραμέως αποδέχτηκε την πρόταση του Πασόκ σχολείας ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Δύο συλλήψτα Γιάννενα όπου μέλη συμμορίας παρίστανα τους λογιστές και άρπαξαν χρήματα και χρυσαφικά από τρεις ηλικιωμένες. Βρέθηκαν 42.650 ευρώ και χρυσαφικά αξίας 21.000 ευρώ, τα οποία ήταν κρυμμένα στο χώρο των αποσκευών του αυτοκινήτου. Αυξήθηκαν 85% οι θάνατοι ηλικιωμένων στη Γαλλία μέσα στο καύσωνα σύμφωνα με τη γαλλική ιατρική υπηρεσία που παρέχει κατοίκων επισκέψεις. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα υπηρετικά αύριο το απόγευμα με τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες έως 34 βαθμούς στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Ναΐκα, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Welcome to my island. Most of you anyway. I'm here to give you the world. You and only you. Will be living proof of my existence. They've already made a movie about me, Forrester.
3: You mean The Godfather?
4: Το πάρτι γενεθλίων. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21. Κόσμος Radio.gr.

αυτή την πάρα πολύ ωραία εκτέλεση στο Whiter Shade of Pale, Johnny Blue Skies, μέσα από το album Mutiny After Midnight στο 2026. Έκπληξη αυτή η πάρα πολύ ωραία εκτέλεση, πολύ ωραίο το περιβάλλον που το ερμηνεύει. Κόσμος, στα ραδιοφωνά σας, Κόσμος 93,6, 7 παρά 20 είναι. Απογευματάκι Πέμπτης είναι, 2 Ιουλίου. Κλάουδια Μάτωλα είναι εδώ, στο μικρόφωνο της μουσικής. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Το 1966, 2 Ιουλίου, έδειχνε και το ημερολόγιο, όταν ένα τραγούδι έφτασε στην κορυφή του. Μια κορυφή που ο Σινάτρα δεν την ήθελε, δεν την αγκάλιασε ποτέ, και ας πήρε 3 βραβεία Γκράμι. Έχει αφήσει ολόκληρη ιστορία αυτό το τραγούδι. Είναι μια ολόκληρη κληρονομιά της μουσικής. Παρ' όλα αυτά, ποτέ δεν το χώνεψε ο Σινάτρα. Ηχογραφίστηκε και 11 Απριλίου και άρον-άρον, γιατί ο παραγωγός άκουσε ότι ένας άλλος πήγε να το ηχογραφήσει και έβαλε τον Σινάτρα στο προγραμματισμένο session που ήταν να ηχογραφήσει ο Ντίν Μάρτιν για να το τραγουδήσει. Και ας έφτασε στην κορυφή 100 φορές, σίγουρα η πρώτη ήταν το 66 σαν σήμερα, και ας έγινε, πήρε τόσα βραβεία Grammy, τόσες πρωτιές στα billboards παντού, δεύτερη θέση, πρώτη θέση, μέχρι σήμερα είναι ένα αγαπημένο τραγούδι. Ο Σινάτρα έλεγε ότι είναι ένα σκουπίδι, ακριβώς αυτή τη λέξη χρησιμοποιούσε, και μάλιστα σε ένα live του ζωντανά το ερμηνεύει, ωραιότατα όμως, αυτό είναι το φοβερό, ότι το ερμηνεύει με όλη του την καρδιά. Δηλαδή και εδώ τώρα και στην ηχογράφηση το ηχογράφησε με όλα, με ό,τι είχε το ηχογράφησε. Μετά το live είπε κιόλας να πετάξει την κακία του, ότι δεν έχω ακούσει, λέει, χειρότερο τραγούδι.

Το τραγουδούσε ο Σινάτρα γιατί το ζητούσε το κοινό και έβλεπε πόση ζήτηση είχε και ότι το λάτρευε ο κόσμος. Γι' αυτό το ερμήνευε, επειδή ήταν και επαγγελματίας, εννοείται ότι θα το ερμήνευε με ό,τι είχε, με όλη του την ψυχή, όχι την καρδιά όμως, γιατί δεν το αγάπησε ποτέ, δεν του άρεσε ο στίχος, δεν του άρεσε το θέμα που πραγματεύεται το τραγούδι και του φάνηκε και εύκολο, εμπορικό, εύκολο τραγούδι, αλαφροίσκιο το κάπως. Αλλά νομίζω ότι είχε αρκετά άλλα τραγούδια που ήταν και εκείνα εύκολα, θα μπορούσαν να θεωρηθούν εύκολα για πλάκα. Δεν έφταιγε το Strangers in the Night, ήταν πιο αλαφροίσκιο, ας πούμε, από κάποια άλλα τραγούδια του Σινάτρα, αλλά είναι μη σου κάτσε, στραβά κάτι. Το θέμα κάτι του κάνει.

Κριστίνο, Ρικάρντο Μπονσάντο από την Ιταλία. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας 93,6 rteco.gr. Σε ένα site, σε ένα application στο κινητό σου, με ένα κλικ ακούς σε φοβερή ποιότητα και με όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι όχι μόνο όλες οι εκπομπές του κόσμου, αλλά όλες οι εκπομπές ελληνικής ραδιοφωνίας ζωντανά, on demand, στο χρόνο που θέλεις εσύ. Τα πάντα όλα που λέμε βρίσκονται μέσα σε αυτό το application. Χρόνο να έχεις να βολτάρεις, να τα ψάξεις όλα. Τρεις νότας para decirte quiero. Τρεις νότας για να σου πω αγαπώ. Βισέντε Αμίγο. Από αυτό το πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ και κυκλοφορεί το 2000. Ciudad de las Ideas. Μια πολύ ωραία στιγμή για τον Βισέντε Αμίγο.

Τρεις νότας para decir te quiero. Υπέροχος ο Βισέντε Αμίγο από το άλμπουμ του στο 2000. Beth Hart, η χθεσινή βραδιά ήταν μια πάρα πολύ ιδιαίτερη βραδιά. Νομίζω ότι δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοια στιγμή. Είναι μια στιγμή που θα μείνει. Θα μείνει στην ιστορία, γιατί έχουμε δει πολλά τύπου unplugged, έτσι, solo live, χωρίς να πλαισιώνει τον καλλιτέχνη μια μπάντα από πίσω, απλά με δύο μουσικούς. Αλλά όταν έχεις να κάνεις με μια φωνή, με μια γυναίκα σαν την Beth Hart, αλλάζουν λίγο τα πράγματα εκεί. Αλλάζει όταν το σκηνικό απομονώνεται από όλα, από όλα τα πράγματα που μπορεί να σου τραβήξουν την προσοχή και επικεντρώνεται στο ομό ταλέντο που έχει ένας άνθρωπος. Γι' αυτό και ήταν συγκλονιστική η βραδιά. Πέρα από τον απίστευτο φωτισμό, ίσως από τον καλύτερο ήχο που έχουμε ακούσει ποτέ, η φοβερή αισθητική στον ήχο, ο τρόπος που είχε στηθεί η σκηνή όλα. Και με το που έμπαινε στο θέατρο Λυκαβητό, ένιωθες άβολα κατευθείαν, που έβλεπες ένα setup που δεν έχεις ξαναδεί. Τόσο απλό, κατευθείαν στο να έρχεται προς το μέρος σου, ότι θα το ζήσεις σαν να είσαι πάνω στη σκηνή. Μακριά λοιπόν από το θόρυβο μιας μεγάλης μπάντα, το ταλέντο της Beth Hart αποκαλύφθηκε γυμνό, άμεσο και βαθιά ανθρώπινο. Καταργώντας τον τέταρτο τοίχο, μετέτρεψε τη σκηνή σε ένα καθρέφτη ευαλωτότητας, όπου τα προσωπικές της ιστορίες, οι ψυχικές αδυναμίες εκδηλώθηκαν χωρίς καμία ντροπή, χωρίς ίχνος ντροπής ή συστολής. Το παράδοξο ήταν λοιπόν ότι η απόλυτη επίγνωση με την οποία η Beth Hart διαχειριζόταν την εσωτερική της διαταραχή πάνω στη σκηνή, με μια τόσο ελεγχόμενο που σε κάνει με έναν τρόπο να επαναπροσδιορίζεις λίγο το τι θεωρούμε τελικά ψυχική υγεία. Έτσι, ήταν τόσο απλή, ήταν απλά ένας άνθρωπος, ήταν ανθρώπινο στο φουλ του, κάτι που το έχουμε σίγουρα ξεχάσει εδώ και χρόνια ως κοινωνία. Το να είμαστε απλοί ανθρώπινοι, να μπορούμε να μιλάμε ανοιχτά για ψυχικές διαταραχές, για στεναχώριες, για τα δράματα που μπορεί να σε χτυπήσει η ζωή, και μπορείς να το δεις πιο θετικά μόνο όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που υποτίθεται στο μυαλό κάποιο ότι μπορεί να είναι μια αυθεντία, ένας διάσημος, όπως είναι η Beth Hart, που λες, εντάξει, του λέει Beth Hart, άρα οκ, αλλά νιώθω και ταυτόχρονα ότι μα πώς τολμάει να είναι τόσο απλή και αληθινή, και ένας κανονικός άνθρωπος που πέφτει τελείως ο τέταρτος στίχος κάτω και το κοινό είναι ένα πράγμα μαζί της. Αυτό δεν το ζεις εύκολα. Αυτό ζήσαμε. Και ήταν συγκλονιστικό έως φοβιστικό, θα έλεγε κανείς. Το I'll Take Care of You το πήγε όσο πιο ταβάνι γίνεται. Γυμνό το ταλέντο της, ήρθε με χιλιόμετρα πάνω μας.

Συγκλονιστική η Beth Hart λοιπόν στο θέατρο Λυκαβητού και είναι shocking να βλέπεις ένα τέτοιο ταλέντο. Το level του ταλέντου της, η ένταση όλη να αγκαλιάζει όλο το χώρο ότι υπάρχει μπροστά. Και εκεί φαίνεται και ο καλλιτέχνης έτσι, χωρίς τα πολλά μουσικά όργανα, χωρίς ήχους πολλούς, όργανα, πράγματα να συμβαίνουν, τίποτα, μόνη της με ένα πιάνο, με μια κιθάρα να συγκλονίζει, να τα αγκαλιάζει όλα και γενναιόδωρα να τα βάζει στη σκηνή τα πάντα και να είναι ειλικρινής και να αγκαλιάζει το κοινό. Τεράστια, τεράστια είναι η Beth Hart, υπέροχη γυναίκα και αξέχαστο σίγουρα αυτό το live που είχαμε την ευκαιρία να το δούμε. Άλλη μια τέτοια βραδιά θα απολαύσουμε σίγουρα, να ξέρετε. Σύντομα 6 Ιουλίου, μια φοβερή βραδιά θα είναι και με τον Χωσέ Τζέιμς 6 Ιουλίου στο θέατρο Λυκαβητού. Να είστε εκεί, θα τον απολαύσουμε ζωντανά, που και εκείνος έχει, είναι αυτό, είναι μυσταγωγία. Ξέρει πώς να βρίσκεται στη σκηνή. Γι' αυτό και κάνουν περιοδίες, γι' αυτό και ζουν όλο αυτό, γι' αυτό και έχουμε την ευκαιρία να τους δούμε σε κάθε χώρα. Χωσέ Τζέιμς σε αφιέρωμα στον Μάρβιν Γκέι, Λέον Ράσελ. Ιδιαίτερη βραδιά, 6 Ιουλίου, θέατρο Λυκαβητού.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.

0: kazarta.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Χθες το βράδυ, μια τζαζ ματιά στο χθες της ελληνικής μουσικής. 3 Ιουλίου, στον κήπο του Μεγάρου. Αγαπημένες συνθέσεις των Γιαννίδη, Καπνίση, Μουζάκη και άλλων σπουδαίων δημιουργών μέσα από τζαζ διασκευές με ήχο και ατμόσφαιρα των δεκαετιών 50 και 60. Με τους Ανδρέα Πολυζογόπουλο, Αλέξανδρο Δράκο Κτιστάκη, Γιώργο Γεωργιάδη και τη φωνή της Αθηνάς Ρούτσι. Χθες το βράδυ, εκεί όπου το ελληνικό τραγούδι συναντά τη τζαζ. 3 Ιουλίου, στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

Μαλαντίντα Μουρ. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας, Κόσμος 93,6, λίγο μετά τις 7, Πέμπτη είναι 2 Ιουλίου. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο Μουσικές του Κόσμου. Κάθε απόγευμα είμαστε παρέα σε ένα road trip μουσικό. Η Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο μας. Διαβάζουμε τα μηνύματά σας στις σελίδες μας στα social media, Κόσμος 93,6. Εκεί μπαίνετε και όλα στις σελίδες στα social media. Παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς φοβερούς που τρέχουν. 25 χρόνια Κόσμος γιορτάζει με 25 βιβλία για το καλοκαίρι, διαλεγμένα ένα και ένα. Έτσι, και ο διαγωνισμός τρέχει και στο Instagram για Χωσέ Τζέιμς που είναι τη Δευτέρα 6 Ιουλίου. Μην χάσεις Χωσέ Τζέιμς. Και στο Facebook τρέχει διαγωνισμός για Δημήτρη Καλατζή στον κήπο του Μεγάρου. Μεγάρο Μουσικής, όλα αυτά τα ωραία βλέπεις στα social media του κόσμου. Και τα μηνύματά σου τα διαβάζουμε και στο Viber. Μπορείς άνετα να κάνεις ένα search στο Viber. Γράφεις Κόσμος Radio. Καλησπέρα, εδώ έχουμε παρεάκι καθημερινό στο Viber.

Deus Amenia, ακούσαμε και βρεθήκαμε στη Βραζιλία το 2026 και τα δύο τραγούδια που ακούσαμε. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο στο στούντιο. Τιουάιο. Εύκολα το ωραιότερο άλμπουμ του 2026 μέχρι στιγμής, εντάξει. Δεν έχει φύγει το 26 ακόμη. Αλλά έχουμε ακούσει ωραία πράγματα. I've got to travel alone. Δύσκολο, σκληρό. Είναι ωραίο να μοιράζεις εικόνες, αλλά ο Τιουάιο το απολαμβάνει μόνος του το ταξίδι.

got to travel alone. Ούτε Ουάιο. Αυτό το παλικάρι από τη Γαλλία που έχει κάνει θράψη. Βέβαια έχει αυτό το κάτι. Έχει ένα τρόπο έκφρασης φοβερό που μοιάζει να είναι έτσι βιωμένο. Είναι πάρα πολύ καλός. Έχει εντυπωσιάσει και πολλούς καλλιτέχνες όπως τον Έντριαν Κεσάδα που του έκανε την παραγωγή. Και ήταν πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη τύχη και για τον Ουάιο να πετύχει στον δρόμο του τον Έντριαν Κεσάδα. Να τον πιστέψει ένας άνθρωπος με τόσο καλή αισθητική όπως ο Κεσάδα. Είναι μερικές φωνές αυτό που λέμε. Αυτό παρατηρούσαμε και όσοι βρεθήκαμε και χτες στην Beth Hart. Ότι είναι. Υπάρχει κάτι, αυτό το κάτι που έχει ένας καλλιτέχνης μέσα του, ένας ολόκληρος κόσμος που βρίσκει τον τρόπο να περνάει το μήνυμα, να περνάει στην αντίθετη όχθη, να κάνει αυτό το break on through to the other side που έλεγε ο Jim Morrison, που έλεγαν οι Doors, που μπορούν με το phrasing, με τον τρόπο ερμηνείας τους να μεταφέρουν τόσα πολλά περισσότερα μηνύματα, αισθήματα από όσα δίνει ένα απλό τραγούδι. Κάτι όπως αυτό που έκανε πάντα ο Σαμ Κουκ και ήταν πάντα σοκαριστικό να έρχεσαι σε επαφή με αυτό το επίπεδο ταλέντου με τόση μεγάλη απλότητα, ας πούμε effortless, αυτό που λέμε, χωρίς καμία προσπάθεια.

0: Υπήρχε βέβαια τυπάκος καλλιτέχνης που είπε όχι σε αυτό το τραγούδι που το είχαν δώσει όταν το έγραψαν με το Sam Cooke και δεν του άρεσε να το ερμηνεύσει το Bring It On Home To Me. Έτσι μιλάμε για ένα από στα πέντε ωραιότερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Νομίζω ότι στα πέντε τα δύο είναι του Sam Cooke και για τις ερμηνείες δεν το συζητώ. Αλλά πάντα υπάρχει κάποιος που δεν βλέπει αυτό που βλέπουν άλλοι μέσα σε κάτι και μετά δεν ξέρω πώς μπορεί να νιώθουν όταν βλέπουν αυτό να ανθίζει τόσο πολύ και να γράφει ιστορία. Τι να ανθίζει απλά.
1: Cosmos Classic.

Σπουδαία στιγμή στο 2019, έτριαν και σάδα, το είδε όλο το όραμα. Ναΐκα, θα την απολαύσουμε ζωντανά 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη. Κάλλας και Ναΐκα εδώ στο Bam Love. Και αυτό ακριβώς που ακούτε θα γίνει στην Τεχνόπολη.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βερόνικα Σουίφτ, Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casar de Roof Stage. Η πιο συναρπαστική νέα φωνή της αμερικανικής τζαζ. Μια ερμηνεύτρια που κινείται με μοναδική άνεση από το bebop μέχρι τη soul και το swing σε ένα μοναδικό live κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Βερόνικα Σουίφτ, Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casar de Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: Κόσμος 93,6.

In the Stars, Rolling Stones, 8 παρα 25, βραδάκι Πέμπτης έρχεται, 2 Ιουλίου. Το Foreign Tongues, αυτό που ακούμε, το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones που θα κυκλοφορήσει, θα τα ακούσουμε σε αποκλειστική... Ούψ, η καρέκλα ήταν αυτή. Σε αποκλειστική πρώτη ακρόαση, 9 Ιουλίου στο στούντιο Ε, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Θα παρουσιάσουν Γιάννης Πετρίδης, Μανώλης Φάμελος, Μιχάλης Καμάκας. Τρεις γενιές, τρία αγόρια που θα παρουσιάσουν το Foreign Tongues των Rolling Stones και θα το ακούσουμε πρώτη μαζί την 5η 9 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα θα γίνει αυτό και σας προσκαλούμε στην αποκλειστική αυτή η ακρόαση του νέου άλμπουμ το Rolling Stones μία μέρα νωρίτερα από την επίσημη κυκλοφορία του. Εδώ που συναντιόμαστε και περνάμε όμορφα. The world today is a mess. Επίκαιρο πάντα νομίζω από το 72 που γράφτηκε. The world today, every day is a mess.

Πάντα θα προσπεράσουν τα όρια σου οι άνθρωποι, θα κάνεις μια καλή πράξη και θα σε πατήσουν, λέει η Donna Hightower. Πάντα ισχύει αυτό, δεν έχει σταματήσει. Black Lilies, Power of Stellar στο μέρα μας.

Black Lilies, Power of Stella. Έστω και λίγο να κοιτάξει έξω από το παράθυρο, να δει τη φύση. Έρευνα λέει ότι οι άνθρωποι που κοιτούν έξω από το παράθυρο είναι πιο παραγωγικοί. Μόλις 40 δευτερόλεπτα να κοιτάξει ένα πράσινο τοπίο, ακόμη και αν είναι από το παράθυρο, αρκούν για να αποκατασταθεί η συγκέντρωση μετά από έντονη νοητική εργασία. Δεν χάνεις χρόνο να χαζεύεις δηλαδή έξω από το παράθυρο, κερδίζεις. Η φύση τόσο καλό κάνει και 40 δευτερόλεπτα. Θα το έχεις προσέξει αν είσαι μέσα στην πόλη, μέσα στο κτίριο και ξαφνικά περπατώντας με ένα αυτοκίνητο βγεις σε ένα τοπίο προς τη θάλασσα, προς τη φύση, πράσινο, αλλάζουν όλα, τα πάντα μέσα σου μετακινούνται.

Ζούμπι, Λέων Φαλ, Φόλα Μουρ και Φλάβια Κοέλο. Όλη αυτή η παρέα μαζί από Γαλλία και Βραζιλία για το 2026 και αυτό το πολύ ωραίο σίγκλ. Πάντως, οι δύσκολες λέξεις δεν σε κάνουν να φαίνεσαι πιο έξυπνος. Έτσι, μια έρευνα δείξε ότι, αντίθετα με ό,τι πιστεύουμε, κάποιος που χρησιμοποιεί περίπλοκη γλώσσα φαίνεται λιγότερο έξυπνος και αξιόπιστος στους άλλους. Ο εγκέφαλος ερμηνεύει την πολυπλοκότητα ως προσπάθεια απόκρυψης, σαν να κρύβεις κάτι πίσω από μεγάλες λέξεις. Ενώ η απλότητα, ξέρω πολύ καλά αυτό που λέω και μπορώ να το πω με δύο λέξεις, σαφήνεια. Οι καλύτεροι ομιλητές, οι καλύτεροι δάσκαλοι, οι καλύτεροι ηγέτες δεν εντυπωσιάζουν με λεξιλόγιο, αλλά με σαφήνεια. Η απλότητα δεν είναι λήψη βάθους, αλλά η πιο προχωρημένη μορφή επικοινωνίας που υπάρχει. Και είναι και πολύ δύσκολο να βάλεις μέσα σε μια πρόταση το νόημα όλο, αυτό που θέλεις να πεις, και να μην μιλάς πέντε ολόκληρα λεπτά, αλλά μέσα σε δύο προτάσεις να το έχεις βάλει μέσα και να τα έχεις πει όλα.

0: στιγμή live Vaya con Dios στο I Don't Wanna Know. Πάρα πολύ ωραία βραδιά. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Κλάουδια Μάτολο ήταν στο μικρόφωνο, στις μουσικές. Μαρίλια Γεροντίδη φρόντιζε τον ήχο μας. Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Με νοτιά και ζέστη η Πέμπτη. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 6. Kid Moxie.
1: Είναι αυτό.

0: ίδια σκηνή, ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
2: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
3: Ναΐκα, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, Place Coltrane. More.com.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μεντέας Children, ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Μάρκος Ελώνη από την Ιταλία.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

είμαστε και εμείς στον κόσμο, στους... κάτι δεν ακούγεται καλά, για πάμε πάλι. Για πάμε πάλι. Εδώ είμαστε και εμείς πάλι, δεν ακούγόμαστε καλά, δεν ξέρω γιατί. Στον κόσμο στους 93,6 και απέναντι μου βρίσκεται η Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. Πάμε λίγο να το διορθώσουμε αυτό και θα το δούμε, γιατί ακουγόμαστε πάρα πολύ μακριά, πάρα πολύ μακριά.

Λοιπόν, αυτό είναι τέλεια. Τώρα ακούγομαστε τέλεια. Ξέρετε, ο δαιμόν του στούντιο έτσι μπαίνει μέσα, κάνει ένα μπαμ και κάτι συμβαίνει εκείνη την ώρα. Ούτε η Μαρίλια φταίει, ούτε εγώ φταίω. Ξέρετε, όταν η τεχνολογία συνέχεια τρέχει και έχει και ζέστη, ποτέ δεν ξέρετε τι μπορεί να συμβεί. Αστειευόμαστε. Πάμε πάλι λοιπόν. Είναι 2 Ιουλίου σήμερα. Είναι 5, 9 λεπτά μετά τις 8. Και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6. Εύχομαι να είστε καλά, με ζέστη, με υγρασία, με τα πάντα. Με φοβερά live χθες το βράδυ. 30-35.000 άνθρωποι πήγανε. Ήτανε το Μόμπι, βρέθηκαν στο Ριλίς, πολύ λιγότεροι στο Λυκαβητό. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Για αυτόν τον λόγο μείνετε συντονισμένοι.

Let's get it on. Είναι ένα από τα τραγούδια που θα ήθελα πολύ όμως να ακούσω τη Δευτέρα από το Jose James. Και το λέω αυτό γιατί ο Jose James δεν μένει, θα παρουσιάσει το άλμπουμ του Leon Ware, το άλμπουμ που ούτως ή άλλως είναι μέσα στο πρόγραμμα του 76 παρέα με την China Moses, την κόρη της Didi Bridgewater. Αλλά ξέρουμε έτσι κι αλλιώς ότι το άλμπουμ που θα παρουσιάσει ο Jose James μεθαύριο είναι ένα άλμπουμ το οποίο ναι μεν έχει πολλά instrumental θέματα, οπότε θέλω να πιστεύω ότι στο δεύτερο μέρος ο Jose James δεν θα πατήσει μόνο στα κομμάτια τα δικά του ή μόνο στα κομμάτια μπας περιπτώσει του I Want You, θα μπει και σε άλλα χωράφια. Και επειδή ο Jose James μπορεί να το κάνει, γιατί λόγω του Leon Ware και λόγω του ανθρώπου που έκανε την παραγωγή του I Want You πριν από 50-51 χρόνια πια, αλλά έχει δουλέψει ούτως ή άλλως και μαζί του μέσα στην το 2011 και το 2012, αν θυμάμαι καλά, όταν είχε κάνει ένα άλμπουμ σε παραγωγή με τον Leon Ware πριν φύγει από τη ζωή, το σίγουρο είναι ότι θα πει στο No Beginning No End, το είχε γράψει τότε στην Blue Note, θα είμαι σίγουρος ότι θα ερμηνεύσει κομμάτια. Αλλά είναι ένα από τα τραγούδια, και το Let's Get It On και το What's Going On είναι ένα από τα κομμάτια που θα ήθελα πραγματικά να τα ακούσω με full band από τον Jose James, και πολύ περισσότερο με την China Moses που θα εμφανιστούν στο κύλο του θεάτρου. Έχουμε να πούμε πολλά και για αυτό το live τη Δευτέρα, όπου τρέχουν και διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι, και καλό είναι να μπαίνετε και στα social media. Στα social media ούτως ή άλλως τρέχουν οι διαγωνισμοί, και μιας και μιλάμε, έχουμε Facebook και έχουμε Instagram. Μόνο στο Instagram κληρώνουμε βιβλία για το καλοκαίρι. 25 μάλλον για τα 25. 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του κόσμου. 4-5 βιβλία λοιπόν την εβδομάδα, 4 εβδομάδες. Διαγωνισμός, λάθος, διαγωνισμός έληξε. Την πρώτη έληξε χθες, την Τετάρτη. Λάθος, για τα 25 τα βιβλία την άλλη εβδομάδα πια. Έχουμε όμως το διαγωνισμό για το live του Jose James, έτσι, στο Λυκαβητό, για τη Δευτέρα 6 του μήνα. Ο διαγωνισμός λύγει αύριο, την Παρασκευή, το μεσημέρι. Μπαίνετε λοιπόν στο Instagram, ψάχνετε να βρείτε το Real, γιατί τρέχουν προσκλήσεις για το live του Jose James στο Λυκαβητό. Μην το χάσετε, το έλεγα αυτό και για την Beth Hart και πολλές φορές επίμονα, διότι θα σας πω μετά τι έγινε στο Λυκαβητό. Ακούστε και την Κλαούδια νωρίτερα. Ήταν πραγματικά, όπως μίλησα με ανθρώπους μέσα από το θέατρο και με ανθρώπους που πάνε χρόνια στο Λυκαβητό και παρακολουθούν συναυλίες, όχι μόνο ξένες αλλά και ελληνικές και πολλά δρόμενα πολιτιστικά, την χαρακτήρισαν μία από τις καλύτερες συναυλίες δεκαετίας στο Λυκαβητό, και δεν πέφτουν έξω πραγματικά. Νομίζω ότι δεν υπήρχε άνθρωπος που να πει χθες το βράδυ και να βρει ένα ψεγάδι στην Beth Hart για όλο αυτό το πρόγραμμα, για όλο αυτό το live που ανέβασε, και πραγματικά μπράβο της που έφτασε σε αυτό το σημείο, πιο όρημη από ποτέ και κάνοντας ένα πολύ συγκεκριμένο σετ, το οποίο δεν ήταν και εύκολο. Λοιπόν, για το Facebook έχουμε προσκλήσεις για το Δημήτρη Καλατζή στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής. Ομοίως ο διαγωνισμός, και αυτός ο διαγωνισμός έληξε, φίλοι μου, φίλοι, 5-2 το μεσημέρι. Τρέχουν πάρα πολλοί διαγωνισμοί, συγγνώμη που με βλέπετε έτσι σκεπτικό, αλλά τρέχουν συνέχεια, έχουμε σελίδες με live, με events, με δρόμενα. Μόνο Instagram λοιπόν. Live για τον Jose James, για τον Λυκαβητό, για την Δευτέρα. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, φωτογραφίες, μηνύματα, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας. Αυτός είναι ο Blake Shelton. Και αυτό σε περιοδία. Όλος ο κόσμος, όλοι οι καλλιτέχνες είναι σε περιοδία. Και πολύ περισσότερες στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθότι αυτές τις μέρες έχουμε και 4th of July μεθαύριο.

Ο Μπλου, αυτός είναι ο Μάριο Μπιόντι. Εμείς μέχρι τις 9.30 θα πάμε με ένα σχήμα με τους Wrestlers Road, όπου οι Wrestlers Road, φίλες και φίλοι, χθες βρέθηκαν στην Αθήνα. Και το λέω αυτό διότι γίνονται πάρα πολλές γιορτές με τίτλο Freedom 250 στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε όλο τον κόσμο, διότι γιορτάζουν φέτος 4th of July τα 250 χρόνια Αμερικάνικης Ανεξαρτησίας, τη γενέτειρα της Δημοκρατίας. Χθες λοιπόν το βράδυ στο Δήμο Πειραιά, έξω από το Δημοτικό Θέατρο, ήρθαν για πρώτη φορά οι Wrestlers Road παρέα με την Julia Cole σε ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, που ενώνει και ήταν μια συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Arts Envoy του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου Αμερικάνοι καλλιτέχνες ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο για να παρουσιάσουν τη σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και να καλλιεργήσουν τη διαπολιτισμική κατανόηση και συνεργασία. Εμφανίστηκε λοιπόν η Julia Cole από το Τέξας ως ανεξάρτητη τραγουδίστρια εδώ και χρόνια. Έχει φτιάξει μια πολύ δυνατή κοινότητα και στις Ηνωμένες Πολιτείες φυσικά, αλλά και στο εξωτερικό, και οι Wrestlers World, που αποτελούν ένα από τα πιο ανερχόμενα ονόματα στην σύγχρονη country μουσική σκηνή. Και το λέω αυτό διότι ναι μεν βγήκανε από το third season του X Factor του Αμερικάνικου, έρχονται από το Nashville, οι ίδιοι έχουν γράψει κομμάτια για τον Kenny Brown τα τελευταία χρόνια, για τον David James, για πολύ κόσμο, και είναι και καλό σιγά σιγά που αρχίζουν και έρχονται και τέτοια ονόματα στη χώρα μας. Χθες λοιπόν, αν και δεν έχω προλάβει να δω βίντεο και reviews, είμαι σίγουρος βέβαια ότι θα έπαιξαν αυτό το τραγούδι που θεωρείται και μεγαλύτερη της επιτυχία, το Last Rodeo, μέχρι τις 8.30 και κάτι. Η Wrestlers World.

0: www.gazarte.gr.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Vita της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Vita της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Vita της ΕΡΤ.
3: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's gonna come out.
4: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Jealous Lover. Αυτή είναι η Rolling Stones από το Foreign Tongues. Αυτό είναι το άλμπουμ. Το άλμπουμ που κυκλοφορεί την άλλη εβδομάδα και κυκλοφορεί στις 10 Ιουλίου. Ξέρουμε πάντα όλοι ότι οι παραγωγές και όλες οι νέες κυκλοφορίες γίνονται πάντα Παρασκευές. Την 5η λοιπόν, 9 Ιουλίου, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον κόσμο θα ακούσουμε σε πρώτη ακρόαση το Foreign Tongues, τα υπόλοιπα τραγούδια δηλαδή από το νέο άλμπουμ των Rolling Stones. Ένα άλμπουμ το οποίο ηχογραφήθηκε στο Metropolis Studio στο Δυτικό Λονδίνο με Jagger, Richards και Ron Wood να συνεργάζονται ξανά με τον Andrew Watt. Το έχουμε πει εξάλλου, ο Andrew Watt αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός στον κόσμο και είναι ένας από τους λόγους που εμπιστεύονται για δεύτερη φορά μέσα σε 2 χρόνια οι Stones για να βγάλουν ένα νέο άλμπουμ και με νέο υλικό αλλά και με τραγούδια τα οποία τα ξέρουμε και θα τα ξανακούσουμε. Και το λέω αυτό διότι υπάρχει και μια διασκευή μέσα του You Know I'm No Good της Amy Winehouse, δίνοντα του πιεστηρίου, όπως υπάρχει και το Beautiful Delilah του Chuck Berry, η μεγάλη επιτυχία, που ούτως ή άλλως οι Stones ήταν επηρεασμένοι και από τον ήχο του Willie Dixon και γενικά από τον ήχο της blues και φυσικά του πατριάρχη του rock'n'roll που ήταν ο Chuck Berry. Κάπως έτσι και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Η Μαρίλια Γεροντίδη βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου. Και αυτός είναι ο Big X The Plank. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Να είστε όλοι καλά.

Ρεμιξαρισμένη η Φρανσουά Ζαρντί. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σε όλους. Παίρνετε τηλέφωνα, στέλνετε μηνύματα. 210-666-429 το τηλέφωνο που καλείτε εδώ στο στούντιο. Έχουμε το Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, παρατηρήσεις. Μας λέτε πώς περάσετε χθες στα live. Ήταν αρκετοί που πήγατε στο Mobi, στο Release. Ήταν απόλυτα φυσιολογικό. Ούτως ή άλλως ήταν πάνω από 20.000 άνθρωποι, έπαιξε περίπου 100 λεπτά και απέδειξε ότι αν και τα χρόνια έχουν περάσει και ο Μόμπι δεν είναι ο Μόμπι που ξέραμε πριν από 15-20 χρόνια, αφενός μεν, αφετέρου, γιατί ο Μόμπι έχει πολλά χρόνια και να βγάλει δίσκο και να μπει, δεν πάβει όμως να είναι ένας καλλιτέχνης που γνωρίζει τη μουσική, ισορροπεί πάνω στη μουσική, έχει μια στήρευτη ενέργεια και έχει φυσικά και όλα τα προσωπικά του μηνύματα που τα πέρασε πάνω στη σκηνή. Να ξεκινήσουμε λίγο το χθεσινό βράδυ, το οποίο ήταν ιδιαίτερο. Είπαμε, εγώ βρέθηκα στην Beth Hart, ούτως ή άλλως είμαστε φίλοι με την Beth Hart, το ξέρετε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 14. Ήταν και ένας από τους λόγους που ήθελα να τη δω για πρώτη φορά να παίζει ένα ολοκληρωμένο unplugged set list live και δει στην Αθήνα. Και νομίζω ότι αποζημίωσε 100% όλο τον κόσμο και τον κόσμο ο οποίος μπορεί, ίσως κάποιος που την έχει ξαναδεί την Beth Hart στην Ελλάδα, να ήταν διστακτικός με την έννοια του ότι τι μπορεί να κάνει πάνω στη σκηνή παίζοντας με ένα κρουστό όπου ήρθε τελευταία στιγμή και καλύτερα για μένα που βρέθηκε και ο κρουστός της μπάντας και ο Νίκολς βέβαια όπου έπαιξε κιθάρα, έπαιξε και λίγο μπάσο κάποια στιγμή, αλλά το ωραίο είναι ότι πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στον κόσμο. Και το λέω αυτό γιατί έχω παρακολουθήσει άπειρες συναυλίες, φίλες και φίλοι, και δυστολικά διτό. Πρώτα απ' όλα, μπράβο στον κόσμο που ήταν μεγάλη ηλικία, πολύ νέοι, πάρα πολύ νέοι, μαμάδες, παιδιά, μωρά. Δεν ακούστηκε, φίλες και φίλοι, ούτε μια κουβέντα. Δεν ακούστηκε ούτε να τσιχνόμιζες ότι βρισκόσουνα στο Ηρώδιο. Σε τέτοια πράγματα. Δηλαδή, όλοι είχαν βάλει τα κινητά τους στη δόνηση. Σεβάστηκαν πρώτα απ' όλα την τραγουδίστρια όταν παίζει ένα unplugged set και βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο κοινό, διότι είναι διαφορετικό να έχεις το stage το οποίο είναι μακριά και να βρίσκεσαι στην κερκίδα και να χτυπάνε τηλέφωνα ή οτιδήποτε, γιατί έχεις διαφορετικό setup, έχεις διαφορετικό ήχο, έχεις πολύ πιο δυνατό ήχο, ένα άλλο πράγμα όταν είναι plugged και όταν είναι unplugged. Από την άλλη λοιπόν ο κόσμος ήταν, σεβάστηκε απόλυτα αυτό που έκανε ο καλλιτέχνης. Δεύτερον, ο καλλιτέχνης κατάλαβε αμέσως, όταν τραγουδάς τώρα και έχεις απόσταση αναπνοή στον κόσμο και σε μέσα στο κύλο, κατάλαβε απόλυτα η Beth Hart με τι έχει να κάνει. Και όπως μου είπε, δεν το έχει ξανακάνει αυτό. Και δεν το είχε ξανακάνει, μιλήσαμε μετά πολύ αργά όταν τελείωσε το live και ήταν πραγματικά ενθουσιασμένοι ως και συγκινημένοι, διότι αν υπάρχει μια ανασφάλεια από τον κόσμο σε σχέση με το πώς μπορεί να αντιμετωπίσει ένα live το οποίο είναι unplugged, είναι μπαίνεις και βλέπεις μπαμ μπροστά σου μια σκηνή, δεν βλέπεις από πίσω το stage το οποίο έχουμε γνωρίσει όλοι στο Λυκαβητό, λες όπα, να δούμε τώρα πώς θα πάει αυτό το πράγμα πραγματικά και χωρίς μότζο και χωρίς μπαριέρες, τίποτα. Ο κόσμος λοιπόν ανεβοκατέβαινε από πάνω, δεν πέρασε κανένας πάνω από την, μέσα από το κύλο την ώρα που τραγουδούσε ο καλλιτέχνης, και μπράβο και στην παραγωγή και μπράβο και στον κόσμο που το σεβάστηκε και το τήρησε αυτό. Δεύτερον, το setlist δεν ήταν εύκολο, δηλαδή ξεκίνησε με το I'd Rather Go Blind, το cover της Etta James και αργότερα με το Isolation, είπε το Spiders in the Red, το Saint Teresa, ιστορίες, το I'll Take Care of You του Bobby Blunt την διασκευή, είπε 14 τραγούδια με αποκορύφωμα το Sugar Sack και το You Still Got Me, και αργότερα βέβαια με την ανιψιά της τραγούδισε το Mama This One's For You, το Woman Down πάλι και το Sever With The Razor. Δεν ήταν εύκολο το set list, ο κόσμος συζήταγε κομμάτια, τη ζήταγε και τραγούδια να πει, είχαν πάνω από 250 τραγούδια request, μου το είπε και η ίδια, μου λέει ήταν φοβερό, μου λέει το τι μου ζητήσανε, πραγματικά μακάρι να είχα ένα τετράωρο, ένα πεντάωρο να το ξανακάνω ή να μείνω πάνω στη σκηνή πραγματικά να το κάνω, ήταν εντυπωσιακό, άνθρωποι, τεχνικοί, ο ήχος ήταν κρυστάλλινος, σας μιλάω τώρα, υπάρχουν φορές που ξέρετε εγώ όταν βγαίνω στο μικρόφωνο λέω και για τα κακόσκεμένα πολλές φορές μια συναυλία. Ο ήχος ήταν κρυστάλλινος, τα φώτα ήταν τέλεια, ήταν ό,τι έπρεπε, ήταν κατανυκτικό αυτό το πράγμα. Like a church, όπως μου είπε συγκεκριμένα. Και βέβαια αργότερα ανέβηκε, ξεθάρεψε και η ίδια. Γεμίζει, είναι ένας άνθρωπος, φίλες και φίλοι, που μπορεί να γεμίσει μια οποιαδήποτε σκηνή. Όταν άφησε το πιάνο και έπαιξε ο Νίκολς και τα κρουστά και βγήκε μέσα στον κόσμο, ανέβηκε πάνω στον κόσμο, βγήκε φωτογραφίες, τραγούδισε,
Μπράβο της, πραγματικά μπράβο της. Θέλει να βγάλει καινούριο άλμπουμ. Ζήτησε 100 φορές συγγνώμη που δεν ήρθε πέρυσι για τα δικά της θέματα προσωπικά. Δεν έχει κρύψει ποτέ η Beth Hart το τι έχει και το ότι έπασχε παλιά από διπολισμό, οτιδήποτε. Μια πολύ μεγάλη ιστορία. Εγώ της έχω πει και το έχει σκεφτεί και η ίδια ότι κάποια στιγμή η ζωή της θα πρέπει να γίνει ταινία, γιατί πραγματικά τα περισσότερα κομμάτια είναι βιωματικά. Ήταν ένα dark alternative country rock blues πρόγραμμα το οποίο θα μπορούσε να το κάνει μόνο η ίδια. Και όταν λέμε γέμισε τη σκηνή, στην κυριολεξία τη γέμισε. Και με το παραπάνω. Και μπράβο στον κόσμο και μπράβο και στην Beth Hart.

Αυτή λοιπόν είναι η Beth Hart. Χθες το βράδυ στο θέατρο του Λυκαβητού. Εξαιρετικό, εξαιρετικό πραγματικά το live. Δεν το είπε αυτό το τραγούδι. Δεν είπε το As Long As I Have Song. Δεν είχε καμία σημασία όμως. Θα μπορούσε να τραγουδούσε άπειρα. Όλα αυτά που είπε χθες το βράδυ η Beth Hart, να ξέρετε ότι είναι πραγματικά. Δηλαδή δεν είναι ιστορίες πίσω από τα τραγούδια υπό τη μορφή του storytelling. Είναι ιστορίες μέσα από τη ζωή της. Γι' αυτό έχω πει χαρακτηριστικά ότι θα μπορούσε άνετα να κάνει βιβλίο ή να κάνει ταινία τη ζωή της. Ό,τι ακριβώς έχει κάνει ο Μόμπι, όπου ο Μόμπι έκανε documentary το θέμα της ζωής του και μίλησε πάρα πολύ ανοιχτά. Είχα τη χαρά πριν από 5 χρόνια του μιλήσω του Μόμπι και είπαμε ακριβώς αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα πράγματα που πέρασαν μέσα από τη ζωή του και έγινε ντοκιμαντέρ και πολύ περισσότερο τότε όταν είχε βγάλει ένα άλμπουμ συνεργασία στην Deutsche Grammophon, κάτι το οποίο μίλησε και λίγο και προχθές και χθες το βράδυ κυρίως για το Heroes, για τη φιλία του με τον David Bowie, γιατί έμεναν μαζί, έμεναν μάλλον περί 20 μέτρα μακριά στο East Manhattan και κάποια στιγμή γνωρίστηκαν, κάποια στιγμή πήγαινε ο Μόμπι και του έπαιρνε ο David Bowie, του έπαιρνε καφέ και βρέθηκαν στο σαλόνι του σπιτιού του, πηγαίνανε μαζί και ψωνίζανε σε grocery store από κάτω, κάποια στιγμή βρέθηκαν λοιπόν στο σαλόνι του Bowie και εκεί έπαιξαν και ήταν και ένας από τους λόγους που τραγούδησε και έπαιξε κιθάρα στο We Can Be Heroes, το γνωστό τραγούδι το οποίο ακούστηκε χθες το βράδυ στο release. Ο Μόμπι λοιπόν είναι από εκείνες τις βραδιές που ξέρεις ότι θα είναι ούτως ή άλλως sold out. Το live το άνοιξαν οι Pale Blue Eyes, την παρθεντική τους εμφάνιση στο ελληνικό ακροατήριο. Την σκυτάλη πήραν οι Garbage που από τη δεκαετία του 90 δίνουν φωνή και μουσική σε, γενικά σε δικαιώματα. Ό,τι ακριβώς κάνει ο Μόμπι με διαφορετικό τρόπο το κάνει η Σκοτσέζε, η Σίρλι Μάνσον. Με ένα δικό της τρόπο περνάει τα μηνύματα μέσα από τα τραγούδια και με καινούριο single και γενικά με καινούριο υλικό. Επαναστατεί και η ίδια και η μπάντα της με το δικό της τρόπο και μάλιστα αναφέρθηκε και στην Πατή Σμιθ, την οποία γνώρισε στην Αθήνα και βέβαια τραγούδισε και το Love Song των Cure που θεωρεί ότι είναι μία από τις αγαπημένες μπάντες. Ανέβηκε λοιπόν ο Μόμπι χθες το βράδυ στη σκηνή με το Tacy, με ένα μπλουζάκι που έκανε μια σαφή αναφορά στην ομώνυμη ταινία με θέμα τον ακτιβισμό και για τα δικαιώματα των ζώων, της οποίας υπογράφηκε το σενάριο. Ο Μόμπι τραγούδισε τα πάντα, όλος ο κόσμος χάρηκε. Κινόταν πάνω κάτω στη σκηνή, έπαιξε πλήθρα, έπαιξε κρουστά, έπιασε και την κιθάρα του, έπαιξε ένα κομμάτι. Και γενικά με μια ενέργεια που λίγοι καλλιτέχνες καταφέρνουν. Και ήταν και ένας από τους λόγους που αποθεώθηκε πραγματικά. Ο Μόμπι που είχε να έρθει στην Αθήνα από το 2011. Ακτιβιστής και βέγκαν πάρα πολύ σωστά. Και έγινε από τότε που, όπως είχε πει χαρακτηριστικά, οι λέξεις αυτές δεν ήταν γνωστές στο ευρύ κοινό.

0: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Μπιλάλ, Κυριακή 5 Ιουλίου στο Gazzard Roof Stage. Η φωνή που άλλαξε τη σύγχρονη soul και R&B, jazz, funk, hip hop και συνεργασίες από The Roots μέχρι Jay-Z έρχεται για μια συναυλία που ξεπερνά τα όρια των ειδών. Bilal, Κυριακή 5 Ιουλίου στο Gazzard Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Marie Frost. Είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6. Είναι 6 λεπτά μετά τις 9, είναι 5η σήμερα, 2 Ιουλίου. Εύχομαι να είναι καλός αυτός ο μήνας, φίλες και φίλοι. Ο Πάπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτή είναι η Νίνα Σιμών, ρεμιξαρισμένη. Four Women. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Νίνα Σιμών λοιπόν και Four Women. Πόσες φορές έχει ρεμιξαριστεί η Νίνα Σιμών, αλλά αυτό το ρεμίξ της Desiree είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό. Καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι. Μου λέτε, είδαμε και χθες πολλούς ακροατές του κόσμου στο live της Beth Hart. Ναι, είναι ένα πολύ ζεστό συναυλιακό καλοκαίρι. Το έχετε πει όλοι και βέβαια μέσα στον Ιούλιο έχουμε ακόμα. Έχουμε Florence and the Machine, έχουμε τους Cure, έχουμε πάρα πολλά πράγματα που διοργανώνει και τον Καζάρτε και στην Τεχνόπολη. Και στο Roof Stage τρέχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλά φεστιβάλ, και στα νησιά τρέχουν πάντα πολλά φεστιβάλ τέτοιο καιρό, καλοκαίρια. Αν μπορείτε να ψάξετε κάποια στιγμή θα κάνουμε μια λίστα, γιατί τα

Περισσότερα νησιά διοργανώνουν εξαιρετικά φεστιβάλ και με κλασική μουσική και με Έλληνες και με ξένους καλλιτέχνες και πραγματικά είναι ό,τι πρέπει. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμοςradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν είστε στο διαδίκτυο μας ακούτε και από τον δέκτη της τηλεόρασής σας. Κόσμος και Κόσμος Τζαζ ακούτε. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της Δημόσιας Ραδιοφωνίας ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι όλα θέλετε. Mixed, podcast, τα πάντα, ό,τι υπάρχει. Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με το soundtrack του καλοκαιριού, με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου. Και καλό είναι να μπαίνετε και να μπείτε και στο Spotify. Τρέχει καλοκαιρινή λίστα που έχουν ετοιμάσει παραγωγή του Κόσμος. Best of Summer 2026. Με τις επιλογές και μέσα από την λίστα του Κόσμου στο προφίλ στο Spotify. Καλησπέρα σε όλους εσάς, που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio. Γράφετε ό,τι θέλετε να μας πείτε. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι ο Σάγκη. Σάγκη εδώ παρέα με το Sting. Μας φέρνουν λίγο πιο κοντά στο καλοκαίρι, όχι μόνο με τη ρέγγι, αλλά και με τα τραγούδια τους. Εξάλλου, ο Σάγκη με το Sting δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουν συνεργασία. Είχαν βγάλει ένα άλμπουμ πριν από καμιά δεκαετία χρόνια. Πάμε μια βόλτα στα παλιά. The New Kid in Town.

The New Kid in Town, αυτή είναι Eagles από τα παλιά και λέω, σκεφτόμουν λίγο το New Kid in Town, όλοι άκουγαν το Hotel California το οποίο είναι 6 λεπτά και μετά οι περισσότεροι σήκωναν τη βελόνα γιατί ήταν ακριβώς το επόμενο τραγούδι το New Kid in Town. Παρόλα αυτά όμως, Glenn Frey είχε πει πριν από πάρα πολλά χρόνια ότι το New Kid in Town ήταν ένα από τα αγαπημένα τραγούδια και παραμένει βέβαια ένα από τα αγαπημένα τραγούδια της μπάντας των Eagles.

0: Κόσμος 93,6.
1: Let this be a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Gaza The Roof Stage. Η βραδευμένη με Grammy Letizia, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της σύγχρονης jazz, παρουσιάζει ένα βαθιά προσωπικό φόρο τιμής στη θρυλική Diana Washington. Letizia, a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, στο Gaza The Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
5: cosmosradio.gr Cosmos Classic.

Burns και Dick Overtino. Αυτή είναι η Καλέξικο από το 2000. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 36 λεπτά μετά τις 9, είναι 5η βράδυ 2 Ιουλίου. Ο Παπης Δούκαρος βρίσκεται πάντα στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Αυτό είναι το Kingdom, αυτή είναι η Joy Crooks. Joy Crooks που έχει επιστρέψει ούτως ή άλλως και με νέο single. Και αυτή είναι η Lordi. 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο. Lordi διασκευάζει Take Me to the River. Ένα κομμάτι που είχε γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία και το είχαν μάθει όλοι στην αρχή με τη φωνή του Al Green, του Reverend Al Green, αργότερα βέβαια και με τη φωνή του Depeche Mode.

Αυτή είναι η Mavericks, αυτός είναι ο Ραούλ Μάλο. Ο Ραούλ Μάλο έφυγε από τη ζωή. Κοιτάω και το πρόγραμμα το Mavericks, όπου θα εμφανιστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα εμφανιστούν σε ένα tour. Λέγαμε νωρίτερα για τους Restless Road. Οι Restless Road και σήμερα έχουν παίξει, έχουν εμφανιστεί στο πάρτι, στην γιορτή που γίνεται στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τα 250 χρόνια για που διοργανώνει η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί βρέθηκαν νωρίτερα οι Restless Road για την γιορτή που κάνει λοιπόν η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών για την επέτειο διακήρυξης της ανεξαρτησίας, με πολύ κόσμο και οι Restless Road νωρίτερα πάνω στη σκηνή. Αυτός είναι ο Λας.

Μπογιάρο, λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ, στον κόσμο, στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας. Να είστε όλοι καλά. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρέθηκε στον ήχο και θα συνεχίσει με τις μουσικές επιλογές από τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Για να σας πάει η Ρουμπίνη με τις δικές της μουσικές επιλογές, μέχρι το ρολόι να δείξει 12. 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Να περάσετε όμορφα, φίλες και φίλοι, το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Να είστε όλοι καλά. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Summer in the City. Με τον Τζο Κόκερ, ό,τι πρέπει για αυτό το καλοκαίρι και για τα υπόλοιπα που έρχονται. Καλά να περάσετε, ό,τι και να κάνετε. Πολλά φιλιά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δεύτερο Αίγινα Jazz Festival. Το φεστιβάλ που έβαλε την Αίγινα στον παγκόσμιο χάρτη της jazz. 17 και 18 Ιουλίου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Με τη Σαβίνα Γιαννάτου, το Σπύρο Μάνεση και τους Human Touch από την Αθήνα, τους Captain από τη Θεσσαλονίκη, τους Project Jazz Colombia από τη Σεβίλη και ξεχωριστά ντουέτα ειδικά για αυτό το φεστιβάλ. Φλώρος Φλωρίδης και Ακύλας Καραζήσης, Νατάσα Μάρτιν και Αγγελική Τουμπανάκη. Προπόληση more.com. Διοργάνωση Jazz Solidarity Network.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Hello, hello, hello.
3: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
4: This is a skeleton from outer space having a party.
3: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
3: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
3: Αυτό το Σάββατο στα Dex, η Γιώτα Κοτσέτα.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: Κόσμος 93,6. Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
1: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
2: Cosmos 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Εγκαρδία στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, η Εγκαρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Marco Celloni από την Ιταλία.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σερβάρε in Taminatum. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6.
2: Μονακό. 28 degrés à l'ombre. C'est fou. C'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu. Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes.

sauvage.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please, attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Γυρνάμε πίσω στο 1982, όταν οι Queen φιλοξένησαν τον David Bowie για αυτό το άσμα, το οποίο και ανοίγει τη σημερινή μας εκπομπή. Ένα cool cut παλιό και υπέροχο από τους Queen και τον David Bowie.

Καλώς ήρθατε στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε να κάνουμε όλες τις διαφορετικές διαδρομές και να πούμε αυτό που έλεγαν οι chocolate milk πολύ σοφά. Action speaks louder than words. Έτσι είναι.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εγώ φεύγω, να πάω πού? Ένα Justice Divine καταφθάνει από το 1974, Cosmic Vortex ή αλλιώς Weldon Irving. Walk that walk, talk that talk. Απλά.

μία στάση εδώ στο καινούριο άλμπουμ του Winston McAnuff. Αυτός συνεργάζεται με τους Java και εκεί ακριβώς στη Γαλλία ηχογραφούν αυτό το elementary άλμπουμ τους. Αμπού.

τον Λουίτζι Ντεσίκο πάλι τον βρίσκουμε στην Νάπολη. Εκεί ηχογραφεί τις μουσικές του, εκεί ανεβαίνει και ψυχολογικά. Climb up, μας λέει.

περίπτωση Combo Down. Ωραίες μουσικές και κυρίως μυσταγωγικές. Εδώ μας εξηγούν ποιο είναι το κρυμμένο χέρι.

Chicken Jaffa Coli με την Έκα. Σίγουρα η Έκα δεν θα έρθει στην Καβάλα, όπου θα δώσει την εξαιρετική παράστασή του αυτός ο καλλιτέχνης, όμως το Human Thing ενδεχομένως και να το πει.

0: Άιντε.
1: Όταν ο Τζο Στράμερ άφηνε τους Κλάς και φτιάχνε τη δική του μπάντα με τις Latin εμπνεύσεις του, μέσα σε αυτό το άλμπουμ κρυβόταν και αυτός ο διαφορετικός κόσμος. Μόντο Μπόγκο, There's something there.
0: Those

άλλος ένας υπέροχος μουσικός ταξίδεψε στην Κούβα και έκανε την Αβάνα δική του, ο Μάρκ Ρίμπο, μαζί με τους Λος Κουμπάνος Ποστίζος. Φτιάξανε για την αιωνιότητα αυτό εδώ, το Νομεγιόρες Μας.

Ο Μίστα Σαβόνα κρύβεται στην Αυστραλία, εννοείται πως αγάπησε την Κούβα και όχι μόνο αυτήν, και φιλοξένησε τον Τζουλίτο Παντρών προκειμένου να φτιάξουν αυτή την τρομπέτα, αυτό το Ιντερλούδιο τρομπέτας.

Ήτρα, τη Γερμανία, το Ανόβερο, αυτή την παγωνιά. Κι όμως ονειρεύτηκαν τρία αγόρια που ερχόντουσαν από την Αβάνα και το έκαναν μουσική. Three Havana Boys είναι ο τίτλος.

0: συζήτηση. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: cosmosradio.gr.
3: The name of the song. Bad
4: Luck City. Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας, στον R.L. Burnside μας, ο οποίος έρχεται εδώ με την κακή του τύχη.
5: Hello, a lot of people don't know about that. Because I've never been there. But I've been there and I know.

0: Εδώ είμαστε, φιλόξενοι για όλους. Οίκος Αντοχής ανοιχτός, Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές και ο Τζον Λι Χούκερ παίρνει τη σκυτάλη. Εννοείται, serves me right to suffer.
1: Serves me right to suffer. Serves me right to be alone. Serves me right to suffer.

οποίος ξεκίνησε από το βορρά, από τη Νέα Υόρκη δηλαδή, κατέληξε στη Νέα Ορλεάνη και στο ενδιάμεσο έκανε και μια ηχογράφηση με την Πάμπαλα Blues που έρχεται από το Μαρόκο. Το Μπαγκόρο είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας τους.

Diva Gobi Desert βρισκόμαστε, αλλά και τον Αμπλός που βάζει το κατητή του με Σάφερ, είναι ο τίτλος του άλμπουμ αλλά και του τραγουδιού.

ευχαριστώ για τη διαδρομή, για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για όλα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στον Νίκο, τα μεσάνυχτα, στον κόσμο μας. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: Stand in the mirror. That's it.
1: R.I.P. Grandman.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε